0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.
5: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

candles burn.

Dark.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σήμερα, καθώς το Brent αυξήθηκε στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου οι ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον απειλεί να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστίνιων αξιωματούχων στα Ηνωμένα Έθνη, εάν ο Παλαιστίνιος πρέσβης δεν αποσύρει την υποψηφιότητα για αντιπροεδρία του οργανισμού, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department που είδε το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από αυτή την ώρα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Γιορτάζει μισή Ελλάδα.
0: Και η Ελενίτσα μας.
1: Και η Ελενίτσα μας.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Σήμερα που είναι και μεγάλη γιορτή και έχουμε πολλούς φίλους και φίλες.
1: Και είναι μέρα Πέμπτη. Γιατί μπαίνει μέσα η Σερέτη και λέει ακόμα Τετάρτη είναι. Ναι. Και μετά κατάλαβα ότι είναι Πέμπτη. Καταλάβατε.
0: Πήρα μια χαρά.
1: Ναι. Ναι. Που είναι Πέμπτη. Ναι. Γι' αυτό χάρηκε.
0: Ναι, γιατί κάθε μέρα νόμιζα ότι είναι Παρασκευή και ήταν Δευτέρα. Καταλαβαίνεις. Ναι, και δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, Πέμπτη 21 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Κόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ναι. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
0: Βεβαίως.
1: Το λέω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Και σήμερα η Έμι προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο θα σημειώσει ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στους 28 στα Ηπειρωτικά και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25. Αυτό να έχετε κατά νου.
0: Ωραία.
1: Ζεστούλα, σιγά σιγά.
0: Αυτά θα χαλάσει.
1: Βγήκα χθες. Θα έχει βροχές. Η θερμοκρασία δεν πέφτει. Δεν είναι βροχές που φέρνουν και κρύο. Είναι βροχές που έχει τη ζέστη. Πέφτει και το νερό. Όπου πέφτει.
0: Είναι ωραίο, ναι,
1: και είναι αυτή η υγρασία, αυτή η.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλό.
1: Αυτό,
0: δεν
1: ναι,
0: καλό.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Γνωρίζεις Έλενο.
1: Έλενο δεν ξέρω κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Χρόνια του πολλά, όπου και αν βρίσκεται, και ας μην το γνωρίζω.
0: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στον Έλενο και στην Κωνσταντίνα.
1: Και στην Ανάληψη.
0: Και στην Ανάληψη.
1: Αφού γιορτάζει και τη Ανάληψη.
0: Ναι.
1: Είναι. Χρόνια πολλά στην Ανάληψη.
0: Ναι. Είναι Διεθνή ημέρα τσαγιού.
1: Ναι.
0: Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.
1: Πολύ
0: έχουμε
1: ωραία.
0: Πάει στο 2026 πια. Έχουμε στο 2000 εμείς ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα δράση για την ψυχική υγεία. Καλά κάνουμε ότι γιορτάζουμε. Γιατί... Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής.
1: Και από τη γιορτάζουμε, τι έγινε.
0: Εντάξει, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
0: Πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη σήμερα.
1: Η ψυχική υγεία πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Είναι
0: ένα
1: ανεπαρκία.
0: This is the problem. Yeah. Λοιπόν, το νησί της Αγίας Ελένης, να ξέρεις, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης του 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζουάου Ντανόβα.
1: Πώς?
0: Ζουάου Ντανόβα.
1: Μάλιστα. Είναι η μέρα ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής.
0: Μεγάλος ήρωας, μεγάλος.
1: Ναι, το
0: είναι η Δία de las Glorias Navales.
1: Βέβαια.
0: Και δεν το έπαιζε αυτό.
1: Τι είναι? Ξανά. Δία de las Glorias Navales.
0: Πού να δεις τα από κάτω.
1: Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας. Δία de la...
0: Αφροκολομπιανιδάδε.
1: Μπράβο, Αφροκολομπιανιδάδε.
0: Αυτά μπορείς να τα πεις, πες Κατερίνα, αλλά δεν λες.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, η μέρα κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ωραία η φράουλα με κρέμα.
1: Ωραία.
0: Ωραία
1: η φράουλα με κρέμα. Πιο ωραίο αυτό το. Πώς το λένε αυτό το γλυκό με τη φράουλα και το. Και τη,
0: Παύλοβα.
1: Όχι, Παύλοβα.
0: Ωραία η Παύλοβα.
1: Ωραία η Παύλοβα.
0: Και τάρτα που πει ο Νίκος.
1: Η Παύλοβα που είναι με το. Με αυτά που είναι από μαρέγκα.
0: Με μαρέγκα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ωραία. Είναι πολύ. Λοιπόν, εκτός ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα,
1: ναι.
0: Των ενδόξων Θεοσέπτων, Μεγάλων Βασιλέων και Αποστόλων,
1: ναι.
0: Είναι και τη Ελένη πριγκιπίση, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει. Εντάξει, είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
0: Συγγνώμη, η Έλενα δεν λέει, θέλει να γίνει πριγκίπισσα συνέχεια. Και ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό γιορτάζει σήμερα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Προστάτης των προβληματικών οικογενειών.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, αν δεις το εορτολόγιο, είναι πολύ η Κωνσταντίνη και η Ελένη. Όχι, η Ελένη είναι η πριγκίπισσα, η μία.
0: Η πριγκίπισσα.
1: Αλλά οι υπόλοιποι είναι του Κωνσταντίνου και των Ιών αυτού, Μιχαήλ και Θεόδωρου των Θαυματουργών. Είναι Κωνσταντίνου πρίγκιπος Βλαχίας. Κωνσταντίνου του Διαχριστών Σαλού. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Γιορτάζει και ο Κωστάκης μας σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκη στη Λάρισα.
0: Κωστάκης μας στη Λάρισα. Τα γόρια μου το πολύχρονο να είναι. Καλό παιδί, καλό, καλό παιδί, καλό. Ναι.
1: Φτάνει, τελείωσες.
0: Δεν μπορώ τώρα, αφού του έχω αδυναμία, το ξέρεις. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA δηλαδή.
1: Το 1924, 20 χρόνια αργότερα δηλαδή, κατέθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Θα είναι σώμα νομοθετικό, θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών, θα λειτουργήσει ως το 35, 6 χρόνια, 29 με 35. Μετά τέλος, πάμε άλλα Γερουσία.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Θεωρείται μία από τις, στο χώρο της παιδείας, μία από τις σπουδαιότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ever από καταβολής ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Το 1971, σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καρεσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτός που γράφει το σαν σήμερα είναι Τσέλσι. Δεν εξηγείται.
1: Τ' αρέσει η Τσέλσι.
0: Ναι. Δηλαδή άλλες ομάδες δεν έχουν κάνει πράγματα. Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων. Το 1995 προγραμματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στην Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
1: Και το 2005, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τυχερό το Κίεβο. Νικήτρια αναδιεκνύεται εκεί για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου. Με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Αταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχή της στο θεσμό.
0: Χρόνια πολλά στην Έλενα Παπαρίζου.
1: Χρόνια πολλά που γιόρταζε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η πρώτη και η τελευταία μέχρι τώρα. Ναι, γιορτάζει. Ναι. Γιόρταζε εννοώ το στο διαγωνισμό. Την ημέρα του διαγωνισμού, καταλαβαίνετε.
0: Δώρο ήταν, δώρο για τη γιορτή της, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν λίγο δύσκολο, γιατί γεννήθηκε το 1860 ο Βίλεμ Άιντχόφεν.
1: Ομάδα, μεγάλη ομάδα.
0: Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Να τα. Ο Άιντχόφεν το βρήκε και πήρε και Νόμπελ ιατρικής το 1924.
1: Και η ομάδα γιατί λέει, έχει πάρει το όνομά του.
0: Μια πόλη, μωρέ.
1: Α, το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια ευθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
0: Και το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Βραβεύτηκε με Νόμπελ ειρήνης, το οποίο όμως το αρνήθηκε. Δεν το ήθελε.
1: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα είναι ζητούμενα. Λοιπόν, το 2000 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Γκίλγκουντ, Άγγλος ηθοποιός.
0: Σπουδαίος. Πολύ καλός.
1: Σου αρέσει.
0: Πολύ μου άρεσε, ναι. Το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος της γνωστής οικογένειας και Ελυσίδας Τροφίμων, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, κατά κόσμον Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Αυτά. Πολύ ωραία. Τα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αθήνα είναι και σε ρυθμούς Final Four.
1: Είναι.
0: Βέβαια.
1: Πού το βλέπεις.
0: Αφού αύριο ξεκινάει.
1: Ναι,
0: το Final Four. Έχουν έρθει ομάδες, θα δώσουν συνέντευξη τύπου σήμερα.
1: Αλήθεια, θα έχει τέτοια. Θα έχει τα Zoom.
0: Βέβαια. Μένουν στο ανακηρυσμένο Hilton.
1: Γιατί απαγορεύτηκαν οι μοτοπορίες εν ώψη του αυτού. Ποιοι σχεδίαζαν να κάνουν μοτοπορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολλά στο δελτίο το άκουσα πριν από λίγο, ούτε το ξέρα.
0: Πολλά αλλά... μέτρα έχουν ληφθεί. Πολλά μέτρα.
1: Μοτοπορία.
0: Πολλά μέτρα. Εκεί και γύρω από το ΟΑΚΑ, α πούμε.
1: Ναι. Στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Στο
0: μπορώ να τα πούμε στη συνέχεια.
1: Εμείς στο ΆΚΑ θα γίνει.
0: Ναι. Πού θα γίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού πίστευες εσύ ότι θα γίνει στην Αθήνα το.
1: Δεν μπορούσε να γίνει στο ΣΕΦ.
0: Γιατί να γίνει στο ΣΕΦ όταν έχεις ένα τέτοιο και στολίδι, ας πούμε, που το έχουν κάνει μέσα.
1: Το ΆΚΑ πιανού είναι.
0: Έχει ένα δικό μας.
1: Δικό σας.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Α, του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι στο Final Four.
0: Όχι, δυστυχώς. Αφού το χτυπιόταν χτες ο Γιαννακόπουλος.
1: Χτυπιόταν πάλι ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε, το έφτιαξα, το έκανα ένα στολίδι και δεν θα είμαι στον τελικό.
1: Ούτε θα πάει να το δει.
0: Γιατί να πάει.
1: Γιατί παίζουν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες Ευρώπης.
0: Σιγά τώρα.
1: Τι σιγά.
0: Για φέτος.
1: Για φέτος, ναι. Για φέτος,
0: γιατί
1: δεν
0: γιατί να πάει να το δει. 26. Δεν παίζει η ομάδα του τώρα. Παίζει με το.
1: Α, είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φίλαθλος δηλαδή, είναι οπαδός.
0: Όχι, είναι ιδιοκτήτης ομάδας.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Στην Κοζάνη έχει 13 βαθμούς, να ξέρεις. Έχουν και αυτοί Κωνσταντίνο. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές σήμερα θα έχουν από κάποιο Κωνσταντίνο. Να τους χαίρεστε όλοι. Ειδικά η Γιάννα και ο Σάβας. Καλημέρα στην Κυριακή. η Κυριακή έχει εγγονό Ορέστη Κωνσταντίνο.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Και λέει να δώσετε ευχές και στον Παπαχλημίτζο.
0: Θα του δώσουμε τον Παπαχλημίτζο.
1: 16 βαθμούς έχει Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. Πολύ αγαπημένη Άμπα, της άρεσαν. 14 βαθμοί στην Ξάνθη με συννεφιά. Όχι Πέμπτη, προπαρασκευή είναι σήμερα. Λέει. Αυτό. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα και από εμάς. Μας στέλνει και ένα βιντεάκι με το. Ακούς. Τι τη βίζουν τα πουλάκια.
0: Τα ακούω τα ναι. πουλάκια. Πω, πω, πω, τι ωραία που ακούγεται τα πουλάκια.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου. Τι θυμήθηκα τώρα,
1: πω, πω, τι κόλλημα ήταν αυτό.
0: Τι ήταν αυτό,
1: με το πουλακιτσίου.
0: Το πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου, ναι. Έλα. Εγώ προτείνω, εδώ στην υπεύθυνη της εκπομπής, με Μαρία Κόντου, να πάρουμε τον Κώστα του Στάμπο και να μας πει για τα μέτρα για το
1: κάνουμε χρόνια πολλά.
0: Ναι, γιατί τον αγαπάμε και είναι φίλος μας.
1: Τι δουλειά κάνουμε.
0: Γιατί δεν το
1: άμα, όχι, γιατί άμα βάλουμε να πάρουμε όλους τους κοστίδες που έχουμε.
0: Παρεμπιπτόντως να μας πει και τα μέτρα για το ΟΑΚΑ. Αλλά κυρίως να του ευχηθούμε του παιδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια φωτιά τώρα σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πολύ καπνό έχει.
1: Πολύ καπνό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην Ελένη και γενικά σου εορτάζω. Στου κοστάδες, όχι.
0: Κοστίδες,
1: όχι. Ναι, εντάξει. 12 βαθμούς έχει την ήρκεια της Λάρισσας, αλλά έρχεται η άνοιξη, λέει.
0: Ναι.
1: Με συννεφιά, αλλά έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Από το εξωτικό πορτοράφτη, με αρκετή ψυχρασία. Την έχει. Λέει, γνωρίζετε ένα απεργείο προαστιακός. Περιμένουμε χωρίς να φανεί για άλλη μια φορά, χωρίς ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε να έχει μια απεργία ο προαστιακός. Θα το ψάξουμε να σας πούμε, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχει μια απεργία.
0: Δεν έχει, ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, που είναι στην διαδρομή στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 16 βαθμούς. Στον Παναγιώτη, από την Νέαπολη Λακωνίας και στο Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο, το φίλο μας, από την Πρέσπα με 10 βαθμούς αυτή τη θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Τι.
1: Final Four, το είπαμε. Είμαστε σε υπαθμόν.
0: Σε ετοιμότητα.
1: Σε ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Και, τι
0: η
1: ωραίο,
0: γιορτή
1: και,
0: του μπάσκετ
1: μπράβο,
0: γίνεται
1: γίνει,
0: στην Αθήνα.
1: Που θα γίνει φέτος στην Αθήνα. Και είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Έρχεται και κόσμος, οπαδοί των ομάδων, θα αποκτήσει χρώμα, θα έχει γιορτές. Δεν θέλουμε να έχει τίποτα εντάσεις και τέτοια. Δεν θέλουμε.
0: Όχι.
1: Να το πούμε.
0: Όχι, μπορεί,
1: όχι γιατί κάποιοι από τους οπαδούς αυτούς είναι και λίγο φανατικοί, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Όχι.
1: Να έρθουν γιορτή, να το δουν ως γιορτή, να έρθουν να γιορτάσουν.
0: Μια χαρά θα είναι όλα.
1: Ναι, μια πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είμαστε και φημιζόμαστε για τις διοργανώσεις μας.
1: Εσύ Γιάννη, τι ωραία φωτογραφία. Μας στέλνει, οδηγεί προφανώς και μας στέλνει την αντανάκλαση στους καθρέφτες του αυτοκινήτου του από πίσω το χάραμα.
0: Να, παιδιά,
1: που είναι, είναι μαγική εικόνα,
0: εντάξει,
1: δηλαδή είναι καλλιτεχνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννη, μπράβο. Και
0: ναι.
1: ευχαριστούμε και πάρα πολύ που την πειράζεσαι μαζί μας.
0: Ρε Σιδιονίς, θέλω να σε ρωτήσω κάτι
1: θες.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Κότσιφας ήταν αυτό που μου.
0: Κότσιφας, ναι.
1: Πώς να γίνει το σεφ, κύριε Χατζημιχάλη μας, αν βρέξει που θα βρέξει, λίμνη θα γίνει το πιέτο. Αυτά είναι κακίες τώρα.
0: Όχι, δεν είναι κακίες.
1: Είναι, κακίες.
0: Είναι πιο παλιό. Έχει προβλήματα, μπάζει.
1: Θα το φτιάξουν μόνο
0: στάζει και τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω ότι έχουν μπει ήδη οι εργάτες, ναι. το φτιάχνουν.
0: Έχει βγάλει μάνιουαλ πάντως για τους Ολυμπιακούς, ο κ. Γιανακόπουλος έβλεπα τώρα.
1: Για τους Ολυμπιακούς. Α, για τους Ολυμπιακούς.
0: Για να ξέρετε που έρχεστε. Έχει βγάλει.
1: Οδηγό, χάρτη του,
0: ναι.
1: του γηπέδου.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Ιράν.
1: Ναι, Ιράν.
0: Ιράν. Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με πας από μια και του κόσμου.
0: Όχι,
1: στην
0: όχι. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Τεχεράνη ή Ουάσιγκτον, ας
1: ναι.
0: πούμε. Όλο αυτό το διάστημα ακούμε, σας στείλαμε 15 προτάσεις, μας αρέσουν, πάρτε τις πίσω.
1: Το 14 είναι ο αγαπημένος στους αυτούς για κάποιο
0: λόγο. Βάλτε τις στο μουσκιο, δεν είναι ωραίες, μην πω κι άλλα χειρότερα κτλ.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Όχι, όχι. Τις τελευταίες μέρες, αυτό που λέει, το αναθεωρημένο σχέδιο ας πούμε, το έχουμε δει εμείς.
1: Όχι.
0: Ξέρουμε τι περιλαμβάνει.
1: Ξέρουμε κάποιες αρχές που.
0: Όχι, όχι, επίσημα.
1: Βάσει διαρροών. Δεν τα λένε επίσημα.
0: Δεν λένε.
1: Όχι, επίσημα δεν λέει κανένας. Όλα τα μαθαίνουμε από διαρροές.
0: Ναι.
1: Οι οποίες διαρροές συνήθως είναι σε 2-3 συγκεκριμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ένα εκ των τριών διαψεύδεται διαρκώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Μερικές φορές έχει σημασία τα διαρρέουν για να τα διαψεύσουν. Για να τα κάψουν. Το βάζουν σαν σενάριο.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε πυρηνικά για 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι πολύ λίγα. Πάμε για 20. Διαγράφεται. Καταλαβες. Απορρίπτεται η πρόταση. Και έχουμε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι περίεργα πράγματα.
1: Και πηγαίνουμε τώρα 3 μήνες, παιδιά. Και όλοι εντωμεταξύ δεν χτυπάνε κόδωνα κινδύνου ή καμπανάκια, ας πούμε. Δηλαδή έχουν βγει την καμπάνα της Εκκλησίας των Παρισίων, βαράνε οι άνθρωποι, ότι δεν πάει καλά ο κόσμος αν συνεχιστεί κανένα μήνα, δύο ακόμα αυτή η ιστορία, επισητιστικά, οικονομικά, ενεργειακά κτλ. Θα την αυτούν όλα στον αέρα.
0: Ήδη υποφέρουμε.
1: Μπορεί αυτό να θέλουμε.
0: Ήδη υποφέρουμε. Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων, ναι. Όπως και να έχει. Λοιπόν, επειδή πάει 6.30,
1: ναι.
0: Δεν έχουμε ανοίξει τη βεντάλια της επικαιρότητας.
1: Όχι, δεν την ανοίξαμε.
0: Εντάξει, ένα ερώτημα έθεσα, γιατί είχαμε πολλές ευχές και θα ευχόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ προτείνω να πάμε μουσικά στους τίτλους και να επιστρέψουμε.
1: Θα την εισήγησή σου την κάνω αποδεκτή και
0: σε
1: πάμε.
0: Ευχαριστώ, Διονύση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Ψευδέστηστη η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, απαντά ο Ιρανός Πρόεδρος. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: περιμένω πώς και πώς να την δω που θα έρθει εσείς για συναυλία στην Αθήνα. Φλόρες. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα που λέει σήμερα θα έχουμε μια μέρα όπως τις προηγούμενες, Μαγιονοέμβρη. Παλιά είχαμε 2-3 μέρες παγκόσμιες, τώρα έχουμε κάθε μέρα. Οι γιορτές κάθε μέρα από 10. Μας δουλεύουν προφανώς. Μπα όχι, δεν έχει σημασία όμως. Μόνο, ρωτάει μόνο απαντά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στον Κωνσταντίνο. Α, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Από τον Τύρνα, από 16 βαθμούς. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
0: Κανένα σειρμός, καμία ενημέρωση. Για τον προαστιακό, ακόμα... λέει η Μόρφο, ακόμα.
1: Τι ναι. Γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, τι. Μήπως έχει κανένα ατύχημα, κανένα τέτοιο. Πάντως δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση, επίσημη θέλω να πω, για διακοπή. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 7 βαθμούς σήμερα, μας ενημερώνει ο κύριος Τρίφωνας. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα 12. Εντάξει. Ναι. Τόσο είχε και χθες. Καλά είναι. Ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει. Ή χαμηλή. Λοιπόν.
1: Καταρχήν, δεν έχουμε νεότερα για αυτή την οσμή στην Αττική. Μόλις μάθουμε, θα σας πούμε. Αν μάθουμε. Τι την προκάλεσε. Σενάρια έχουμε δει. Ακούσατε και εδώ χτες. Και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουν κάποιες μετρήσεις.
0: Εντάξει.
1: Που θα γίνουν.
0: Όταν θα έχουμε κάτι επίσημο, θα το πούμε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Όχι, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Πού ρωτάει?
1: Γενικά. Το συζητάνε ακόμα ο κόσμος. Το συζητάνε. Τι ήταν αυτό. Ναι, σου λέει τι ήταν αυτό το πράγμα. Ειδικά αυτοί που το βίωσαν.
0: Ναι, το συζητάει ακόμα.
1: Το συζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι.
1: Να μην το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Καλημέρα στην Τίνα, γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μην με ξεχάσετε όπως πέρυσι.
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά, Τίνα μας. Χρόνια πολλά.
1: Πολύ χρόνια.
0: Ναι, πολύ χρόνια.
1: Πολύ
0: καλόχρονη.
1: Ναι,
0: πολύ χρόνια
1: ναι.
0: Και καλόχρονη.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
0: Ναι. Ναι, έβλεπα πριν τον κατάλογο γιατί έψαχνα να βρω το τηλέφωνο μίας Ελένης και λέω πιάσε, μίας. Έχω 15 Ελένες, Κωστίδες, έχω παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί, μ' αρέσουν. Που βάζουν μια φωτογραφία κάτι, ξέρω εγώ, στο Facebook.
1: Και βάζουν 500.
0: Καταλαβες. Και ναι, και εύχονται σε 500 μαζί.
1: Εγώ ποτέ δεν απαντάω σε αυτά.
0: Και εντάξει, λέει, ξεμπερδέψαμε. Δεν είναι
1: τσουβάλιασμα.
0: Βέβαια, ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, πάρτε το απόφαση του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, του Αγίου Γεωργίου, τα Γιάννιου, η επομένη δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιος που δεν ξεχάσατε να ευχηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευχηθείτε σε όλους τους Κωστίδες. Εμείς έχουμε ένα γνωστό, ας πούμε, που το λένε Τάκη. Άντε να του πεις χρόνια πολλά.
1: Α, ναι, καλά.
0: Κώστας λέγεται.
1: Κώστας. Αυτός είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Το έχει κάνει Τάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεχαστεί κάποιος.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Όχι.
0: Το λέμε.
1: Ναι.
0: Για να μην έχετε. Γιατί το λέμε, για να μην έχετε τύψεις.
1: Μας έχει εντυπωθεί όμως τώρα αυτό με τον Τάκη.
0: Ναι.
1: Και το θυμόμαστε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αμέ. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι?
1: Σήμερα παρουσιάζεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα έχει κόσμο, λέει.
0: Ναι.
1: Αρκετό.
0: Και... τι κόσμο αρκετό θα έχει στην παρουσίαση?
1: Νεύρεση.
0: Έχει προσκλήσεις ή
1: όχι,
0: θα πάει όποιος θέλει πάει?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ανοιχτό.
0: Όποιος θέλει πάει,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ανοιχτό, ναι, είναι. Χτες είχαμε και την πρώτη, πώς να το πω τώρα, άτυπη ενημέρωση. Από το...
0: από το ποιο?
1: Από την ομάδα που έχει εκεί.
0: Α, μια... από την ομάδα, γιατί προς το παρόν κόμμα...
1: από την... όχι, από την ομάδα.
0: Σήμερα θα μάθουμε το όνομα του κόμματος.
1: Βέβαια.
0: Α.
1: Τι κάνουμε, δεν περιμένουμε το σήμερα.
0: Όχι, μπορεί να το κρατάνε, ρε παιδί μου.
1: Για πότε?
0: Να το δώσουν με δόσεις, ξέρω εγώ.
1: Τι θα πει, ιδρύω ένα κίνημα που δεν σας λέω ακόμα πώς το λένε.
0: Μπορεί,
1: θα
0: ναι.
1: Θα μου πεις, όλα τα έχουμε δει.
0: Όλα τα έχουμε δει, ναι. Γιατί, τι πειράζει. Ναι, τέλος. Σήμερα υποτίθεται θα δούμε δηλαδή και όνομα και σήμα και διακήρυξη και καταστατικό και ηγετική ομάδα και τέτοια.
1: I hope so.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά ή μπα.
1: I believe.
0: Γιατί με το που είδαμε κάποιους ανθρώπους στη συλλογή των υπογραφών, κάποιους από αυτούς τους αποκηρύξαμε κιόλας. Όχι εμείς, το κόμμα.
1: Ποιους αποκηρύξαμε?
0: Έναν κύριο που έχει εκθιάσει τη Χούντα, έναν.
1: Δεν τους ανέφεραν ονομαστικά.
0: Όχι ονομαστικά. Όχι ονομαστικά. Είναι αυτές οι περιραίους ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Οι διαρροές, οι διάφορες που λέγαμε
1: ναι.
0: πριν.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Έχουμε κάποια αποκλειστικότερα, επειδή να πούμε το όχι. Όνομα θα είναι αυτό, κάποια πληροφορία.
1: Όχι, όχι, αποκλειστικό δεν
0: έχουμε.
1: Όχι, όχι, δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αλλά φοβούνται με αυτό που λέγανε, ας πούμε, που βγάλανε χτες μια ενημέρωση, ότι δίπλα τους θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα είναι φυτευτοί.
0: Ναι. Για να λένε όμως ότι κάποιοι θα είναι φυτευτοί.
1: Από ποιον?
0: Πάει να, πρώτον από ποιον. Δεύτερον, καταλαβαίνουν ότι ήδη κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους κάνουν κάποιο είδους ζημιά.
1: Αυτό.
0: Το φοβούνται δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, συμβαίνει και στις καλύτερες των οικογενειών. Συμβαίνει και σε όλα τα κόμματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, είναι στο χέρι τους να προσέχουν και να ξέρουν για το σήμα που εκπέμπουν, ποιος το εκπέμπει κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί τώρα έχω αρχίσει να διαβάζω. Ξέρω εγώ, διαβάζω. Πήγε ο Τάδε. Ναι. Ο Τάδε τότε είχε πει αυτό, αυτό, εκείνο και το άλλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας μας έχει μια ιστορία. Και αυτή την ιστορία την κουβαλάει. Αν δεν το έχει αποκηρύξει ο ίδιος, να πει παιδιά, συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, ας πούμε, τότε θολώνει το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Και θέλει πολύ προσοχή. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα που είναι καινούριο, πολύ περισσότερο επειδή είναι ένα κόμμα καινούριο που υποτίθεται ότι πρεσβεύει και το νέο, θα το δούμε. Για όλα τα κόμματα ισχύει αυτό. Όταν για παράδειγμα. Έβλεπα χθες ένα βίντεο στο Twitter.
1: Ναι, ναι.
0: Έναν κύριο ο οποίος ήταν πριν στο Πασόκ, ήταν υποψήφιος βουλευτής, είχε διάφορα παράπονα, εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκε, έφυγε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ή πηγαίνει, όχι, πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, του βγάλανε χθες τι έλεγε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Α, ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
1: εγώ,
0: όλα αυτά μένουν, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Δεν τους νοιάζει όμως, νομίζω.
0: Εντάξει, δεν τους νοιάζει μία, δεν τους νοιάζει δύο. Μετά, ξέρεις τι, είναι θέμα φερεγγιότητας.
1: Συνέπειας. Και
0: συνέπειας.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν άλλα λες τη μία και άλλα λες την άλλη, ή μάλλον λες τα μεν και μετά λες τα άκρως αντίθετα.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον, τι φερεγγιότητα έχεις.
1: Ναι.
0: Τι αξιοπιστία έχεις.
1: Τώρα που είπες
0: Τσίπρας. Το είπα, ναι.
1: Ναι. Ρώτησε τον Τζακαλώτο χτες.
0: Ναι.
1: Αν είναι αριστερός ο Τσίπρας.
0: Και είπε ανάλογα με την μέρα.
1: Ναι, τι σημαίνει.
0: Ναι, γιατί. Όχι, δίκιο έχει. Τον έχω ακούσει. Δεν έλεγε πριν για το. Σε μία από τις ομιλίες του, δεν έλεγε για τον σοσιαλιστικό καπιταλισμό ή κάτι τέτοια, κάτι περίεργα μυστήρια πράγματα, ας πούμε.
1: Αυτά δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
0: Ναι, έλεγε διάφορα πράγματα κατά διαστήματα. Γι' αυτό σου λέει ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος έχει εντωμεταξύ τι, έχει το αριστερόμετρο.
1: Μπορεί. Μα άμα το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν το πήρε αποφάσισε μόνος του.
0: Θυμάμαι, τον θυμάμαι από τότε τον κύριο Τσακαλώτο που προσπαθούσαν να πούνε ότι εντάξει, δεν πειράζει που έχει την Black Rock, ρε παιδί μου, τα χρήματα και τις συμμετοχές. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Ναι. Τι πάει και θυμάσαι. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, έβγαλε προχθές ο κύριος Τσίπρας. Έτσι το έδωσα, το είπαμε πρώτη, το μάθατε από την εκπομπή για το, με το, την ανάρτηση που έκανε για τις 26 Πέμπτου.
1: Ναι.
0: Με τις φανέλες,
1: ναι.
0: Δύο αθλητές, δύο παιδιά, το ένα έγραφε 26, το άλλο 5.
1: Ναι.
0: Οπότε βγάλαμε το συμπέρασμα, 26 Πέμπτου θα ανακοινώσω το κόμμα.
1: Μπράβο.
0: Βγήκε χθες ο Χατζόπουλος, ο σκητσογράφος, και έβαλε δύο κυρίως, δύο φιγούρες, 20-15. Ο ένας ήταν ο κύριος Καμένος και ο άλλος ο κύριος Τσίπρας.
1: Α.
0: Υπονοώντας το 2015 και τη συμμαχία που είχα, τις αγκαλιές, τα φιλιά κτλ. Αυτά. Γι' αυτό λέω ότι όλα τα βρίσκεις κάποια στιγμή μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κάνεις αυτοκριτική.
1: Και πίσω σου.
0: Ναι, και πίσω σου, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά κύκλους κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πώς το λένε, το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι ότι. Γίνεται ο κύκλος ιδεών αυτές τις μέρες,
0: ναι,
1: του κυρίου Βενιζέλο, το διοργανώνει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και με δύο πράγματα έπαθα έκπληξη. Το ένα με τον κύριο Δένδια που είπε ότι δεν πιστεύει στο αφήγημα, δεν πιστεύει ποτέ το αφήγημα των ηρεμών νερών. Φαντάζομαι ότι κάτι άλλο εννοούσε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι εννοούσε ότι δεν είναι υπέρ των ηρεμών νερών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν το πιστεύει ότι ισχύει από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο.
1: Όχι, λέω.
0: Ναι, το ότι το είπε, το είπε.
1: Το είπε, το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου.
0: Να το ερμηνεύσω δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να ήθελε να πει ή τι εννοούσε ο κύριος Δένδιας.
1: Τα άκουσα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και έπαθα έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Με τον κύριο Βενιζέλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είπε ότι. Το ρώτησα για τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει. Σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις. Τι έπαθε.
0: Τι είναι πάθη, τίποτα.
1: Μέχρι χτες έχουνε.
0: Ναι.
1: Προχτές. Γιατί χτες είπε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Έρχονται τρία μηνύματα. Mm. Η κυρία Έφη, ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Διαμαντής. Ναι. Να ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη τι έλεγε και τι λέει. Και γι' αυτόν ισχύει ότι έλεγε στο παρελθόν το βρίσκει μπροστά του. Αν υπάρχει μια διαφορά, είναι ότι ο ίδιος έχει βγει δημόσια και εφθαρσός, μέσω ανάρτησης, δηλαδή την έχω δει με τα μάτια μου. Και έχει πει ότι έσφαλα για την κριτική μου που έκανα στο παρελθόν εναντίον του Ισραήλ, για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Και τώρα έχει γίνει ο καλύτερος υπερασπιστής του Ισραήλ.
1: Ναι. Η διαφορά είναι ότι είναι κάποιοι αμετανόητοι.
0: Το έχει πει. Θέλω να πω ότι. Ναι. Ζήτησε, δεν θυμάμαι και δεν ξέρω αν ζήτησε συγγνώμη. Πάντως και αυτός τα βρίσκει ναι. μπροστά του. Γιατί κάθε μέρα ο καθένας του υπενθυμίζει, μα τότε εσύ έλεγες αυτό. Και βγαίνει και λέει. Mm. Με τους άλλους για τους οποίους αναφερθήκαμε, δεν έχουν πει ποτέ ότι ναι, ρε παιδιά, τα έλεγα, αλλά έκανα λάθος. Ας ναι. πούμε. Δεν είχε ακουστεί αυτή η κουβέντα. Αυτό θέλω να πω. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά είναι διαφορετικά φορτισμένο. Αλλά το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι ο καθένας ό,τι λέει το βρίσκει κάποια στιγμή μπροστά του.
1: Mm.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης έχει γίνει μεγάλος χαμός, θα το συζητήσουμε αργότερα πιο αναλυτικά και δικαίως με αυτές τις άθλιες εικόνες
0: τώρα,
1: που είδαμε.
0: Τώρα που είπαμε για το Ισραήλ, ναι, καλά κάνεις και το φέρνεις.
1: Τις άθλιες και απαράδεκτες εικόνες που είδαμε με τους ναι. ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο στολίσκο αυτό που ήθελε να πάει στη Γάζα.
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι. Και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες και Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσά τους, τους οποίους είχαν δεμένους πίσω τα χέρια στην πλάτη, τους είχαν κάτω στα γόνατα, τους βάζανε και ακούγαν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε ο υπουργός αυτός που το οργάνωσε όλο αυτό.
1: Τον ενορχίστρωσε όλο αυτό.
0: Τον ενορχίστρωσε γιατί δικοί του άνδρες τους είχαν πιάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο υπουργός εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, ο κύριος Μπεν Γκβίρ, ο ακροδεξιός, ο οποίος τους έλεγε κιόλας εμείς είμαστε οι αφέντες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι,
0: εμείς
1: ναι, ναι.
0: είμαστε οι αφέντες, ανεμίζοντας την σημαία του Ισραήλ. Είναι τόσο μεγάλη αντίδραση. Δεν είναι ότι έχει δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο. Έχουν αντιδράσει η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία με διαβήματα στο Ισραήλ για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους. Ακόμα και η εχμάλωτη πολέμου διέπονται από κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Γι' αυτό σας λέγαμε στο προηγούμενο διάστημα.
1: Εδώ δεν μιλάμε για εχμαλώτους πολέμου.
0: Εδώ δεν μιλάμε καν για εχμαλώτους πολέμου.
1: Μιλάμε για ακτιβιστές.
0: Μιλάμε για κρατούμενους.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Αυτός τι λέει, ότι όλοι αυτοί είναι υποχείρια της Χαμάς.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: όλοι ενεργούμενα της Χαμάς,
1: ναι, και
0: λέει, υποστηρίζει ο Μπεν Γκβίρ. Και γυρνάνε οι ίδιοι υπουργοί. Μέχρι και ο Νετανιάχου αντέδρασε χλιαρά.
1: Ναι, αλλά συγκυβερνά όμως.
0: Συγκυβερνά, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάνε για εκλογές στο Ισραήλ πάντως.
1: Με προβλημά τους.
0: Να το πω ευκαιρία δοθήσεις. Αλλά βγήκαν όλοι από την αντιπολίτευση μέχρι και άλλοι υπουργοί. Δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο κακό κάνει στην εικόνα.
1: Αυτό το πρόσωπο όμως έβγαλε χθες στο Ισραήλ.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το Ισραήλ μέχρι τώρα τι έλεγε, ότι εμείς είμαστε το μόνο κράτος στην περιοχή που έχουμε δημοκρατία αφενός και αφετέρου ασπαζόμαστε και ακολουθούμε τις... Εμείς είμαστε το μόνο κράτος στην περιοχή που έχουμε δημοκρατία αφενός και αφετέρου ασπαζόμαστε και ακολουθούμε...

0: τη βάζουν που ούτε στα ζώα δεν φέρεται.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, είχαν πάει από την Ισπανία. Δεν τους είχαν επιφυλάξει τέτοια συμπεριφορά.
0: Πού το ξέρεις?
1: Γιατί είχαμε δει τις εικόνες, είχαν κυκλοφορήσει επίσης βίντεο από τους ανθρώπους που είχαν. Όχι, μα, το είπαν και οι ίδιοι. Κάποιοι από αυτούς είπαν ότι μας χτύπησαν, δύο-τρεις, αλλά οι υπόλοιποι έλεγαν ότι okay, η συμπεριφορά ήταν normal.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε normal, αν υπάρχει normal σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα. Όχι μόνο δεν τηρήθηκαν τα προσχήματα. Ο άλλος το πενευόταν, δηλαδή ο ίδιος ο Μπενγκβίρ, αυτός ο υπουργός, διακίνησε το βίντεο όπου χαμογελαστός έλεγε.
0: Καμάρωνε, παιδί
1: μου. Αυτό καμάρωνε, κόμπαζε.
0: Αφού όταν το πρωτοείδα το βίντεο να κυκλοφορεί στα social media, νόμιζα ότι ήταν AI. Νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο. Δεν προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί τα γράφουν και στη γλώσσα τους. Λοιπόν, και. Όταν το συνειδητοποίησα όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά,
1: ναι.
0: Όμως, δηλαδή.
1: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει ότι τέτοιες εικόνες είναι καθημερινές, γίνονται επί χρόνια στους Παλαιστίνιους και πολύ χειρότερες. Να τα διαβάσετε στις εκθέσεις Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ωραία, εντάξει. Είναι η εκθέση της κυρίας Αλμπανέζε. Τι ήθελα να πω. Όντως ήταν ένα πράγμα το οποίο δημιούργησε πολλές τριβές και πολλούς τριγμούς και στο εσωτερικό της του Ισραήλ, αλλά και παγκοσμίως. Σας είπαμε πριν, γίνανε διαβήματα και από χώρες. Έχουν κληθεί σε πολλές χώρες οι πρέσβεις του Ισραήλ για να απολογηθούν, να δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την συμπεριφορά. Ψιλοξέρουμε ήδη από την γραμμή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών που έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν είναι αυτή η εικόνα του Ισραήλ. Το λέω γιατί αυτή είναι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σαάρ. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριος Σαάρ, αλλά αυτή
1: προφανώς,
0: ήταν η εικόνα. Η εικόνα του Ισραήλ αυτή ήταν χτες.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα που παίρνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τους οποίους τους έχει συλλάβει γιατί θεωρεί ότι παραβιάζουν και μπούρου, που και αυτό είναι αμφισβητήσιμο, και τους έχει πάρει και τους έχει συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι. Δηλαδή, αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν συμπαθούντες, ας πούμε, ή έλεγαν έχει δίκιο το Ισραήλ, το έχει χάσει και έτσι και από αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτές οι ανθρώπινες συμπεριφορές τώρα, όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Κύριε Θοδωρέ, για να μην παρεξηγούμαστε. Λέει, εσύ που άκουσες την ανακοίνωση του Προέδρου Γιαννακόπουλου που μίλησε οπαντικά και τον κατηγόρησες με υποκριτικό τρόπο. Εγώ ρώτησα αν θα είναι στο γήπεδο και μου είπε Κατερίνα ότι δεν θα είναι. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τις ανακοινώσεις του κύριου Γιαννακόπουλου και λέω ότι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας που ήταν να είναι στο Final Four, αλλά δεν θα γίνει, και στην έδρα του γίνεται το Final Four, θεωρώ ότι είναι λογικό να είναι παρόν.
0: Όχι, δεν είναι λογικό.
1: Να παρακολουθήσει το Final Four, το θεσμό.
0: Διονυσάκο, δεν είναι λογικό.
1: Εγώ έτσι το θεωρώ, ρε παιδί μου.
0: Περίμενε, βρε μάνα μου, να σου εξηγήσω.
1: Να εξηγάμε.
0: Λοιπόν, δεν είναι λογικό, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν απαγορεύσει και σε κανονικούς αγώνες να είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Για την Κατερίνα και το Διονύση.
0: Χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε. Ηλιόχρονο, δηλαδή με όλα τα καλά,
1: σε γιορτάζουμε, όπως
0: καταλαβαίνεις.
3: Έτσι. Παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, έχουμε και γλυκάκια εδώ. Άμα δεν θέλετε να κατέβετε κάτω, έχω αφήσει κάποιο άλλο πάνω. Υπάρχουν γλυκά, υπάρχουν.
0: Γλυκά.
2: Και αλμυρά υπάρχουν.
3: Αυτό και αλμυρά, και λέμε τα
0: πλούτα. Χαμός γίνεται, χαμός.
3: Και εγώ το ξαναπώ να χαίρομαι, είναι η μαμά μου σήμερα που γιορτάζει.
0: Και τη μαμά σου να τη χαίρεσαι.
2: Και η κόρη του.
3: Και την κόρη σου. Γίνεται φέλη. Αλλά είναι μεταφερόμενη η γιορτή, πώς τη λένε, όχι μεταφερόμενη. Κινητή. Και γιορτάζει σήμερα.
0: Άκου τώρα.
1: Δεν το είδαμε πριν στο εορτολόγιο, αλλά να τη χαίρεσε.
0: Ναι, ξεχωριστά. Ευχέ στην κυρία Ελένη. Βέβαια.
3: Και εν πάση περιπτώσει. Ελένη.
1: Τέτοιε μέρε.
2: Τώρα είναι αργά.
3: Όχι, δεν είναι αργά. 7 παρά 10.
0: Τώρα Κώστα.
1: Λέω τέτοιε μέρε.
3: Βάλτε πλάτη λίγο. Δεν είναι αργά 7 παρά 10.
1: Τέτοιε μέρε δεν πρέπει να έχετε το στούντιο κάτω στο υπόγειο. Πρέπει να το έχετε εδώ δίπλα. Με τόσα καλούδια. Με τα καλούδια που έχετε φέρει. Πώ θα πεταχτούμε στο διάλειμμα να κάνουμε. Στο υπόγειο δεν προλαβαίνουμε.
0: Να σα πω κάτι. Γιατί μαζεύεστε όλη η οικογένεια, αφού γιορτάζετε όλοι.
3: Ναι.
0: Κάνα δυο έχουν μείνει μόνο, ας πούμε. Να κλείσετε μια αίθουσα.
3: Και να ψήνουμε.
0: Γιατί είναι, αυτό είναι, πώς το λένε, σαν εθνική επέτειο.
3: Εθνική είναι σίγουρα. Ναι.
2: Θα γιορτάσετε σήμερα τελικά, θα γιορτάσετε οικογένεια, κάτι θα κάνετε.
3: Σήμερα τι να γιορτάσουμε. Σήμερα είναι η κατάρα του δημοσιογράφου, είναι σε βατιάτικο φύλλο. Πέμπτη κλείνει το φύλλο, θα δουλεύω όλη μέρα. Δεν θα έχει τέτοια πράγματα.
0: Τι να κάνεις και εσύ.

0: Δεν πειράζει, Κώστα.
1: Έχει ευχές και από πάρα πολλούς ακροατές εδώ πέρα. Λέει, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Κώστα.
0: Βέβαια, μας το θυμίζουν. Ναι. Λες και να το ξεχνάγαμε.
1: Λες και να το
0: ξεχνάγαμε εμείς εσένα.
2: Να είναι καλά. Να σου πω κάτι όμως. Και ο Κωνσταντίνος να τα λέμε κι αυτά. Πήρα το όνομά μου, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ναι. Από πιο ιστορικές φυσιογνωμίες. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Κωνσταντίνος. Είναι εκεί αυτοκράτορας κλπ. Και λοιπά, έτσι είναι. Έχουν περάσει περίπου τέλος πάντων 3 αιώνες από την Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστιανισμός είναι μια μικρή θρησκεία, τώρα είναι κάποιος λίγος κόσμος, δεν είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Χάρη στον Κωνσταντίνο άλλαξαν όλα. Άμα δεν πήγε ο Κωνσταντίνος, μπορεί να μην είμαστε.
3: Α,
2: άλλο.
3: Μπράβο, καλά λες. Ναι.
2: Αυτός ήταν που άλλαξε την ιστορία.
0: Και η μαμά του.
2: Η μαμά του. Η Ελένη, σωστά.
1: Πολύ
2: ωραία.
3: Και για όσους δεν ξέρουν γιατί πολλές εκκλησίες λέγονται Κωνσταντίνου και Ελένη, είναι γι' αυτό.
2: Ορίστε.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τα λύσαμε όλα, παιδιά. Κάτι άλλο. Λύσαμε και τις απορίες όλων.
0: Να πούμε πια,
2: κάναμε δηλαδή και μάθημα ιστορίας μέσα σε 32η ιστορία του χριστιανισμού. Την καλύψαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. σε σχέση με αυτό που έλεγα χτες, αναζήτησα στοιχεία. Με αυτό που έλεγα την στάση εργασίας Ολμέ και ΔΟΕ.
0: Ναι.
2: Για τις εκτάσεις Πίζα.
0: Ναι.
2: 1,12%.
0: Η
2: συμμετοχή ήταν στην απεργία. Στη στάση εργασία.
3: Πόσο?
1: 1,12%.
2: Ναι.
1: Το καλά κάνεις και το λες, επειδή έψαξε και τα στοιχεία.
2: Πολύ μέλη και από την
1: Γαλλία. Διότι κάποιοι εκ των ακροατών έλεγαν ότι απαξιώνεται το ολόκληρο τον κλάδο και λέγαμε ότι όχι, ο Κώστας, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει, εσύ το άνοιξε το θέμα, αναφερόταν στη συνδικαλιστική ηγεσία και όχι στους εκπαιδευτικούς συλλήβδιν. Αυτό.
2: Και του 98,9%.
1: Για να ξέρουμε και τι λέμε.
2: Γύρισε την πλάτη. Ναι. Το 1,12 συμμετείχε στα εργασία. Επομένως, τι να απαξιώσουμε τους απαξιωμένους. Δεν.
3: Ένα θέμα που δεν το είχαμε συζητήσει για την Ηλιούπολη, έτσι, που είχε γίνει κάποιο αίτημα.
1: Ναι.
3: Λόγω του γεγονότος με τα δύο κορίτσια
1: τα δύο 17χρονα κορίτσια.
3: Ναι, υπήρχε μια ιδέα, ένα αίτημα να μοριοδοτηθούν έξτρα οι μαθητές του Δήμου Ηλιούπολης που θα έδιναν φέτος πανελλαδικές.
1: Ήταν έτοιμα, ήταν έτοιμα ή ήταν κάποια σκέψη κάποιου.
2: Το διατύπωσα γραπτά.
3: Ήταν ένα γραπτό.
0: Εντάξει, παιδιά, το πάμε στα λόγια.
1: Είναι λίγο. Τουλάχιστον εκτός της δικής μου λογικής. Δεν ξέρω αν στέκει σε άλλη λογική, ας πούμε. Αλλά είναι εκτός της λογικής μου.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά όντως έπαθαν σοκ κτλ. Αλλά δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης. Ναι. Την οποία ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή την Ηλιούπολη. Αλλά δεν είναι πρόβλημα.
2: Είναι και σε αντίθετη λογική. Αν θες, αν ένα δίδαγμα βγάζεις από αυτό που ξαναλέω, τα αίτια δεν τα ξέρουμε, μακριά από εμάς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά αν θες να αποδραματοποιήσεις πανελλαδικές εξετάσεις, κάνεις το ακριβώς ανάποδο. Λες, αυτό είναι το βασικό, οι πανελλαδικές, δώστε μόρια στα παιδιά. Δίνε και. Κόντρα ρόλος, πώς το λέμε. Κόντρα. Δεν σου πω τώρα, όλο αυτό το αίτημα είναι.
3: Εντάξει,
2: ατυχές, να το πούμε έτσι.
0: Ας το πούμε έτσι, ναι.
3: Αλλά ναι, προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι άλλο.
2: 57 είναι προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Εντάξει, χρόνια πολλά.
1: Μπα και προλάβουμε να έρθουμε στο υπόγειο να πάρουμε κανένα αλμυρό, ρε παιδί.
0: Με ευχές. Να σε χαιρόμαστε, Κωστάκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
1: Και εμείς δεν θα πάμε σε μικρό
0: διαφημιστικό.
1: Εμείς θα πάμε σε μικρό μουσικό.
0: Μουσικό θα πάμε και αφού πάμε στο μουσικό θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μία μητέρα και ο γιος της. Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πυροσβέστες, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα που αρνήθηκε να φύγει. Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων, συλλογικές συμβάσεις. Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη αστική κινητικότητα. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πλέον στα τελικά τους στάδια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Ψευδαίσθηση η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν σε απάντηση εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση προειδοποιώντας για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και σήμερα στα 105,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,78 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενή. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, παρασυρθήκαμε, γιατί μας αρέσει η Ριάννα πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Τζέννη που λέει: όχι, δεν είναι αυτό το Ισραήλ, είναι απειρό χειρότερο. Ωραία. Καλημέρα στο κύριο Διονύ, λέει: κακή είναι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ή επειδή λέει την αλήθεια, σας πειράζει. Ή μάλλον δεν σας επιτρέπει η Ισραηλινή πρεσβεία να διαβάζετε τέτοιες εκθέσεις.
0: Τι λέτε, παιδιά.
1: Έτσι λέει.
0: Μου τι λέτε.
1: Αυτό θέλει να πει.
0: Τι λέτε.
1: Έτσι
0: ποιος είπε ότι ήταν.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από πού ακούσατε ότι ήταν απαράδεκτη στάση του Ισραήλ. Από καμιά άλλη εκπομπή.
1: Λοιπόν.
0: Σε κανέναν άλλο σταθμό.
1: Έρχεται η κυρία Φωετινή και λέει: άντε γεια, πείτε στον αγαπητό κύριο για την Αλμπανέζε. Άντε γεια. Αυτό.
0: Τι παιδιά, όχι. Δεν θέλω. Ακούστε, υπάρχει μια ένταση γενικά, μια περιραίουσα
1: τόση.
0: Ας πούμε, χτες, για παράδειγμα, είδα χτες την ένταση που υπήρχε, ας πούμε, ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον πρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, πήγε να καταθέσει εκεί ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Θεμιστόκλης Δεμήρης, πήγε και ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Και μετά έγινε μια διαρροή με το τι συζήτησαν. Τι του είπε δηλαδή, τι είπανε.
1: Η οποία συνεδρίαση, να πούμε, ήταν και κλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Επικεφαλής της ΕΕΠ ήταν, έτσι, αυτός που εξετάζονταν, που πήγε εκεί να μιλήσει. Έτσι, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και μετά έγινε αυτή η διαρροή, γράφτηκε παντού τι υπόθηκε, έγινε εξωφρενών ο κύριος Κακλαμάνης, μίλησε μέχρι και για εκτροπή και η απάντηση από το Πασόκ ήταν ότι δεν ξέρουμε από πού γίνανε οι διαρροές, από τους διαλόγους, και εγώ το ψάξα λίγο το πράγμα και ήταν ένα ρακούν που πέρναγε, άκουγε.
1: Συμβαίνει σημείωνε, αυτό με τα ρακούν.
0: Ακούγε.
1: Αυτό.
0: Σημείωνε.
1: Ναι,
0: σημείωνε. Και μετά τα.
1: Το κάνουν τα ρακούν, αυτό το κάνουν.
0: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως, και επειδή η Φωτεινή συνεχίζει και λέει για να μην παρεξηγηθώ, οι χθεσινές εικόνες ήταν ντροπιαστικές. Προσέβαλαν αυτόν τον γενναίο λαό που παρόλες τις αντιδεξιότητες σε ένα εχθρικό περιβάλλον συνεχίζει και υπάρχει και ακμάζει, λένε κάποιοι. Μέχρι εδώ. Ο κύριος. Να πω μόνο για την κυρία Αλμπανέζα, το μόνο που έχω να πω δεν αξιολογεί. Αξιολογώ τις εκθέσεις της, δεν είμαι φτάνω στο επίπεδό της, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, και δεν την υποβαθμίζω την κυρία. Απλά θυμάμαι, είχε ακόμα στα αυτιά μου η δήλωση που έχει κάνει, ότι η Χαμάς είναι πολιτική οργάνωση και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι πολιτική, ναι. Είναι πολιτική και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο που λέει: η Ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για το θαλάσσιο ντρόουν όπως απέτυχε στις δηλώσεις του κύριου Δένδιας. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας, να έχει ζητήσει συγγνώμη. Άλλωστε, δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο ντρόουν. Άρα φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε να ζητηθεί συγγνώμη για κάτι που ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε. Ή τουλάχιστον δεν έχει γνωστό, όχι από εμάς, από το ΓΕΘΑ. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το πόρισμα.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Ο Γιώργος λέει: χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στα παιδιά μου, τον Κωνσταντίνο και την Έλενα.
0: Να τους χαίρεστε.
1: Και τους δύο, εσείς έχετε δύο.
0: Ναι. Αυτή κι αν είναι η γιορτή, ε.
1: Ο Νίκος λέει: τα ρακούν ακούνε. Δεν ακούν τα ρακούν.
0: Και σημειώνουν.
1: Τα πάντα ακούνε. Νομίζω ότι έχουν μάθει και στενογραφία. Γιατί διάφορα τέτοια συστήματα.
0: Ναι, ναι, καμιά φορά. Ναι, γράφουν πιο γρήγορα και από εμάς.
1: Πολύ ωραία
0: δουλειά μας.
1: Τώρα που έλεγες πριν για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ., άκουσα το εξής σενάριο.
0: Τι, Διονύση?
1: Υπάρχει ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Που λέγεται Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει προκύψει από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Λέγεται ότι ο Σονούπο τις επόμενες ημέρες 4-5 βουλευτές από το της Νέα Αριστερά θα παραιτηθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αν παραιτηθούν αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Οι αντικαταστάτες τους είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα δεν είναι νεοαριστερίτες, είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Άρα θα αυγατήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μπορεί να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, είναι υπέροχη η χώρα που ζούμε και υπέροχη και το πολιτικό σκηνικό στο οποίο ζούμε.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, μα η. Το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση
0: εξαιτίας
1: της διάσπασης από τις καραμπόλες, από τις διασπάσεις που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σου λέει ότι εάν παραιτηθούν η κυρία Χτσιόγλου, για παράδειγμα, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, για να πάνε ενδεχομένως στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν ο κύριος Τσίπρας τους θέλει, έχει βάλει όρο ότι πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές. Αν παραιτηθούν, οι από κάτω που έρχονται, οι αναπληρωτές τους, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι της Νέας Αριστεράς.
0: Άκου τώρα κάτι πράγμα.
1: Φοβερό.
0: Φοβερά.
1: Και θα ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γίνεται, δηλαδή
1: ο οποίο ΣΥΡΙΖΑ έχουν και αυτοί. Έχουν συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στο Νούπο, νομίζω 6 Ιουνίου, αρχές Ιουνίου, εν περιπτώσει, αφού θα έχει ιδρύσει και το κόμμα του κύριος Τσίπρας, για να δουν τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Πάντως, να ξέρεις ότι ετοιμάζονται για το θυσίο, για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Εθελοντές, πάρα πολλοί εθελοντές, λέει. Και πώς το λένε. Η ιδρυτική διακήρυξη που θα υπάρχει θα κληθούν να την υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι όσοι θέλουν να μπουν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Έτσι. Και με διάβαζα και με μάθαινα, ας πούμε, που μιλούσα εκεί με ανθρώπους από το επιτελείο, ότι θα φτιάξουν και καινούργια ιστοσελίδα. Πόσα site θα έχει.
1: Ναι.
0: Και επίσης υπάρχει, λέει, ένας συνθέτης, πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης, ο οποίος θα γράψει ένα μουσικό κομμάτι το οποίο θα ακουστεί ειδικά για αυτή την περίσταση το βράδυ της Τρίτης.
1: Ναι.
0: Πάει το μυαλό μου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Πάει το μυαλό μου.
1: Τι πάει.
0: Σε ποιο συνθέτη.
1: Ναι. Σε ποιον.
0: Ε?
1: Γιατί από πού. Πώς πάει το μυαλό σου.
0: Γιατί ξέρουμε ποιους έχει πολύ καλές σχέσεις ο κ. Τσίπρας.
1: Α.
0: Τον αγαπάνε πάρα πολύ και το δείχνουν οι άνθρωποι.
1: Θα το πεις ή θα μας το...
0: Για Κραουνάκη σκέφτομαι.
1: Α, σκέφτεσαι για εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία, ναι. Α, τον θυμάμαι τον κύριο Κραουνάκη, που ήταν και τότε που ως πρόεδρος της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε κάνει εκείνη τη... Θυμάσαι που είχε κάνει μια επιτροπή για το επονίδιστο χρέος και...
0: Ναι, τη είχε βάλει και τον Κραουνάκη.
1: Όχι, είχε εμφανιστεί, ήταν εκεί στη συνεδρία. Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Τι θυμάσαι και εσύ, ρε παιδάκι.
1: Θυμάμαι εγώ πολλά. Κύριε Βασιλή, ο κύριος Βασίλης λέει: ο διοικητής ΣΥΠ κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αφού ήδη είχε γράψει τα παλιότερα παππούς και τους θεσμούς, αρνούμενος να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ενημέρωση του Ανδρουλάκη και την διαφάνεια, δίνοντας μία απαντήση στην Επιτροπή της Βουλής. Μισό λεπτό. Να βάλουμε τα πράγματα στις ράδες, να ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Αν μιλάμε, έχουμε κοινό σημείο αναφοράς. Το κοινό σημείο αναφοράς είναι η συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Διαφάνειας. Η αξιολόγηση του της ΕΥΠ, της τάσης της ΕΥΠ κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο κρίνεται και πολιτικά, κρίνεται και νομικά, αλλά είναι ένα έτερο θέμα. Για το νομικό έχουμε δει τις εξελίξεις που υπάρχουν, τις έχουμε συζητήσει, τις έχουμε πει από την εκπομπή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ότι επειδή κάποιος μπορεί να θεωρήσει εσύ ότι είναι επίορκος, για παράδειγμα, και έχει καταπατήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν σημαίνει ότι θα κάνεις φίλο και φτερό το τι συζητήθηκε σε μια και κλεισμένων των θυρών, επαναλαμβάνω, για λόγους ασφαλείας συνεδρίαση. Αυτό εγώ στέκομαι στο θεσμικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δεν πάω αξιολογικά στο τι είπε ή τι δεν είπε ο κύριος επικεφαλής της ΕΥΠ, ο διοικητής. Εγώ μένω στο θεσμικό. Γίνεται μια συνεδρίαση. Όπως γίνεται στην συνεδρίαση, για παράδειγμα, στην Επιτροπή για τους Εξοπλισμούς. Δεν βγαίνουν παρά έξω. Δεν πρέπει να βγαίνουν παρά έξω. Για κάποιον λόγο γίνονται και κλεισμένων των θυρών αυτές οι συνεδριάσεις. Δεν γίνεται επειδή του ήρθε του κυρίου Κακλαμάνη ή του κυρίου Προεδρεύοντος της Βουλής. Υπάρχουν διατάξεις συγκεκριμένες πότε γίνεται και κλεισμένων των θυρών μια συνεδρίαση. Για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, φτάσαμε να εξηγούμε τα αυτονόητα τώρα, κύριε Βασίλη μου.
0: Ας τις αλλάξουμε και όλα τις μυστικές υπηρεσίες, θα τις λέμε φανερές.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ και άλλα να σου πω πληροφορία.
1: Και ο Κασελάκης θα μπει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, σαν βουλευτής. Ήταν πέμπτος στη σειρά επικρατείας. Να τα δούμε, μην βιάζεσαι.
0: Παιδιά, περιμένετε.
1: Μην βιάζεσαι.
0: Περιμένετε. Όλοι θα πάρουν. Λοιπόν. Άλλες πληροφορίες που έχω είναι οι εξής.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει συζήτηση στη Βουλή για την σύσταση προανακριτικής.
1: Ναι.
0: Την οποία απορρίπτει η πλειοψηφία τη σύσταση. Γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
1: Ναι.
0: Αύριο έχει για την εξεταστική.
1: Ναι.
0: Συζήτηση. Για το, η εξεταστική είναι για τις υποκλοπές. Αυτό είναι για ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Έτσι, για αυτό της κυρίας Κοβέση. Λοιπόν, Θα ανέβουν βεβαίως οι τόνοι,
1: ναι,
0: φυσικά. Μόνο τόνοι ανεβαίνουν. Κάνα άλλο ψάρι, τίποτα. Αλλά τέλος πάντων θα ανέβουν λοιπόν οι τόνοι. Όμως, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ακούγεται, ακουγόταν πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες, ότι μπορεί να κατέθετε ο κύριος Ανδρουλάκης πρόταση δυσπιστίας.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αύριο. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες δεύτερες σκέψεις και κάποια στιγμή που το ρώτησαν χθες τον κύκλο ιδεών, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα που, γιατί έκανε πολλές. Είπε ότι θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
1: Α, επειδή είναι το
0: Final Four.
1: Το Final Four. Ναι.
0: Όμως λένε ότι σκέφτηκαν και κάτι άλλο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που θέλουν να πάνε στο Final Four, ας πούμε, αν θα γινόταν πρόταση της πιστίας και άρα συζήτηση τριών ημερών στη Βουλή, ας πούμε, δεν θα πηγαίναν στο Final Four. Έχουν πληρώσει εισιτήρια οι άνθρωποι και bla bla bla bla. Δεν θα πηγαίναν στο Final Four και θα κάθονταν να ακούσουν τη Βουλή. Εντάξει, οκ. Okay.

0: Το παιδί μου με πήγε.
1: Το χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Λοιπόν, τώρα, θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο αποφασίσαμε να το ανοίξουμε λίγο με αφορμή, γιατί τώρα που έρχεται το καλοκαίρι βγαίνουν και οι γουρούνες. Οι γουρούνες είναι αυτά
0: τα οχήματα, τα τετράτροχα,
1: τα οποία πάντα με τρόμαζαν εμένα και δεν μου άρεσαν κιόλας και οπτικά.
0: Είναι κάτι τέλος μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου.
1: Ένα πράγμα, ναι. Ένα υβρίδιο είναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι γουρούνες. Με αφορμή λοιπόν είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα, πριν από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πριν από δύο μέρες.
1: Ναι, στη Βόρεια Κέρκυρα.
0: Πατέρας με γιο.
1: Σκοτώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας, σοβαρά τραυματισμένος ο γιος. Ξέρουμε ότι έρχονται πάρα πολλές φορές τουρίστες, έρχονται στη χώρα μας και βλέπουν κάτι, τους γοητεύει με τις γουρούνες, τις νοικιάζουν. Δεν ξέρουμε πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
0: Είναι ένα από τα πράγματα, από τα σύμφυτα σχεδόν του καλοκαιριού.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Κάθε καλοκαίρι.
1: Σε
0: έχουμε...
1: κάποια στροφή θα πετύχει, ναι, έναν τουρίστα με γουρούνα.
0: Αυτό.
1: Ή με ένα μηχανάκι.
0: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, ναι, φαινόμενο, πολλοί εκ των οποίων δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, να μην ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Δεν ξέρουν ούτως ή άλλως τους δρόμους. Δεν βάζω τώρα άλλους παράγοντες, π.χ. μέθη ή τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και πάρα πολλοί λένε ότι είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν κανόνες. Αυτοί που έρχονται και νοικιάζουν, τους ξέρουν αυτούς τους κανόνες. Και καλέσαμε τον κύριο Άρη Ζωγράφο, ο οποίος είναι πρόεδρος των εκπαιδευτών οδηγών για τις γουρούνες το καλοκαίρι και για αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο. Με αφορμή αυτό, να ανοίξουμε λίγο το θέμα. Κύριε Ζωγράφο,
1: καλημέρα.
0: Καταρχήν, είναι πιο επικίνδυνο αυτό το όχημα από άλλα οχήματα? Είναι πιο επικίνδυνο γιατί υπάρχουν συχνά ατυχήματα?
2: Ναι. Καταρχήν, να πω ότι η έκφραση υβρίδιο ήταν η πιο επίκαιρη αυτή την περίοδο.
0: Ήταν εύστοχη όντως.
2: Που περιγράφει ένα όχημα. Εγώ το είχα παρουσιάσει παλιά σαν τον όχο παιδί μιας καταστροφικής σχέσης ανάμεσα σε μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι, πολύ πιθανό.
2: Και αυτό στην προσπάθειά μου να περιγράψω ένα όχημα που είναι κατασκευασμένο για αγροτικές χρήσεις. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα του όλα επιτρέπονται. Έχει αναδειχθεί στο κυρίαρχο μέσο παιχνιδιού, καλοκαιρινής ραστόνης και, πώς το λένε, τουριστικής ατραξιών. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι επικίνδυνο με την μορφή που χρησιμοποιείται. Κανένα όχημα δεν είναι επικίνδυνο αν κάποιος γνωρίζει πώς πρέπει να το χειρίζεται και πού πρέπει να το χειρίζεται. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα οχήματα δεν τρακάρουν μόνα τους, οι οδηγοί τα τρακάρουν.
0: Ναι.
2: Και θα ήθελα λίγο να ανοίξω λίγο αυτό το θέμα, γιατί πολύ σωστά είπατε το εξής. Είναι ένα φαινόμενο του καλοκαιριού.
0: Mm-hmm.
2: Εδώ λοιπόν, επειδή κουβεντιάζουμε συχνά πεινά και πέρσι κουβεντιάσαμε και πρόπερσι κουβεντιάσαμε, απλά φέτος το βάλαμε λίγο πιο νωρίς στο δημόσιο διάλογο. Καταρχήν να δούμε κατά πόσον αυτά τα οχήματα χωράνε στον ιστό ενός νησιού ή μιας πόλης.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πριν φτάσουμε στο όχημα, πρέπει να δούμε καταρχήν τη φέρουσα ικανότητα ενός χώρου. Πώς μπορεί δηλαδή ένα νησί που είναι κατασκευασμένο να χωνεύει, αν θέλετε, 100 αυτοκίνητα, ξαφνικά το καλοκαίρι του βάζουμε 1100.
1: Mm.
2: Άρα λοιπόν το κυρίαρχο είναι αυτό. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο αυτή η φιλοσοφία της κινητικότητας το καλοκαίρι είναι αυτή που μας αρμόζει για να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι όταν το μποτιλιάρισμα της Πανεπιστημίου φτάνει στην Χίο ή στη Σάμο ή αν θέλετε στη Σαντορίνη.
0: Ξεμπουκώνει όμως ξεμπουκώνει η Πανεπιστημίου. Αδειάζει η Πανεπιστημίου. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά μεταφέρεται η κίνηση. Ναι,
2: ναι, ακριβώς αυτό. Στην ουσία όμως, εδώ πρέπει να βάλουμε κάποια στοιχεία που ίσως είναι ζητήματα άλλων να δείξουμε. Δηλαδή, θέλουμε τουρισμό? Θέλουμε. Τι τουρισμό θέλουμε? Αυτόν τον τουρισμό. Και πώς θα μετακινείται ο τουρίστας που έρχεται? Το να θεωρεί ότι θα πάρω μια γουρούνα, ένα ATV, να πάω στην παραλία την απρόσιτη και μετά θα βγω στον δρόμο κλπ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μια φερόμενη άποψη η οποία δεν θα μας βγάλει σε καλό και δεν μας έχει βγάλει σε καλό. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα Υπουργείου Τουρισμού να δει πώς θα το διευθετήσει. Και πάμε στα δικά μας τα θέματα όμως, τα δικά μας τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν πρωτίστως με τον χειρισμό αυτού

0: μέσου, αν θέλετε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή μου έχει μπει η απορία ότι σε κάποιες χώρες αυτά τα οχήματα θεωρούνται απαγορευμένα για μέσα για τις πόλεις. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ήπεθρο, αλλά σε κάποιες πόλεις ξέρω ότι έχουν απαγορευτεί ακριβώς λόγω επικινδυνότητας. Μου λέει και ένας φίλος ότι επειδή δεν έχουν διαφορικό, στρίβουν μονοκόμματα και είναι πολύ εύκολο να αντελαπάρουν. Ίσως γι' αυτό έχουν απαγορευτεί σε κάποιες πόλεις. Εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
0: Αυτό που είπε ο ακροατής είναι σωστό. Το συγκεκριμένο όχημα είναι ιδιαίτερο όχημα, χρειάζεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει τη γουρούνα.
1: Ούτε ότι κάποιος που οδηγεί μηχανή, μοτοσυκλέτα.
0: Εννοείται. Εμείς λοιπόν είχαμε πει από πολλά χρόνια τώρα και το ξαναβάζω στο δημόσιο διάλογο ότι αν θέλει το όχημα για να μπορέσει να το χειριστεί κάποιος με ασφάλεια πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο δίπλωμα που να λέγεται δίπλωμα ATV. Είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να μας βγάλει τα απέναντι όχθη. Όμως δείτε τι ακριβώς γίνεται με τις γουρούνες. Οι γουρούνες όντως είναι σχεδιασμένες για αγροτικές εργασίες. Αν τις δείτε στον δρόμο, είναι σαν ένα μίνι τρακτέρ, το οποίο τι κάνει, το οποίο καταλαμβάνει παραπάνω χώρο από ό,τι καταλαμβάνει μια μοτοσυκλέτα, ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, αλλά στην ουσία μεταφέρει ένα άτομο. Άρα λοιπόν τι κάνει, επιβαρύνει τη φερόμενη ικανότητα ενός δρόμου. Το θέμα είναι ποιο, ότι στις περισσότερες χώρες το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να κινηθεί κάθετα στο ασφαλτοστρωμένο δρόστρωμα και όχι παράλληλα με αυτό. Δηλαδή στην ουσία υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στο να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όλο το οδικό δίκτυο, προσφέροντάς του εναλλακτικές μορφές σε χωματόδρομους ή σε παράλληλους δρόμους με το κύριο αστικό δίκτυο. Εμείς εδώ δεν το έχουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν το έχουμε διότι, όπως σας έχω πει, έχουμε αναγάγει το τουρισμό σε τουρισμό της γουρούνας.
2: Να σας πω, ξέρετε τι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι πείτε ότι γίνεται, βγαίνει μια διάταξη και λέει απαγορεύονται οι γουρούνες. Ότι θα γεμίσει πατίνια το σύμπαν.
1: Αυτό είναι άλλος ένας βραχνάς.
0: Ναι, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Δείτε, το όχημα από μόνο του μη μας φοβίζει. Να μας φοβίζει η χρήση. Τα πατίνια, ξέρετε, είναι το νέο Ελντοράντο της σύγχρονης μικροκινητικότητας. Ξέρετε, τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν. Ξέρετε γιατί? Διότι έχουμε δημιουργήσει τέτοιες πόλεις, οι οποίες δεν χωράμε.
1: Άρα, ναι, λοιπόν, ασφιχτιούν.
0: Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, η μικροκινητικότητα ήρθε για να μείνει. Και για να μπορέσει να μείνει με ασφάλεια, πρέπει αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον δρόμο με οποιαδήποτε μορφή να είναι εκπαιδευμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργεί ο δρόμος και να ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν το όχημά τους. Εμείς γι' αυτό βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το δίπλωμα κινητικότητας, έτσι ώστε να μπορεί ένας χρήστης, ο οποίος χρησιμοποιεί τον δρόμο με όλες τις μορφές, είτε ως πεζός, είτε ως ποδηλάτης, είτε ως οδηγός γουρούνας ή, αν θέλετε, πατινιού, να ξέρει πού θα πάει, πώς θα πάει, πώς θα λειτουργήσει σε ένα κορεσμένο αστικό ιστό. Αυτό είναι το ζητούμενο που εμείς βάζουμε στο δημόσιο διάλογο.
2: Πολύ
0: και δεν μπορεί μετά από 42 χρόνια που παλεύουμε, 42 χρόνια παλεύουμε, να μπει αυτό το έρμο το μάθημα της προφορικής αγωγής σαν υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα να μην έχει βρεθεί ένας υπουργός να το θεσμοθετήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Για να νοικιάσεις γουρούνα πρέπει να έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου?
0: Αυτοκινήτου.
1: Αυτοκινήτου.
0: Αυτοκινήτου, αν όμως η γουρούνα είναι κάτω από 50 κυβικά εκατοστά, δεν υπάρχουν τέτοιες γουρούνες, δίπλωμα μοτοσυκλέτας.
1: Δεν είναι και αυτό λίγο οξύμορο, δηλαδή, θέλω να πω ότι...
2: Τι είναι?
0: Η αλήθεια είναι ότι η νομοθεσία είναι τόσο πολύ, αν θέλετε, ό,τι να είναι, που πολλές φορές ακόμα και εμείς οι ίδιοι ψάχνουμε να βρούμε από διατάξεις, παραδιατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, ξέρετε. Τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι παράλογο. Εμείς και στη δημόσια διαβούλευση είπαμε ότι ξέρετε κάτι, αν κάτι πρέπει να θεσμοθετήσετε, θα θεσμοθετήσετε το δίπλωμα ATV. Γιατί έτσι αλλιώς έχει έρθει και έχει γαντζωθεί σήμερα στα νησιά μας και στο αστικό ιστό και πρέπει αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί να ξέρει πώς λειτουργεί.
1: Εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας που θέλει να νοικιάσει ένα όχημα να είναι μηχανολόγος και να ξέρει, για παράδειγμα, ότι έχουν άλλο κέντρο βάρους από ό,τι έχει το αυτοκίνητο ή άλλο, το ένα άλλο, το άλλο δεν έχει διαφορικό, ξέρω εγώ, που λέγατε πριν και εσείς και ο φίλος ο κρατής. Δηλαδή, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο γιατί τότε δεν θα μπορούμε να νοικιάσουμε τίποτα.
0: Όχι, αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα μίνι μάθημα σε αυτόν ο οποίος θα πάρει τη γουρούνα και μάλιστα. Να κοιτάξουμε, να στείλουμε τον κόσμο κάπου αλλού. Η γουρούνα δεν την παίρνουν για να μετακινηθούν. Η γουρούνα είναι σημείο παιχνιδιού. Αν δείτε πώς λειτουργούν, επειδή συμβαίνει να έχω παρακολουθήσει κάποια τέτοια κομβόι γουρούνας, είναι ένα happening. Όμως πρέπει να καταλάβουν και οι τουρίστες και όλοι μας ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα επικίνδυνο όχημα που απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς. Αυτό μόνο. Αν το καταλάβουν αυτό, ότι δεν είναι παιχνίδι και ότι είναι επικίνδυνο το όχημα, προφανώς και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν ή, αν θέλετε, αν έχουν μια οικογένεια, να αγοράσουν κάτι πιο ασφαλές, να νοικιάσουν κάτι πιο ασφαλές.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, δεν είστε υπέρ των απαγορεύσεων, δηλαδή να μην νοικιάζονται γουρούνες, ας πούμε. Δεν φτάνετε σε αυτό το σημείο.
0: Αντιθέτως, ναι, όχι. Για μας το θέμα της απαγόρευσης είναι η αποτυχία μιας πολιτείας να μπορέσει να ρυθμίσει την κινητικότητα. Ξέρετε, δεν μπορεί. Η απαγόρευση στην ουσία αυτό το οποίο κάνει είναι να καταθέτει το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Ναι, δείχνει αδυναμία, δηλαδή, Okay.
0: Ναι. Και να πω και κάτι, μια και είμαστε εδώ σε αυτή τη δημόσια συχνότητα. Η οδική ασφάλεια, ξέρετε, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καταστολή. Χρειάζεται μια θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας από το τι απαγορεύεται στο πώς κινούμαστε σωστά. Mm-hmm. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Η τεχνολογία, τα οχήματα και οι συνθήκες κυκλοφορίας έχουν αλλάξει ριζικά. Αντίστοιχα, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους πολίτες. Η έννοια της κινητικότητας σήμερα δεν αφορά μόνο το δίπλωμα οδήγηση, αλλά τη συνολική συμπεριφορά στον δρόμο. Οδηγός, πεζός, χρήστη κυκλοφορού, αναπηρικά αμαξίδια.
1: Βέβαια,
0: οι γονείς που κινούνται με τα καροτσάκια των παιδιών.
2: Αυτό είναι μια τραγωδία.
0: Καταρχήν, κανείς δεν γνωρίζει. Πολλές φορές τσακωνόμαστε συχνά πυκνά στον δρόμο για τις λωρίδες όδες τυφλών. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε πώς ακριβώς πρέπει σήμερα στο οδόστρωμα. Και βέβαια, τα ελαφρά οχήματα μικροκινητικότητας που έχει ανοίξει, αν θέλετε, και αυτό το πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή κεφάλαιο, είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας πώς ακριβώς θα τα χειριστούν.
1: Άρα το Α, για να καταλήξουμε, επειδή πρέπει να φτάσουμε και στο τέλος, το Α όλης αυτής της διαδικασίας είναι η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν είναι το Ω, αλλά το Α, δηλαδή η αρχή των πάντων, από εκεί αυτή είναι η αφετηρία. Από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή μέσα στα σχολεία, ως υποχρεωτικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Αυτή είναι η μόνιμη εποδός μας και δεν πρέπει ποτέ το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε πάντα να αντιμετωπίσουμε την οδική ασφάλεια αποσπασματικά, συχνά κάτω από το βάρος της επικαιρότητας ή, ενός συμβάντος. Πρέπει να είναι μια σταθερά δημόσια πολιτική.
2: Μάλιστα.
0: Κάθε φορά όμως που συμβαίνει ένα τροχαίο πρέπει να ανασκουμποθούμε, να δούμε τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, επειδή είπατε για την απαγόρευση, εγώ θεωρώ αυτό το δίπολο ότι αυστηρότερες απαγορεύσεις και πρόστιμα ή αποδοχή ενός αναπόφευκτου χάους σαν ψεύτικο.
1: Ναι, αλλά για παράδειγμα η ιστορία με την ζώνη ή με το κράνος έδειξαν ότι και αυτά έχουν μια αποτελεσματικότητα. Δηλαδή σήμερα κανείς, η συντηρητική πλειοψηφία, δεν σκέφτεται να μπει στο αυτοκίνητο και να μην βάλει ζώνη, ακριβώς λόγω αυτού του είδους την επιβολή.
0: 25 χρόνια προσπάθεια είναι αυτή
2: που λέτε. Ναι, μεγάλη.
1: Αλήθεια.
0: 25 χρόνια προσπάθεια. Ξέρετε τι ακριβώς γινόταν. Ξέρετε παλιά ότι για ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα το οποίο εισάγονταν στην Ελλάδα και είχε ζώνη ασφαλείας, ήταν δώρος πολυτελείας.
1: Ναι.
0: Είχε φόρο πολυτελείας. Ξέρετε ότι ο
1: δεξιός
0: καθρέφτης. 25 χρόνια παλεύουμε γι' αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε με τις απαγορεύσεις. Είναι λάθος που το λέμε αυτό.
2: Η αλήθεια είναι, κύριε Ζωγράφο μου, ότι εμείς, και μιλώ για εμάς, για το Διονύση και για μένα, που έχουμε αρκετές δεκαετίες πια στην πλάτη μας, από θαύμα ζούμε, το λέμε.
1: Ναι.
2: Για το πώς μεγαλώσαμε, για το πώς κινούμασταν στους δρόμους, για το πώς.
1: Για τις ανεμελιές που έχουμε κάνει στα όρια του.
2: Ναι. Αλλά εντάξει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και εγώ συχνά πυκνά στους μαθητές μου το λέω ότι από θαύμα είμαι μπροστά σας σήμερα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα.
2: Ναι.
0: Όμως δείτε όμως ένα θετικό, μια θετική εικόνα. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας και οι πρώτοι που φοράνε τη ζώνη ασφαλείας είναι τα παιδιά μας.
2: Είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά μας λένε: «Παπά, δεν φορείς ζώνη».
2: Αυτό
0: μόνο του. Αυτή είναι η νίκη.
2: τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 90 και του 80, μα το έλεγε αυτό ότι θα κάθονται στο πίσω κάθισμα και θα βάζουν ζώνη, θα γελάγανε ακόμα μέχρι τώρα. Θα γελάγανε, δεν θα είχαν σταματήσει.
1: Κύριε Ζωγράφο, σα ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Απλά ένα επιμύθιο, επειδή συχνά τα ακούω πάρα πολλέ φορέ ότι ξέρετε τα πρόστιμα. Όχι, παιδιά. Μην βλέπετε τη μικρή εικόνα. Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Παλεύουμε πολλά χρόνια για τα αυτονόητα.
2: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζωγράφο. Να είστε καλά.
2: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν,
1: ο κύριος Ζωγράφος είναι πρόεδρος εκπαιδευτών οδηγών. Επειδή μας ρωτάει και να σας ακροτήσει αν εκπροσωπεί τις σχολές οδήγησης. Ναι, τις εκπροσωπεί.
2: Πρόεδρος.
1: Μας λέει φίλος ο κύριος Παύλος ότι πρώτη δημοτικού στη Γερμανία έβγαλα δίπλωμα ποδηλάτου. Πρώτη δημοτικού, έτσι. Κυκλοφοριακή αγωγή, ίσον ασφάλεια. Ο άλλος φίλος, ο Αντώνης, μας λέει ότι ήμουνα στην Κέρκυρα και για εμένα, για να νοικιάσω ένα όχημα, μου ζητήσαν δίπλωμα. Στους τουρίστες πολλές φορές δεν ζητάνε. Καν, χωρίς δίπλωμα.
2: Ναι, δεν δίνουν.
1: Αυτό τώρα όμως δεν μπορεί να το πιάσει κανείς. Αυτό είναι θέμα και συνείδησης και νομιμότητας κτλ. Στη Σουηδία παίρνουν δίπλωμα οδήγησης από το σχολείο. Η εκπαίδευση ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο, μας λέει η κυρία Μέρη.
2: Καθώς είμαστε. 5 λεπτά πριν τις 8 και πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, πριν σας πω για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ανάρτηση πάλι πριν λίγα 2-3 λεπτά.
1: Όχι, συνήθιο 8 παρά 10 να κάνει αναρτήσεις.
2: Ναι. Και έχει βάλει μια φανέλα πάλι.
1: Μας ακούει, λέει.
2: Μπορεί. Φανέλα ποδοσφαιρική.
1: Ναι.
2: Με τον αριθμό 26. Τίποτε. Παρτσελόνα.
1: Ή Παρτσελόνα ή Πανιόνια.
2: Όχι, Παρτσελόνα.
1: Παρτσελόνα, ναι.
2: Παρτσελόνα.
1: Ναι, αλλά ομάδα... έτσι παίρνει θέση.
2: Ναι.
1: Στη Ρεάλ τι θα κάνουν,
2: τι
1: δηλαδή.
2: Θα ήταν Ρεάλ, θα ήταν.
1: Όχι, αλλά μπορεί να. Να είναι Ατλέτικο Μπιλμπάο, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει τώρα, Παρτσελόνα.
1: Ναι, γιατί Παρτσελόνα.
2: Εντάξει.
1: Επειδή παίρνει το πρωτάθλημα. Αμέ, έτσι. Αν να παίρνουν τα
2: μέσα
1: δεν τα παίρνει η φανέλα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι. Να πω στον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπεχάγη, 12 βαθμούς, κουνηθήκαν λίγο χθες το απόγευμα, που είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τη Δανία. Είχε σεισμουλάκο.
2: Σοβαρά.
1: Σεισμουλάκο 4,2.
2: Χάλασε ο κόσμος.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει καμία σταθερά. Τέλος.
2: Χάλασε.
1: Ναι.
2: Σεισμός στην Κοπεχάγη.
1: Επίσης, διάβασα πριν από λίγο τη θεωρία στο διάλειμμα που είχαμε για το δελτίο ειδήσεων. Ξέρεις τι ήταν αυτή, επειδή ψάχναμε από την αρχή τη
2: εκπομπή.
1: Η οσμή.
2: Τι.
1: Δεν πέτυχε το μείγμα που μας ψεκάζουν.
2: Όχι.
1: Στο μείγμα που μας ψεκάζουν, βάζουν και μία ουσία για να είναι άοσμο. Αυτό το χημικό. Ναι, μπράβο, ναι. Κάτι δεν πήγε καλά και αυτό φταίει.
2: Είδατε, ένα στραβοπάτημα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν όλα. Ένα τσικ. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό, ειδικά στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στην Αττική Οδό, ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σε αρκετά σημεία και μετά η κίνηση παραμένει, δεν είναι ποτηλιάρισμα, αλλά είναι πολύ αργές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και πέρα από το Μαρούσι, μπορώ να πω. Και από την άλλη πλευρά είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ποτάμι, όπως κάθε μέρα και στα δύο ρεύματα, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει το ρεύμα ανόδου μέχρι τη μετάμορφωση. Το ρεύμα καθόδου, παιδιά, περνάει και την Ιερόδο, φτάνει σχεδόν στην Πέτρου Ράλη. Το ποτηλιάρισμα. Επίσης και λίγο πριν βγείτε στην παραλιακή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και γιατί είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επί της παραλιακής, έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του ΣΕΦ και έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είναι πολύ αυξημένη όμως η κίνηση στην παραλιακή και από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και μέχρι και τον Άλιμο, δηλαδή μεγάλο μήκος τώρα, που έχει γίνει και εκεί ένα τροχαίο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, δεν ξέρω, ξυπνήσαμε λίγο περίεργα. Στο κέντρο όμως δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες. Θα πω γρήγορα και την... Βάλε να αποχαιρετήσουμε μουσικά και τη Θεσσαλονίκη μας. Μπράβο ρε Νικολάκη, τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, πόσο μου αρέσει.
1: Μ'
2: αρέσει ο Tom Odell, μπορεί.
1: Ο ποιο?
2: Tom Odell.
1: Έτσι λέγεται.
2: Ναι,
1: ωραία.
2: Είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι τόσο όσο άλλες μέρες. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης και στους δρόμους τους κλασικούς. Η Τσιμισκή είναι λιγουλάκι φορτωμένη, αλλά κατά τα λοιπά δεν είναι πολύ χάλια τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Μπράβο.
2: Πάμε τώρα εμείς.
1: Καλό είναι αυτό. Φεύγουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε χρόνια πολλά.
2: Χρόνια
1: και
2: πολλά.
1: Και καλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Εμείς θα επανέλθουμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.
2: Και ξεχωρίζουμε την Ελενίτσα μας, τη δική μας Ελενίτσα, και της λέμε χρόνια πολλά ξεχωριστά.
1: Καλέ, ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ οι λεγόμενες εκπτώσεις συνέπειας που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, μετά τις αυξήσεις στα τιμολόγια της επιχείρησης που έχουν επιβληθεί τους τελευταίους μήνες. Η μείζον μειοψηφία κατεψήφισε και μέσω του εκπροσώπου της Βασίλη Κανάκη τόνισε ότι οι ανακοινώσεις για εκπτώσεις είναι παραπλανητικές, γιατί στην ουσία πρόκειται για εκπτώσεις στην αξία του νερού που δεν αλλάζουν αισθητά το κόστος μετά τις αυξήσεις που αποφασίστηκαν στο τέλος του 2025. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Ανδρέας Καραγιάννης, όπως και ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης, Μιχάλης Βασιλιάδης, πάντως ξεκαθάρισαν ότι οι εκπτώσεις συνέπειας αφορούν όλους τους καταναλωτές και αυτούς που έχουν οφειλές στη δημοτική επιχείρηση, αρκεί να πληρώνουν εμπρόθεσμα τον τρέχοντα λογαριασμό. Τη συζήτηση του θέματος παρακολούθησε και το μέλος του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Λέικων, Θανάσης Ηλιόπουλος, που τόνισε ότι οι εκπτώσεις συνέπειας που ανακοινώθηκαν δεν αντιστοιχούν σε καμία σοβαρή μείωση των τιμολογίων της ΔΕΙΑΚ, ιδιαίτερα για τις κοινότητες των πρώην δήμων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών. Εγκρίθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίου, παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αυτοδιοικητικών οργάνων, Δήμος και Περιφέρεια, οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία στη βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά, μεγάλης μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που προωθεί μεγάλη εταιρεία παραγωγής εδαφοβελτιωτικών που εδρεύει στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει τεθεί στη διαβούλευση πέρυσι το καλοκαίρι. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης μονάδας έχει δημιουργήσει πάντως πλήθος αντιδράσεων, καθώς κάτοικοι και φορείς θεωρούν ήδη επιβαρημένη σημαντικά την περιοχή, μια και εκτός από τις υπόλοιπες βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν στη ΒΥΠΕ του Μελιγαλά, έχει εγκατασταθεί και στο Δήμο το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Καλλιρόη. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη και Μιστρά, θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με επίκεντρο θέματα που άπτονται την υγεία, τις υποδομές και τον πολιτισμό. Ειδικότερα ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στην Λακωνία στις 12 το μεσημέρι, οπότε και θα συναντηθεί με πολίτες της Σπάρτης. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, ένα από τα σημαντικότερα έργα υγειονομικών υποδομών στην περιφέρειά μας. Στις 6 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης στο Μιστρά, καθώς και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες αναβάθμισης και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στο τμήμα του δρόμου από τον κόμβο της Φωτεινής μέχρι τη διασταύρωση προς Κιτριές στην Καλαμάτα. Οι εργασίες γίνονται στο πρώτο τμήμα του δρόμου μέχρι και το ύψος της Αγίας Ιών. Ο ανάδοχος έχει προχωρήσει σε πρόδρομες εργασίες ασφαλτόστρωσης μετά τη διακοπή της περασμένης εβδομάδας λόγω αυτοψίας για τα δίκτυα ομβρίων και τις τάφρους που θα γίνουν στα προβληματικά τμήματα του δρόμου, ώστε να μην δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτοψία στο έργο κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό του Πεταλιδίου πραγματοποίησε χθες ο Δήμαρχος Μεσίνης Γιώργος Αθανασόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρο Κοντοθανάση και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Το συνολικό μήκος των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε πάνω από 21 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή 6 αντλιοστασίων μεταφοράς λιμάτων στη μονάδα επεξεργασίας, η οποία θα γίνει στο Τζάνε. Το έργο είναι προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Καλός καιρός αρχικά, με βροχές όμως από το μεσημέρι, νοτιοανατολική κυρίως ασθενής άνεμη και θερμοκρασία ως τους 26 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά. Στο ρολόι εδώ του σταθμού. Ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας στα σημαντικότερα, στα σπουδαιότερα της επικαιρότητας. Όπως τουλάχιστον, έτσι, αυτό λέμε πάντα. Τα σταχυολογούμε, τα επιλέγουμε εμείς εδώ. Με τη Γεωργία Οικονομοπούλου μέχρι και τις 9 κοντά σας εμείς. Συνεχίζει η Γεωργία και για το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Και να στείλω την καλημέρα σήμερα στα ορεινά πάνω βόρεια Μεσσηνία, να ευχηθώ στους κατοίκους εκεί να συνεχίσουν να δίνουν τον αγώνα, το δύσκολο, τον ανηφορικό, να χρησιμοποιήσω και βουνίσιο όρο, και τον μέσα από πολλές αντικσότητες αγώνα, για να προστατέψουν, προσέξτε, εκεί δίνει το αγώνας όχι για να αναπτυχθεί η περιοχή, για να ξαναβρει ζωή, ας το πούμε, ο τόπος, για να ξαναζωντανέψουν τα χωριά. Δίνεται αγώνας για να διατηρηθούν τα αυτονόητα, για να διατηρήσουν το καταπληκτικό αυτό φυσικό τοπίο που μας χαρίζει η Νέδα, να προστατέψουν στοιχειωδώς τις υποδομές, να έχουν πρόσβαση στα χωριά τους, στα σπίτια τους. Έχει δεχτεί μεγάλες ζημίες λόγω και των φετινών βροχοπτώσεων το δίκτυο το οδικό της περιοχής, και βεβαίως να συνεχιστεί η προστασία των πολύ σημαντικών μνημείων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα και άλλες σημαντικότατες αρχαιότητες που βρίσκονται στην περιοχή. Άρα τους δίνω τις ευχές μου, είμαστε μαζί τους, είμαστε κοντά τους, και να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που είναι καθήκον για τον καθένα μας, για την καθεμιά μας, να προστατεύει, δηλαδή να διαφυλάσσει αυτό το οποίο βρήκε από τους προηγούμενους, βρήκε από τους γονείς, από τους παππούδες.

Να πάμε στα του καιρού. Ό,τι επιθυμείτε βάλτε στην πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες το επόμενο πενθήμερο. Θέλετε λιακάδα και θερμοκρασία πάνω από 26 βαθμούς Κελσίου? Θα την έχετε κάποιες ώρες της ημέρας. Σήμερα για παράδειγμα μέχρι το μεσημέρι εκεί θα είναι η κατάσταση. Θέλετε βροχόπτωση? Θέλετε εντονότερη βροχόπτωση? Και αυτό θα το έχετε ανάλογα με το που είστε. Από το μεσημέρι και μετά έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις στα παιδινά, ισχυρότερες βροχοπτώσεις στα ορεινά της περιοχής μας. Και με το ίδιο σκηνικό αυτό, το ίδιο μοτίβο του καιρού, θα πάμε μέχρι και την Τρίτη, βλέπω. Και έχουμε από εκεί ύστερα για τις νεότερες προγνώσεις. Ασταθείς ο καιρός. Ο Μάης μας δείχνει ότι κρατά αυτό που θέλει φετινή χρονιά αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες, με αρκετές βροχοπτώσεις, αρκετή συννεφιά, έτσι τη μουντάδα αυτή του καιρού, το φθινοπορεινό τοπίο, με θερμοκρασία να κυμαίνεται στα φυσιολογικά ευτυχώς για την εποχή από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τις μεσημεριανές ώρες και αύριο και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, τις μεσημεριανές ώρες, σύμφωνα τουλάχιστον με την πρόγνωση που έχουμε τώρα, θα σημειωθούν οι βροχοπτώσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και πριν, θα είναι ασθενέστερες στα παιδινά, εντονότερες στα ορεινά.

Λοιπόν, υπομονή, 21 έχει ο μήνας του Μαΐου, θα φύγει και αυτός ο μήνας με την έτσι, προσμονή ο Ιούνις να είναι πιο καλοκαιρινός. Ας ελπίσουμε, είναι και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ας ελπίσουμε θα είναι πιο καλοκαιρινός. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Να πω πρώτα ότι στο 27210 95300 και 95301 στα τηλέφωνα εδώ της ΕΡΤ Καλαμάτας κάνετε τις δικές σας παρεμβάσεις. Να ευχαριστήσω τους άτυπους ανταποκριτές μας και να τους ευχαριστήσω γιατί πραγματικά κάθε πρωί έχουμε και επικοινωνία και ενημέρωση για όσα συμβαίνουν. Θα τα πούμε και σε λίγο πολλά από αυτά. 2721 λοιπόν 095300 και 95301 τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2 104,4 οι συχνότητές μας για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου στα Ερτζιανά και φυσικά διαδικτυακά που βλέπω ότι όλο και πιο πολύ προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Ακόμα και όταν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο βάζετε τα κινητά, έχω ακούσει, και παίζει από εκεί για την Καλαμάτα. Ό,τι θέλετε. Erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ για το ραδιόφωνο μας και για όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Κουβέντα θα έχουμε σήμερα για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και κυρίως για τα όσα συμβαίνουν για το κίνημα αλληλεγγύης, το οποίο έχει δεχθεί πολλαπλά στρατιωτικά χτυπήματα τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Λέω μόνο, στέκομαι μόνο σε ένα και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αναλυτικά όλα τα ζητήματα, ανθρωπιστικά, νομικά, πολιτικά, τα οποία ακολουθούν αυτή την υπόθεση, ακολουθούν αυτή την ιστορία. Κυκλοφόρησαν από υπουργό του Ισραήλ βίντεο με τους κρατούμενους ακτιβιστές του Στολίσκου, ο οποίος δέχτηκε και την τελευταία επίθεση πριν από λίγα 24 ώρα ανοιχτά της Κύπρου. Στα βίντεο αυτά οι ακτιβιστές εμφανίζονται να γονατίζουν, να δέχονται ταπεινωτική συμπεριφορά, να δέχονται και βία και να χρησιμοποιείται όλο αυτό το σκηνικό ώστε να δείξει ο συγκεκριμένος υπουργός πως η χώρα του κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει και είναι το αφεντικό στην περιοχή. Τα συγκεκριμένα βίντεο αποτελούν κατά την άποψη πολλών και τη δική μου μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης. Διότι έχουμε ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, να παίρνει αποστάσεις και να δηλώνει ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Διαβάζω τη δήλωσή του ακριβώς. Και την ίδια ώρα κανένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην πραγματοποιεί το αυτονόητο, είτε να καταδικάσει όλο αυτό το οποίο συνέβη, είτε να καλέσει για εξηγήσεις την Ισραηλινή κυβέρνηση, το Ισραηλινό κράτος. Λες και δεν αφορά την Ευρώπη κάτι το οποίο συνέβη στα δικά της νερά.

υπήρξε διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επικεντρώνεται στο να είναι ασφαλείς οι Έλληνες συμμετέχοντες στο στόλο αλληλεγγύης και μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα περνάνε στα ψηλά. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία, θα τα πούμε αναλυτικότερα. Έχουμε και κινητοποιήσεις σήμερα εδώ και στην Καλαμάτα για το θέμα αυτό. Είχαμε κινητοποίηση τη Δευτέρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε ανακοινώσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και από συνδικάτα. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε στα θέματα που μας αφορούν, ξεκινώντας από το ότι έπεσε επιτέλους η ασφαλτόστρωση, έπεσε ο Τάπιτας στο πολυαναμενόμενο κομμάτι που είχε ταλαιπωρήσει την περιοχή εδώ και αρκετές ημέρες και συνεχίζει να ταλαιπωρεί, δεν ολοκληρώθηκε. Έπεσε ένα περίπου 40-50% εκεί από τον κόμβο της Φωτεινής μέχρι και την περιοχή της Βέργας, ξεκίνησε επιτέλους ασφαλτοστρώνεται το κομμάτι αυτό. Ελπίζουμε σήμερα να συνεχιστούν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί η ταλαιπωρία και των διερχομένων και των κατοίκων.

Με αφορμή τα όσα συνέβησαν και σε αυτό το έργο που έχει αναλάβει, που είναι υπεύθυνη η περιφέρεια Πελοποννήσου, και αναλογιζόμενοι το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των έργων που εκτελούνται και από περιφέρεια και από δήμους, τα έχουμε ξαναπεί και τα ξαναλέμε συχνά εδώ, είναι σπάνιο να παρατηρηθεί ότι πηγαίνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Μήπως να ξαναδούμε το θέμα των τεχνικών υπηρεσιών? Μήπως να δούμε ότι οι υπηρεσίες που κάποτε είχαν 20, 30, 40 εργαζόμενους, μηχανικούς και άλλες ειδικότητες, τώρα έχουν μείνει με 3-4 άτομα? Και αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο για ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδοϋπηρεσιακά. Έχει επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Έχει επιπτώσεις στη ζωή μας. Μην πω ότι το κόστος από την έλλειψη αυτών των εργαζομένων τελικά μας κοστίζει πολύ περισσότερο από ότι να βρίσκονταν εκεί και να λειτουργούσαν αυτές οι υπηρεσίες σωστά. Μήπως να το ξαναδούμε?

Λοιπόν, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες, οι τέσσερις συνδυασμοί για τον Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας. Είχαμε και τη συνέντευξη προηγούμενες ημέρες του νυν Προέδρου. Δύο σχόλια μόνο και περιμένουμε και τα αποτελέσματα, περιμένουμε τη διεξαγωγή των εκλογών, να δούμε τα αποτελέσματα και να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα, διότι έχουν και την πολιτική τους σημασία γενικότερα οι συγκεκριμένες εκλογές. Θα εξηγήσω.

καταγγελία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλογού, του κ. Τζορτζίνη, ότι υπήρξαν μεθοδεύσεις εντός της παράταξής του και μέλος μέχρι πρότινος της παράταξης προσχώρησε σε άλλη πλέον και διεκδικεί την είσοδο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου από εκεί, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε γενικότερη προεκλογική περίοδο. Και εμφανώς και στον Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας, όπως και σε αρκετά άλλα σωματεία, θέλουν να μετρήσουν δυνάμεις τα πολιτικά κόμματα. Αυτή είναι η εξήγηση και είναι προφανής και, να πω και κάτι άλλο, και απόλυτα λογική. Πλην όμως υπάρχει ένα ζήτημα για τον ιατρικό κόσμο, ο οποίος έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα υποδείξει μια σειρά από ζητήματα που τον ταλαιπωρούν, και κυρίως βέβαια οι νοσοκομιακοί γιατροί. Οι συγκεκριμένες εκλογές και εδώ στην πόλη μας αναμένεται να δώσουν και κάποια πολιτικά μηνύματα. Θα τα δούμε και θα τα πούμε όταν ολοκληρωθούν οι εκλογές αυτές, όταν θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Γιατί έχουμε και κάποιες ιδιόμορφες καταστάσεις εδώ στην περιοχή μας. Θα τα πούμε τα περισσότερα όταν θα έχουμε και τα δεδομένα. Πάντως, μέχρι στιγμής αυτά τα οποία έχουμε να διαπιστώσουμε είναι ότι σαφώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις εκλογές των ιατρικών συλλόγων, έντονο ενδιαφέρον από την κεντρική πολιτική σκηνή. Και σταματώ εδώ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις, να πάμε στα υπόλοιπα, που ξεκινούν από αύριο στο σιδηροδρομικό σταθμό εδώ της Καλαμάτας, με εκθέσεις, με δρόμενα, με παράσταση την Κυριακή. Ενημερωθείτε και πάρτε μέρος. Πιστεύω αύριο να προλάβουμε να έχουμε αναλυτική ενημέρωση. Είπαμε κάποια πράγματα τη Δευτέρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμων, τον κύριο Ντέβη, εδώ στη Μεσσηνία. Ελπίζω και αύριο να έχουμε αναλυτικότερη ενημέρωση για τα όσα θα συμβούν εκεί. Στέκομαι στο ότι η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα συνολικότερο αίτημα, σε ένα συνολικότερο, να το πω έτσι, σε μια συνολικότερη προσπάθεια για την επανενεργοποίηση του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Και αυτή η προσπάθεια συναντά διευρυμένη απήχηση, αρκετή απήχηση από πολλούς και πολλές. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δει και η τοπική ηγεσία, Δήμος, Περιφέρεια, αλλά κυρίως να το δει η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διότι βλέπουμε να μην έχουμε εξελίξεις, να μην έχουμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο σας ενημέρωσα στην αρχή ότι θα συζητήσουμε σήμερα και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση και ευχαριστώ πάρα πολύ την Χρύσα τη Γκάουνη. Είναι δικηγόρος εδώ στην πόλη μας, γνωστή και μέλος της αντιφασιστικής κίνησης. Κυρία Γκάουνη, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαραβά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα και με πολύ χαρά να σας ακούσω, θα ήθελα το σχόλιο σας και ως νομικό και κυρίως ως ενεργό πολίτη για δύο ζητήματα. Το ένα είναι οι δύο επιθέσεις στο Λίσκο αλληλεγγύης, η μία ανοιχτά της Κρήτης πριν από περίπου μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, 10 μέρες. Η δεύτερη πρόσφατα πριν λίγα 24 ώρα ανοιχτά της Κύπρου. Εντός, ας το πούμε έτσι, υδάτων που είναι στην ευρωπαϊκή ευθύνη, που είναι στην ευρωπαϊκή κυριαρχία. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να λέμε εμείς. Το ένα είναι αυτό. Αν γεννά δηλαδή κάποια ζητήματα, μπορεί ένα κράτος να έρθει και να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση μέσα στα νερά ευθύνης ενός άλλου κράτους? Το ένα είναι αυτό το ερώτημα, θέλω το σχόλιο σας. Και το άλλο είναι οι εικόνες αυτές που δεν βρέθηκαν τυχαία, δεν είναι διαρροή. Τις μοίρασε και τις προκάλεσε, θα έλεγα, υπουργός του Ισραήλ, δείχνοντας τους συλληφθέντες, τους εχμαλώτους, πείτε ότι όπως θέλει μπορεί να το δει κανείς, να έχουν υποστεί μια σειρά από ταπεινωτικές τουλάχιστον συμπεριφορές, μην πω τίποτα βαρύτερο. Θέλω δύο σύντομα σχόλια για αυτά τα δύο και να πάμε μετά και στην υπόλοιπη κουβέντα.
1: Πράγματι, για τις, όσον αφορά τις επιθέσεις στις ζώνες έρευνας και διάσωσης, ευθύνης έρευνας και διάσωσης των ευρωπαϊκών κρατών, γεννάται πράγματι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, διότι ναι μεν δεν είναι χωρικά ύδατα όπου ασκείται εθνική κυριαρχία, ωστόσο σε αυτήν την περιοχή τα κράτη είναι υποχρεωμένα να παρέχουν υπηρεσίες διάσωσης, δηλαδή να προστατεύουν τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται στη θάλασσα και κινδυνεύουν. Ερχόμαστε έτσι στο ερώτημα αν αυτοί οι άνθρωποι στην πρώτη και στη δεύτερη επίθεση, η πρώτη εντός ελληνικής ΨΑΡ, δηλαδή περιοχής
0: έρευνας
1: και διάσωσης, και η δεύτερη εντός κυπριακής ΣΑΡ, αν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν σε κίνδυνο. Τι αντιμετώπισαν λοιπόν? Αντιμετώπισαν, ήταν μία ομάδα, ένα σύνολο σκαφών, έτσι, το οποίο έπλεε όπως έχει δικαίωμα με βάση το δίκαιο της θάλασσας που προστατεύει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, μη διαπράττοντας οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, ούτως ώστε να δώσει την οποιαδήποτε αφορμή για επέμβαση οποιοδήποτε είδους κατασταλτικής δύναμης, γιατί τα αδικήματα για τα οποία επιτρέπεται η λεγόμενη μειοψία, γιατί έτσι θέλει να επικαλείται το Ισραήλ ότι κάνει μειοψία, αλλά αυτό το πράγμα είναι απαγωγή, δεν είναι μειοψία, γιατί στη μειοψία ανεβαίνεις στα σκάφη, ελέγχεις και κατεβαίνεις, δεν μπαίνεις και τους ανθρώπους μαζί.
0: Που δεν έχει το δικαίωμα να κάνει σε τέτοια νερά.
1: Ναι, στα διεθνή ύδατα ενδεχομένως να έχει, ας πούμε, γιατί τα διεθνή ύδατα είναι χωρισμένα όλα. Δεν υπάρχουν περιοχές που δεν είναι σε ευθύνη, σε ΣΑΡ, δεν υπάρχουν, έτσι, δεν υπάρχουν κενά στην περιοχή έρευνας και διάσωσης. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι τέτοιο. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που εκείνη την ώρα αντιμετώπισαν στις τηλεπικοινωνίες, παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες τους. Σκάφη με ένοπλους να πλησιάζουν και να τους σημαδεύουν. Την πρώτη φορά δεν είχαμε πυροβολισμούς. Τη δεύτερη φορά είχαμε και πυροβολισμούς. Εχθές η νομική ομάδα του Αντάλλα ανακοίνωσε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί από πλαστικές σφαίρες ανάμεσα στους απαχθέντες της δεύτερης φοράς. Επομένως αυτοί οι άνθρωποι ήταν πασιφανώς σε κίνδυνο ζωής. Και αυτό που έπρεπε να κάνουν τα κράτη εντός των οποίων βρισκόταν, στην ευθύνη των οποίων βρίσκονταν, γινόταν η επίθεση και η πρώτη και η δεύτερη, ήταν να παρέμβουν, εννοείται διπλωματικά, λέγοντας ότι αυτό είναι επικίνδυνο, προκαλεί κίνδυνο ζωής, απαράδεκτο, μη νόμιμο και σας παρακαλούμε αποχωρήστε. Αυτό έπρεπε να κάνουν. Να επέμβουν και να σταματήσουν την επίθεση, δηλαδή να προστατεύσουν τις ζωές των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ απλό το τι έπρεπε να κάνουν και το τι είχαν δικαίωμα να κάνουν τα κράτη απέναντι σε αυτές τις πράξεις πειρατείας του Ισραήλ. Αντιθέτως, τα κράτη, έχοντας επιλέξει οι κυβερνήσεις των κρατών μας, δυστυχώς έχοντας επιλέξει να έχουν μια πολύ βαθιά συνεργασία με το Ισραήλ, συνεχίζουν να είναι συνένοχοι σε αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, οι οποίες εκλιμακώνονται. Και είναι ένα ερώτημα το πού θα φτάσουν.
0: Το διάβημα το οποίο έγινε από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, το δικό μας, είναι κατά τη γνώμη σας προς σωστή κατεύθυνση? Γιατί δεν μιλά για τίποτα από όσα μας αναφέρετε, δεν καταγγέλει την παρέμβαση. Είναι κατά τη γνώμη σας προς σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μιλά για τίποτα από όσα μας αναφέρετε, δεν καταγγέλει την παρέμβαση.

0: ΣΑΡ, περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Είχαν τα κράτη από τη στιγμή που οι άνθρωποι πάνω στα σκάφη εξέπεμψαν SOS Mayday, καλώντας το κέντρο συντονισμού διάσωσης για να ζητήσουν βοήθεια, γιατί αντιμετώπιζαν ενόπλους που τους επιτίθονταν. Τα κράτη είχαν υποχρέωση να επέμβουν και να διασώσουν τις ζωές που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Αυτό είναι το. Με συστήματα που δεν λειτουργούσαν πάνω στο πλοίο. Αφήνουν τα σκάφη, μετά άφησαν τα σκάφη να πλέουν. Αυτό ποια ασφάλεια της ναυσιπλοείας? Την πρώτη φορά 22, τώρα πόσα είναι, 48. Σκάφη να πλέουν έτσι ακυβέρνητα μέσα στη μέση της θάλασσας.
1: Μάλιστα.
0: Να έρθω όμως λίγο και στο θέμα.
1: Πάμε στο θέμα μετά, ναι.
0: Του διαβήματος και τον. Είναι το ελάχιστο που αναγκάστηκε να κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά αφού μια σειρά χώρες καταδίκασαν με πολύ πιο σκληρή γλώσσα, περιοριζόμενες και αυτές στο θέμα της συμπεριφοράς απέναντι στους απαχθέντες ακτιβιστές του στόλου της ελευθερίας. Ένα πάρα πολύ χλιαρό διάβημα, και προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να. Πώς να πω, ένα κράτος να μην το κάνει αυτό. Είναι το ελάχιστο. Το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει. Εγώ όμως θέλω να σημειώσω και κάτι ακόμα. Αυτές τις εικόνες, να το υπενθυμίσω αυτό, έχουμε δει να κυκλοφορούν πάρα πολλές φορές τέτοιες εικόνες από Παλαιστίνιους κρατούμενους. Και δεν έχει γίνει μία ανακοίνωση και μία καταδίκη του Ισραήλ. Τώρα που είναι Ευρωπαίοι πολίτες, αρχίσανε σιγά σιγά τα κράτη να καταδικάζουν. Ορθά, αλλά πρέπει αυτό να το κρατήσουν. Γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι μία. Δεν διαβαθμίζεται η αξία της και η αξιοπρέπεια η ανθρώπινη με βάση την καταγωγή.
1: Θα έλεγα ότι μάλλον χλιαρή είναι η αντίδραση της Ευρώπης. Πιο πολύ αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της Αυστραλίας, έτσι, παρά των Ευρωπαίων ηγετών. Εν πάση όμως περιπτώσει.
0: Ναι, χλιαρή. Η απολύτως απαραίτητη μπροστά σε αυτές τις εικόνες ντροπής και αποτροπιασμού.
1: Μάλιστα. Τώρα να τολμήσω να πω ότι εδώ, για αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή, εξαιτίας της συμπεριφοράς του κράτους του Ισραήλ, δεν έχουμε αντίδραση, δεν έχουμε παρέμβαση, πόσο μάλλον της Ευρώπης. Για κάτι το οποίο θεωρείται κακός, βέβαια, υποδέστερο, δεν αναμέναμε και τίποτα περισσότερο. Θέλετε να κάνετε και ένα συνολικό σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Γάζας, γιατί το έχουμε ξεχάσει. Δεν ασχολούμαστε. Ναι. Εννοώ τα μέσα, εννοώ γίνεται για μας η κριτική.
0: Πράγματι, η υποτιθέμενη συμφωνία και η κυρία που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 25 έδωσε μια, ας πούμε, δικαιολογία να ξανασωπάσει ο κόσμος, να αποστρέψει το βλέμμα του από αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή. Στη Δυτική Όχθη επίσης έχει ενταθεί εξαιρετικά η βία και του στρατού και των επίκων, σε συνεργασία του στρατού και των επίκων, σκοτώνονται καθημερινά άνθρωποι. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γάζα. Αυτά όσα λέγαμε πριν το καλοκαίρι του 25 εξακολουθούν να ισχύουν. Το μόνο διαφορετικό είναι ότι έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί χαλή που λέγαμε, που γινόντουσαν. Μόνο αυτό έχει σταματήσει. Βομβαρδισμοί γίνονται, δολοφονίες γίνονται, η πείνα σκοτώνει, έτσι, συνεχίζει να επιβάλλεται λιμοκτονία στο λαό της Γάζας, διότι η συμφωνημένη υποτίθεται βοήθεια δεν μπαίνει. Μπαίνει με το σταγονόμετρο πολύ πολύ πολύ λιγότερη από αυτή που είχε συμφωνηθεί, υποτίθεται, για τους όρους της εκεχηρίας. Το Ισραήλ συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη της Γάζας, προχωράει όλο και περισσότερο. Εξακολουθεί δηλαδή να εκτελεί το σχέδιο που είχε εξ αρχής, από όταν άρχισε, που ήταν η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία των ανθρώπων στη Γάζα, προκειμένου να κατακτήσει την περιοχή και να κάνει τα δικά του σχέδια με τα real estate μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ κτλ. Το ίδιο πράγμα γίνεται στη Δυτική Όχθη, όπου οι άνθρωποι υφίστανται, εκτός από τις διώξεις που τις εντελώς αυθαίρετες, ας πούμε. Δηλαδή οι άνθρωποι στη Δυτική Όχθη ζουν υπό ένα καθεστώς που δεν ξέρουν πότε θα τους ξημερώσει και πότε θα τους

0: συλλάβει ο Ισραηλινός στρατός απλά επειδή υπάρχουν και θα καταλήξουν σε μια φυλακή υποδιοικητική κράτηση χωρίς κατηγορίες, χωρίς δικαστήρια για άγνωστο χρόνο, σε μια μαύρη τρύπα. Έτσι, επίσης σκοτώνονται.
1: Φοβάστε ότι θα είναι το επόμενο μέτωπο που θα ανοίξει η Δυτική Όχθη, γιατί το έλεγαν, το συζητούσαν αυτό και το έλεγαν και αρκετοί οι αναλυτές, ότι μόλις με τη Γάζα οριοθετηθεί η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αυτός με τους βομβαρδισμούς και τον εκτοπισμό των κατοίκων κτλ, ότι μετά έχει σειρά η Δυτική Όχθη. Φοβάστε κάτι τέτοιο?
0: Εγώ νομίζω ότι η Δυτική Όχθη αποτελεί ήδη ένα ενεργό μέτωπο. Δεν είναι απλά το επόμενο. Είναι ήδη ένα μέτωπο στο οποίο διεξάγεται το ίδιο ακριβώς σχέδιο με το οποίο, εκτελούσε στη Γάζα το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας... είναι ένα μέτωπο το οποίο είναι ενεργό και μπορεί να πάρει φωτιά ανά πάσα στιγμή κοινό, μαζί με του Λιβάνου, έτσι, το οποίο είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ αυτή την ώρα κάνει τα ίδια πράγματα στο νότιο Λίβανο. Εκτοπίζει κόσμο, 1 εκατομμύριο κόσμο έχει στείλει, έχει εκτοπίσει με εντολές υποχρεωτικής εκένωσης. Τι είναι το Ισραήλ για να δίνει εντολές υποχρεωτικής εκένωσης στον πληθυσμό του Λιβάνου? Με ποια ιδιότητα το κάνει αυτό? Με την ιδιότητα της κατοχικής δύναμης. Έτσι συμπεριφέρεται το Ισραήλ στην περιοχή και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και ένα ακόμα πράγμα που θα ήθελα να πω και να αναδείξω είναι ότι όλα αυτά το Ισραήλ δεν θα ήταν σε θέση να τα κάνει σε καμία περίπτωση αν δεν είχε όχι μόνο την ανοχή αλλά τη συνεργασία των δυτικών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των Αμερικανικών φυσικά, αλλά εμείς ως πολίτες των κρατών εδώ οφείλουμε να έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι είναι οι δικές μας κυβερνήσεις που στο δικό μας όνομα κάνουν αυτά τα πράγματα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Επιτρέπουν, όχι ότι δεν τον καταδικάζουν. Μιλάμε για ενεργές οικονομικές συνεργασίες που τροφοδοτούν την οικονομία του πολέμου. Ενεργά. Ενεργά. Οι κυβερνήσεις μας και τα κράτη μας είναι συνένοχα σε αυτά τα πράγματα που κάνει το Ισραήλ. Και είναι στο δικό μας χέρι και στο δικό μας, και είναι και δικό μας χρέος να πούμε ότι όχι στο όνομά μας. Το είπαμε μια φορά και είναι ώρα να το ξαναπούμε.
1: Η συμπεριφορά αυτή του Ισραήλ είναι γεγονός και τα όσα λέτε είναι έτσι, προφανή και δεν χρειάζεται κανείς να έχει και βαθιά ενημέρωση ή πληροφόρηση για να τα αντιληφθεί. Βομβαρδίζει για πόσες μέρες τώρα το Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες νεκρούς. Προσπαθεί να δημιουργήσει εκεί μια buffer zone εντός Λιβάνου, μια έτσι, ζώνη νεκρή, όπως τη λέει η ίδια.
0: Νεκρή ζώνη που κοντεύει να φτάσει ο μισός Λίβανος.
1: Ακριβώς, σύν του ότι έχει αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή με την επίθεση στο Ιράν. Μια τέτοια συμπεριφορά, μια τέτοια στρατηγική για την περιοχή. Φοβάστε ότι, γιατί ως κράτος στην ευρύτερη περιοχή είμαστε και εμείς έτσι, μέσα σε αυτή την ζώνη, φοβάστε ότι μπορεί να έχει μελλοντικά επιπτώσεις και σε εμάς?
0: Υπάρχει πάντα, είμαστε σε μια περιοχή, ο κίνδυνος να γίνει μια γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή, να γενικευτεί η εμπλοκή των κρατών και φυσικά είμαστε στην περιοχή. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτή την περιοχή. Πράγμα το οποίο δεν είναι προσωπική εκτίμηση, επιβεβαιώνεται από τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι βάσεις της Σούδας και άλλες βάσεις της Ελλάδας, κυρίως οι βάσεις της Σούδας, αλλά και το δικό μας εδώ το αεροδρόμιο, για να σηκώνονται από εδώ ή να ανεφοδιάζονται αεροσκάφη που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Το πόσο κοντά είμαστε αποδεικνύεται από αυτό και μόνο. Και η δική μας εμπλοκή φυσικά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο το γεγονός ότι έχει η κυβέρνηση αποφασίσει να βάλει τη χώρα στην εντελώς λάθος πλευρά της αυτής της ιστορίας, γιατί μια γενικότερη σύραξη φυσικά μπορεί να καταστήσει στόχους Και το έχω και την Ελλάδα. Το πόσο κοντά είμαστε και το πόσο άμεση είναι η εμπλοκή μας φαίνεται από τον τρόπο που χρησιμοποιείται η βάση της Σούδας, η οποία εννοείται ότι πρέπει να κλείσει χθες και να μην έχουμε καμία εμπλοκή σαν χώρα στις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και των Αμερικανών σε αυτή τη φάση εναντίον του Ιράν, αλλά ποιος ξέρει.
1: Είναι ένα τέτοιο, περιστατικό σε αυτό το πλαίσιο και το περιστατικό με τα ντρόουν κάτω στην Κύπρο που στείλαμε και εμείς τα αεροπλάνα και τους Patriot και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Θεωρείτε ότι το υποτιμήσαμε αυτό ως περιστατικό?
0: Τώρα αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σοβαρό. Υπάρχουν πολλά σοβαρά. Εντάξει, δεν έχω γνώσεις, πώς να πω, έτσι, πιο συγκεκριμένη πληροφόρηση, για πιο αναλυτική πληροφόρηση. Δεν πήραμε και ποτέ, δεν μάθαμε και ποτέ τι ήταν, τι είναι και το άλλο ντρόουν που βρέθηκε, το ναυτικό. Δηλαδή έχουμε αρχίσει και περιτριγυριζόμαστε από διάφορα οπλικά συστήματα και δεν ξέρουμε από πού έρχονται.
1: Είμαστε περικυκλωμένοι από υψηλή τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Κυρία Κραούνη, έτσι. Λοιπόν, ναι, δεν καθόλου μα καθόλου αστείο. Ναι. Και είναι εξίσου σοβαρό περιστατικό.
0: Αρχίζονται και μας περικυκλώνουν έξυπνα όπλα, ας πούμε.
1: Δεν θα σας ρωτήσω εάν το είπατε ήδη, μάλλον το σκεγγραφίσατε ήδη, για τη στάση της χώρας μας ειδικά. Είμαστε δεμένοι ως κράτος σύμμαχος του Ισραήλ, το οποίο βλέπουμε να κάνει κινήσεις οι οποίες δημιουργούν συνεχώς αποσταθεροποίηση. Νομίζω ότι αυτό το απαντήσατε. Οπότε, η στάση δική μας, εθνικά, τοπικά αν θέλετε, δώστε μας το πλαίσιο και πείτε μας και για την σημερινή κινητοποίηση σας, το σημερινό σας κάλεσμα.
0: Ναι, εντάξει, σαν χώρα νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε τουλάχιστον μετριοπαθώς και καθόλου, ας πούμε έτσι, στα πλαίσια κάποιας δίθεν επαναστατικής λογικής να κάνει μια χώρα, είναι να πραγματικά να ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο. Και σε αυτή τη φάση το Ισραήλ είναι ένας επιμονήμου βάσεως παραβάτης και καταπατητής του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή θα έπρεπε μια χώρα στοιχειωδώς θέλοντας να κρατήσει αυτό. Μόνο με αυτό υπό αυτό το πλαίσιο εγώ θα ήθελα η χώρα μου, θα έπρεπε, θεωρώ ότι θα έπρεπε και θα ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδας να διακόψει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ, οικονομική, πολιτιστική, στρατιωτική πολύ περισσότερο, εννοείται πρώτα απ' όλα τη στρατιωτική, και να δημιουργήσει διπλωματικές σχέσεις με τον Παλαιστινιακό λαό, με τον οποίο είχε πολλές δεκαετίες δεσμούς. Έχουμε και κοινές παραδόσεις ως προς την αντίσταση, να μην το ξεχνάμε και αυτό, ως προς την αντίσταση στον κατακτητή. Οι παραδόσεις του ελληνικού λαού είναι με τους Παλαιστίνιους, ως προς την κατοχή και τον κατακτητή. Mm-hmm. Τοπικά εμείς εδώ νομίζω ότι πρέπει να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο το ζήτημα της γενοκτονίας στη Γάζα και της εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη. Με αφορμή τη δράση του στόλου της ελευθερίας, στον οποίο επιβαίνει και ένα μέλος της αντιφασιστικής κίνησης, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ο Γιώργος Οτσίρης είναι μεταξύ των απαχθέντων των πληρωμάτων του στόλου της ελευθερίας.
1: Είναι καλά, έχουμε πληροφορίες για την κατάστασή του?
0: Δεν έχουμε καμία εξατομικευμένη πληροφόρηση για κανένα Έλληνα μέλος πληρώματος, Ελληνίδα. Είναι 19 οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι Έλληνες εννοώ, mm-hmm, και Ελληνίδες που συμμετέχουν στο στόλο, ανάμεσα στους πάνω από 400 ακτιβιστές. Δεν έχουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση, καθώς όπως μαθαίνουμε και εμείς σήμερα θα τους επισκεφθούν οι προξενικές αρχές. Ωστόσο, εχθές η νομική ομάδα του Αντάλα, που είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί τους ακτιβιστές και τις προηγούμενες φορές τους είχε εκπροσωπήσει και τώρα, έχει καταγγείλει ότι κατά τη δική του επίσκεψη διαπίστωσε σοβαρούς τραυματισμούς κτλ. Δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο είδους ανησυχία. Όλοι οι ακτιβιστές ανέλαβαν πολύ συνειδητά τη δράση και την απόφαση που πήραν, ξέροντας τι σημαίνει Ισραήλ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να απαιτήσουμε την άμεση και ανεφόρον απελευθέρωσή τους, διότι είναι απαχθέντες. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία που να μπορεί να τους προσάψει το Ισραήλ και καμία διαδικασία που να μπορεί να κάνει να μην μεταφερθούν, ζητάμε, στις φυλακές και της έρημου Νεγκέφ, που έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι αυτός είναι ο σκοπός του. Να ζητάμε λοιπόν την άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση και επιστροφή των πληρωμάτων στη χώρα, και βεβαίως ζητάμε να σταματήσει εδώ και τώρα η συνοχή των χωρών μας στη γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ, και παλεύουμε όπως πάντα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.
1: Για να αποφύγω κάποια σχόλια, πείτε μου γιατί, όχι ότι με ενδιαφέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ κάθε φορά να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Πείτε μας γιατί λέτε ότι είναι γενοκτονία.
0: Ναι. Λέμε ότι είναι γενοκτονία καταρχήν γιατί πλέον δεν το αμφισβητεί στα σοβαρά και κάποιος εκτός από το ίδιο το Ισραήλ. Το έχει πει, το έχουν πει ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ, το έχουν πει ειδικοί ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με τα ζητήματα της γενοκτονίας. Το έχει γράψει ο Μέρ Μπαρτόφ, ειδικός, έτσι, εβραίος άνθρωπος και ειδικός στα ζητήματα της γενοκτονίας και του ολοκαυτώματος, με ένα πολύ εύγλωτο τίτλο στους New York Times. Όταν το βλέπω, ξέρω πότε το βλέπω, ξέρω πότε βλέπω τη γενοκτονία, και αυτό είναι γενοκτονία.
1: Και ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή του Ισραήλ, έτσι, κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
0: Βεβαίως, είναι και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είναι και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από τον Γενάρη ήδη του 24, δηλαδή τρεις-τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της βάναυσης αυτής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, είπε ότι όλα τα κράτη, ότι ο αποκλεισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας, η πρόκληση λιμοκτονίας και όλα αυτά σηματοδοτούν και είναι ενδείξεις, μιλάμε για 2,5 χρόνια πριν, είναι ενδείξεις γενοκτονίας, και τα κράτη είναι υποχρεωμένα να το εμποδίσουν. Γιατί η γενοκτονία δεν είναι ένα έγκλημα μόνο σε βάρος του λαού, σε βάρος του οποίου διεξάγεται. Είναι ένα έγκλημα σε βάρος της ανθρωπότητας.
1: Κάνετε κάλεσμα για σήμερα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Ναι, απόψε λοιπόν στις 8 από την πλατεία 23 Μαρτίου θα συγκεντρωθούμε, θα πορευτούμε, θα διαδηλώσουμε και θα απαιτήσουμε την ασφαλή επιστροφή των πληρωμάτων και ανεφόρον επιστροφή των πληρωμάτων, αλλά και θα εκδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό και απαιτούμε να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και η γενοκτονία στη Γάζα και η εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Επιτέλους, και βεβαίως και για το κράτος, θέλουμε να πάψει να υπάρχει και το κράτος apartheid του Ισραήλ, δηλαδή το apartheid μέσα στο Ισραήλ. Με αυτή την έννοια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κυρία Καούν. Παρακαλώ, αν έχετε κάποιο άλλο σύντομο σχόλιο.
0: Όχι, καλούμε όλο τον κόσμο απόψε στις 8 στην πλατεία 23 Μαρτίου να μην λείψει κανείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας αφορά, δεν αφορά μόνο τον αγώνα των Παλαιστινίων, αφορά και εμάς τους ίδιους τι μέλλον θέλουμε για τα παιδιά μας και για εμάς, σε τι κόσμο να ζήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Χρύσα Καούνη, νομικός και μέλος της αντιφασιστικής κίνησης Καλαμάτας, για τη σημερινή κινητοποίηση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πόλη μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να πω ότι για το ζήτημα έχει τοποθετηθεί και η νομαρχιακή του Κομμουνιστικού Κόμματος, εδώ καταδικάζοντας τα όσα συμβαίνουν εκεί. Δεν αναφέρεται στη σημερινή κινητοποίηση, να το διευκρινίσουμε, καθώς επίσης και το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και άλλοι σύλλογοι και σωματεία της πόλης μας. Πριν επίσης σας αποχαιρετήσω, να διευκρινίσω για σχόλιο το οποίο έκανα χθες αναφορικά με το ζήτημα της πυροπροστασίας στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας διευκρινήσεις από το Δήμο για το ύψος των προστήμων που μέχρι στιγμής έχουν καταχωρηθεί για τις ελλείψεις αυτές στα σχολεία. Λοιπόν, το ύψος έχει ξεπεράσει τις 40.000 ευρώ και σε σχολικές μονάδες οι διαπιστώσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με το δικό μας ρεπορτάζ, έχουν να κάνουν με πολύ σημαντικά ζητήματα, πολύ σοβαρές ελλείψεις. Δεν είναι απλά κάποια τυπικά που πρέπει να γίνουν ή διαδικαστικά. Είναι σοβαρότατες και ουσιαστικές ελλείψεις πυροπροστασίας. Θεωρώ ότι έχει αρκετή σοβαρότητα η συγκεκριμένη υπόθεση, γι' αυτό και θα συνεχίσουμε εδώ το ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να ευχαριστήσω τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, να έχετε μια όμορφη ημέρα και καλή ακρόαση εδώ στο σταθμό μας, όλοι και όλες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις της Μιράντας Καμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 2 πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Kalamatas. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλή μας και την εκπομπή πρωινό στο μετά τις 9. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ο Κώστας Γαζούλης και ο Βαγγέλης Ποτέας στα μικρόφωνα με την πολύτιμη συμπαράσταση βέβαια και βοήθεια της Γεωργίας Οικονομοπούλου που βρίσκεται ακριβώς απέναντί μας στην κονσόλα της ρύθμισης του ήχου.
1: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, πρωινό στον αέρα. Θα κρατήσουμε συντροφιά μαζί σας μέχρι τις 10 και έχουμε πολύ όμορφη σήμερα συντροφιά, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θέλω να σας πω γιατί έχουμε μαθητές από το πρώτο γυμνάσιο που θα μας έχουν επισκεφθεί εδώ στο Ραδιοθάλαμο.
0: Έχουμε μια πολυπληθέστατη παρέα.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Έχουμε
0: πολύ κόσμο εδώ στο στούντιο και έξω που αναμένει τη σειρά.
1: Ακριβώς. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να πούμε ότι σήμερα είναι 5η, 21 Μαΐου, διπλή εορτή, Βαγγέλη. Όχι για εμάς τους πολλούς, τους Κωνσταντίνους.
0: Χρόνια πολλά καταρχάς. Πολλές ευχές για σήμερα, για την ονομαστική σου γιορτή.
1: Και συμπίπτει φυσικά και με τη μεγάλη εορτή της Αναλήψεως. Έτσι γιορτάζει η παραλία της Καλαμάτας, εκεί οι προσφυγικές συνοικίες της Καλαμάτας.
0: Επειδή υπάρχει και ο Φερόνιμος Ναός.
1: Αυτή τη στιγμή γίνεται η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει έτσι και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στα πέριξη του λιμανιού της Καλαμάτας, ενώ είναι περιττό να πούμε ότι όλη η πόλη από νωρίς το πρωί μυρίζει γουρνοπούλα.
0: Είναι γιορτή γουρνοπούλα.
1: Έτσι, το έχουμε καθιερωθεί.
0: Πέρα από τη θρησκευτική της

0: διάσταση ως δεσποτική γιορτή, ας πούμε, 40 μέρες μετά την Ανάσταση. Είναι η γιορτή της Γκουρνοπούλας.
1: Έχει καθιερωθεί, δεν ξέρω πώς έχει καθιερωθεί, μάλλον από συνήθεια και παντού πραγματικά σήμερα θα βρει ο καθένας. Ενώ θέλω να σου πω, αν δεν έχεις παραγγείλει, δεν είναι σίγουρο ότι θα βρει σήμερα. Να ευχηθούμε πάντως χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες που είναι πάρα πολύ, είπαμε, την σημερινή ημέρα. Και να υπενθυμίσουμε λίγο πριν υποδεχθούμε εδώ τα παιδιά τις συχνότητες μας. Ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM και rteco.gr είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί ανάμεσα σε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να ακούτε, να βρείτε πολύ εύκολα και να ακούσετε τον περιφερειακό σταθμό της Καλαμάτας σε κάθε μέρος του πλανήτη και από αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Σημαντικό.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτός ο τρόπος επικοινωνίας που σας εξέθεσε ο Κώστας μόλις πριν από λίγο.
1: Οι τρόποι επικοινωνίας είναι τα τηλέφωνα.
0: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας.
1: Αν δεν μας ακούσεις, πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μας.
0: Μέσα από το διαδίκτυο εννοώ και μέσα από τα email του σταθμού και τα inboxes των social media. Υπάρχει όμως και για τους πιο παραδοσιακούς το τηλέφωνο το 2701095300 και 95301 αν προτιμάτε. Είναι το τηλέφωνο μιας πιο διαπροσωπικής επικοινωνίας με αυτόν εδώ το σταθμό και με την εκπομπή μας.
1: Να ξεκινήσουμε να υποδεχθούμε τα παιδιά. Πρώτο γυμνάσιο εδώ, μαθητές Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου. Να σας καλωσορίσουμε όλους παιδιά. Να καλωσορίσουμε και τα παιδιά που βρίσκονται στην αίθουσα του Control και περιμένουν και αυτή τη σειρά τους. Για πες μας, Βαγγέλη, το λόγο που βρίσκονται εδώ.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά,
0: θα κάνω μικρό πρόλογο λέγοντας ότι σήμερα θα δούμε τη δουλειά που έκαναν τα παιδιά στο πλαίσιο 2 σχολικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων οι μαθητές μπόρεσαν ίσως να ξαναδούν την πόλη της Καλαμάτας, να ανακαλύψουν κάποιες ιστορίες, να συνδεθούν με τη μνήμη, με την τέχνη, με την ταυτότητα αυτής εδώ της πόλης. Και κάνουμε την αρχή με την πρώτη ομάδα που έχουμε εδώ στον ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Καλαμάτας, που ασχολήθηκε φέτος με τα πηγάδια.
1: Πολλά πηγάδια που και εμείς δεν τα ξέρουμε και νομίζω θα μάθουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε συζήτηση που θα ακολουθήσει. Να πούμε ότι η ομάδα που ασχολήθηκε με τα πηγάδια είναι μαθητές Δευτέρας Γυμνασίου, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Είναι η Χριστίνα Νινιού, η Καλλιόπη Ξυπόλητου, η Ζωή Στρογγύλη, η Ραφαέλα Μανικάκη, η Στέβη Μουργή και η Δήμητρα Μανιάτη. Καλώς ήρθατε, παιδιά, αρχικά όλοι. Και φυσικά είναι μαζί τους και οι καθηγητές που τους καθοδήγησαν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο αγαπητός εδώ του σταθμού, θα πω, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλιδάκης, ούκο λίγες φορές μας επισκέπτεται με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που κάνει μαζί με τους μαθητές του.
0: Φιλόλογος ο ίδιος.
1: Και όχι, μας έχει επισκεφθεί φυσικά και με δικές του δημιουργίες, όχι μόνο με των παιδιών, έτσι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν και μαζί συμπαραστάτες τους όλη αυτή την προσπάθεια ο καθηγητής καλλιτεχνικών στο πρώτο γυμνάσιο, ο κύριος Αντώνης Δεμπεγιώτης. Καλώς ήρθατε, παιδιά, όλοι μαζί εδώ στο στούντιο. Δεν ξέρω, κύριε Ανδρουλιδάκη, ελάτε εσείς πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο αρχικά, να μας πείτε πώς είχατε αυτή την ιδέα να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα.
2: Καλημέρα και από μένα, χρόνια πολλά για σας αναφόρτα και σε όλους και σε όσους γιορτάζουν. Κοιτάξτε να δείτε, ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση και για την φιλοξενία. Πάντα η Έρα Καλαμάτας είναι ανοιχτή σε τέτοιες διαδικασίες. Μας έχει φιλοξενήσει και άλλη φορά ως σχολείο και την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Εδώ και χρόνια υπάρχουν περιβαλλοντικές ομάδες στο σχολείο μας, οι οποίες εκπονούν διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να δείξουμε κάποια ιστορικά κομμάτια της πόλης, για να ξέρουν οι μαθητές ότι περπατάνε σε μια πόλη η οποία έχει αλλάξει, μια πόλη που ήταν τελείως διαφορετική πριν από κάποια χρόνια. Και περνάνε, ας πούμε, δίπλα από μνημεία, για παράδειγμα, που θα μιλήσω στα παιδιά, ή περνάνε δίπλα από πηγάδια, ή περνάνε δίπλα στον Έδοντα, συγκίτη του Έδοντα, και νομίζουν ότι ο Έδοντας ήταν όπως είναι σήμερα. Δεν γνωρίζουν, ας πούμε, ότι ο Έδοντας ήταν ένας χήμαρος ο οποίος πλημμύριζε την πόλη κλπ. Και προσπαθούμε να δείξουμε αυτή την παλιά Καλαμάτα, πώς ήταν η παλιά Καλαμάτα, γιατί είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν την ιστορία τους, να γνωρίζουν τον τόπο τους και να μπορούν να προγραμματίσουν ως πολίτες αυριανοί το μέλλον τους, να δουν τους κινδύνους που υπάρχουν, ας πούμε, για την πόλη, να δουν αν θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα κάναν την πόλη καλύτερη, τη ζωή των κατοίκων καλύτερη, και στο πλαίσιο αυτό του να δημιουργήσουμε πολίτες συνειδητούς, πολίτες οι οποίοι, ας πούμε, πέρα από το να διαμαρτύρονται, θα έχουν και προτάσεις, θα μπορούν να παρεύουν αύριο μεθαύριο. Και να, γιατί τα παιδιά αυτά θα είναι αυρήνη πολύ τη Καλαμάτα, θα είναι η δημότη τη Καλαμάτα, θα είναι πιθανώ δήμαρχοι Καλαμάτα.
0: Είναι
2: αυτοδιοικητικοί, μπορεί να είναι περιφερειακοί, άρα θα πρέπει να έχουν μια γνώση του τι συμβαίνει. Και έτσι κάπως ξεκινάμε το πρόγραμμα αυτό, το οποίο πρόγραμμα είναι τα πηγάδια τη παλιά πόλη. Θελήσαμε μέσα το πρόγραμμα αυτό να δούμε τα πηγάδια, να δούμε τα προβλήματα που έχουν τα πηγάδια αυτή τη στιγμή και να τα αναδείξουμε, γιατί νομίζω ότι είναι ξεχασμένα. Δηλαδή, κανείς περνάει, ας πούμε, από τους Αγίους Αποστόλους και ούτε καν ασχολείται με το πηγάδι.
1: Νομίζω ότι είναι ένα παγκάκι, δεν ξέρω, ή να κουμπάμε το καφέ.
2: Παγκάκι, βάζω καφέ, δεν σχολεί, ή τα σάκη, ξέρω εγώ, ας πούμε, έτσι. Ή περνάνε, ξέρω εγώ, από την οδό Υπαπαντής που είναι θαμένη μεγάλη πηγάδα και δεν ξέρω ότι από κάτω βρίσκεται ένα πηγάδι μεγάλο, τεράστιο, το οποίο και υδροδούσε την πόλη, έτσι έδινε νερό στην πόλη.
1: Φωτογραφίες παλιές.
2: Και δίπλα ήταν Λαϊκή Αγορά, οπότε εξυπηρετούσε ζώα, ανθρώπους, όλους περαστικούς και κατοίκους. Άρα λοιπόν ο στόχος ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά μορφές της παλιάς πόλης, να κάνουν προτάσεις στο Δήμο, τι μπορεί να γίνει, έτσι, τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή τους, και κάπως έτσι ξεκινήσαμε.
1: Ποιο παιδί θέλει να έρθει κοντά στο μικρόφωνο, ποιος θέλει να έρθει πρώτος, να μας λέτε και το όνομά σας όμως, γιατί εγώ τα είπα, αλλά...
0: Να μας πει για την εμπειρία της σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα. Τι ήταν αυτό που είδατε, τι σας έκανε εντύπωση και τι μάθατε, αν θέλετε, από την ιστορία αυτής της πόλης σε σχέση με την καθημερινότητα που μπορεί να είχε ένα πηγάδι στη ζωή ενός παλιού Καλαματιανού.
1: Το όνομά σου μας πεις πρώτα.
3: Το όνομά μου είναι Νιού Χριστίνα. Είμαι μαθήτρια του πρώτου γυμνασίου Καλαμάτα στις Δευτέρες Γυμνασίου και φέτος κάναμε περιβαλλοντικό πρόγραμμα τα πηγάδια, όπου κάναμε αρκετές επισκέψεις στην πόλη μας. Είχαμε και έναν ξεναγό, τον κύριο Γκρέκη.
2: Ευχαριστούμε ιδιαίτερως, ξέρεις να το πω.
1: Ναι, νομίζω διότι... πάντα προσφέρεται και ο Παύλος, έτσι.
3: Ναι, διότι μας ξενάγησε στην πόλη μας, μάθαμε αρκετά πράγματα. Δηλαδή, μας πήγε σε κάποια πηγάδια που ίσως δεν ξέραμε ούτε εμείς ότι είναι. Ήταν αρκετά, ένας είναι στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων 23 Μαρτίου. Ήταν ένα θαμμένο κιόλας στον Ιερό Ναό Υπαπαντής λίγο πιο κάτω. Ήταν μετά τα ιδιωτικά τα πηγάδια του Μπενάκη και του Κυριακού. Και τέλος ήταν και το πηγάδι της ΔΕΙΑΚ, το μεγάλο που υπάρχει ακόμα και το βλέπουμε, θέλω να πιστεύω.
1: Είχες, Χριστίνα, εσύ περνώντας αυτούς τους δρόμους, φαντάζομαι είναι πολύ συχνά στη δρόμη, θα έχεις ξαναπεράσει.
3: Ναι.
1: Είχες φανταστεί ότι υπάρχουν τόσα πηγάδια γύρω σου?
3: Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν είχα φανταστεί, ειδικά τη μεγάλη πηγάδα δεν μου παίρναγε καν από το μυαλό. Μόνο τις 23 Μαρτίου είχα δει και το της ΔΕΙΑΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και συνειδητοποιήσατε, φαντάζομαι, μέσα από την αποκάλυψη αυτών των σημείων στην πόλη της Καλαμάτας, το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιζαν για την καθημερινότητα των ίδιων των πολιτών τέτοια σημεία, τα πηγάδια, ας πούμε, που είναι βασικό και κύριο αγαθό, το νερό και η δυνατότητα ίδρευσης.
4: Ναι, έπαιζαν βασικό ρόλο.
0: Το όνομά σου παίρνει.
4: Στρογγύλη
0: Ζωή.
4: Έπαιρναν νερό από τα πηγάδια για να πίνουν, αφού δεν υπήρχε δίκτυο ίδρευσης, και τα χρησιμοποιούσαν για να ποτίζουν τα ζώα τους και για τους μπαξέδες τους. Έπαιζαν δηλαδή ζωτικό ρόλο για την πόλη μας.
0: Χωρίς αυτά δεν υπήρχε ζωή.
4: Να.
0: Έτσι.
1: Ποιο άλλο παιδί θα έρθει κοντά μας εδώ? Λέω κοντά.
0: Και τι είναι αυτό που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, αν θέλεις, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα?
1: Το όνομά σου.
5: Ονομάζομαι Ραφαέλα.
1: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
5: Ονομάζομαι Ραφαέλα Μονικάκη. Φοιτώ και εγώ στο πρώτο γυμνάσιο Καλαμάτας. Η μεταφορά γινόταν με τα ζώα, όπως γαϊδούρια και μουλάρια, ή ακόμη και με δοχεία. Υπήρχαν και οι νερουλάδες που κουβαλούσαν σε δοχεία το νερό και πρόσφεραν υδροδότηση σε όλους τους κατοίκους.
0: Υπήρχε επάγγελμα λοιπόν ο νερουλάς που μετέφερε νερό σε κάθε σπίτι χωριστά.
2: Αν με επιτρέπετε.
1: Φυσικά, πιο κοντά.
2: Αν με επιτρέπετε, υπήρχαν βέβαια και αυτά τα μαγκανοπήγαδα. Υπήρχε ένας μηχανισμός δηλαδή που βγάζανε νερό και με κάποιο τρόπο το διοχετεύανε μετά στις μπαξέδες για να ποτίζονται τα περιβόλια τους, ας πούμε. Έτσι, βέβαια αυτό δεν γινόταν στους Αγίους Αποστόλους ούτε στη Μεγάλη Πηγάδα, γινόταν όμως σε άλλα πηγάδια που υπάρχουν περιμετρικά της παλιάς πόλης.
0: Εσείς λοιπόν βγήκατε έξω από τη σχολική αίθουσα, βρήκατε αυτά τα σημεία, τα παρατηρήσατε, τα καταγράψατε, τα φωτογραφίσατε ίσως.
5: Ναι, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα πρόκειται να κάνετε κάποιες προτάσεις για το πώς αυτά τα σημεία μπορούν να αναδειχθούν περισσότερο.
5: Ναι, έχουμε σκεφτεί πολλές ιδέες. Θα σας πούμε και τα υπόλοιπα. Ωραία. Παιδιά.
3: Αρχικά προτείνουμε τη συντήρηση και την ανάδειξη των πηγαδιών και έπειτα την αποκάλυψη της μεγάλης πηγάδας που βρίσκεται στην αρχή της οδού Παπαντής, η οποία καλύφθηκε το 1914 για να περάσει το τραμ.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε, κύριε Ανδρουλιδάκη, εσείς έχετε σκοπό με τα παιδιά να κάνετε και τις προτάσεις σας μετά από όλη αυτή την ιστορία, φαντάζομαι. Θα επισκεφτείτε το Δήμο, πώς το έχετε σκεφτεί?
2: Ναι, ακριβώς, Κώστα. Έχουμε σκεφτεί, θα έχουμε κλείσει ένα ραντεβού την Δευτέρα 10 ώρα το πρωί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασιλόπουλο. Θα πάμε εκεί και θα του καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Θα μας δεχτεί στο Δημαρχείο και εκεί θα μπορέσουμε να το αναπτύξουμε και τις ιδέες μας για το πώς μπορεί να αναδειχθεί η μεγάλη πηγάδα, που είναι ένας μεγάλος στόχος αυτός, να αναδειχθεί η μεγάλη πηγάδα, διότι πρέπει να σας πω ότι πέρα από τις ευχαριστίες μας για τον κύριο Γκρέκη, τον κύριο Παύλο, μας είπε την εξής ωραία ιστορία ο κύριος Παύλος. Το πηγάδι που είναι στους Αγίους Αποστόλους επίστενε θαμμένο. Δεν υπήρχε. Νομίζω στάθηκε το 1950. Όταν ο κύριος Παύλος ήταν δημοτικός σύμβουλος, έκανε πρόταση στο Δήμο Καλαμάτας και με την ευκαιρία της ανάπλασης το 2010 που γινόταν στην περιοχή, αν θυμάστε, και στην πλατεία, έκανε πρόταση να αναδειχθεί το πηγάδι αυτό. Και πράγματι ο Δήμος το ανέδειξε. Εκεί είναι ένα κόσμημα για την πόλη. Φανταστείτε λοιπόν αν θα μπορούσε, που νομίζω μπορεί. Εγώ δεν είμαι πολεοδόμος, ούτε μηχανικός, ούτε έχω διαθιασμός, ούτε μπαίνω σε χωράφια ξένα, αλλά υποθέτω ότι μπορεί να αναδειχθεί μεγάλη πηγάδα στο τέλος της οδού η Παπαντής.
1: Ποιο σημείο είναι ακριβώς εδώ, να το
2: ρωτήσουμε? Που είναι η πλατεία με τα παπλωματάδικα.
1: Εκεί που τελειώνει στην απόλυση.
2: Ακριβώς, ακριβώς στην απόλυση πλατεία, ναι.
0: Υπάρχει φωτογραφία.
1: Είναι εκεί το περίπτερο, εκεί κοντά.
2: Είναι περίπου απέναντι το περίπτερο.
1: Απλά δεν το έχω προσδιορίσει ακριβώς.
2: Και μάλιστα ο κύριος Παύλος μας έλεγε όταν πήγαμε εκεί ότι θα μπορούσε να λίγο να φάνει το πεζοδρόμιο από δεξιά και από αριστερά, να περνούν τα αυτοκίνητα, ναι, ας πούμε, χωρίς να κλείσει ο δρόμος και να αναδείξει το πηγάδι. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν μπαίνω σε ξεναχωράφια, δεν είμαι πολεοδόμος. Ωστόσο, αυτές θα είναι οι προτάσεις που θα καταθέσουμε στον κύριο Βασιλόπουλο.
1: Και είναι και ίσως επίκαιρο και ευκαιρία ίσως να δημιουργηθεί κάτι, γιατί όπως ξέρετε, εκεί επίκειται, είχε γίνει μια συζήτηση αν θα συνεχιστεί η ανάπλαση. Οπότε είναι ευκαιρία ίσως να μπει κάπως έτσι.
2: Κατά τη γνώμη και των παιδιών και τη δική μας, ας πούμε, που ασχοληθήκαμε με τα πηγάδια, πρέπει να αναδειχθεί ένα κόσμο για την πόλη. Είναι δηλαδή η ιστορία της πόλης μέσα από το πηγάδι και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θα ήθελα να πούν και τα άλλα παιδιά κάποια πράγματα.
1: Φυσικά,
2: αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, έτσι.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, έχουμε την Καλλιόπη, η οποία θέλει να μας μιλήσει για την κατασκευή του πηγαδιού.
1: Για έλα, Καλλιόπη, κοντά στο μικρόφωνο και εσύ. Λίγο κοντά στο μικρόφωνο, εδώ.
5: Ναι. Η κατασκευή γινόταν από τους ειδικούς, τους πηγαδάδες, που στην αρχή έκτιζαν τις πέτρες με τέτοιο τρόπο που άφηνα το νερό να μπει ελεύθερα. Και μετά την επιφάνεια του νερού το στεγανοποιούσαν τις πέτρες για να μην υπάρχει διαρροή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εσένα τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση αυτά που είδες, Καλλιόπη?
5: Μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν πράγματα στην πόλη την οποία ζούμε που δεν τα ξέραμε ούτε εμείς οι ίδιοι, ούτε είχαν βγει άνθρωποι τώρα στη σημερινή γενιά που ζούμε να τα πει κάποιος έτσι όπως είναι.
1: Δεν ξέρω, μπήκε καθόλου. Α, συγγνώμη,
0: μπήκε
1: καθόλου και ο προβληματισμός ότι τότε βλέπουμε, κύριε Ανδρουλιδάκη, ξέρετε, ο κύριος Ζεμπεγιώτης που είναι η πιο μεγάλη ηλικία. Βλέπουμε πολλά πηγάδια, δείχνει την ανάγκη για το νερό και ένα πράγμα που ήρθε ξαφνικά στη ζωή μας και έγινε επίκαιρο τα τελευταία χρόνια. Η ύπαρξη του νερού. Έρχεται ο κύριος Ζεμπεγιώτης.
0: Και τα προβλήματα σε σχέση με την χρηματοδότηση.
1: Βέβαια, φέτος είχαμε βροχές και θυμηθήκαμε ότι έχουμε και ποτάμι στην Καλαμάτα, γιατί το είχαμε ξεχάσει και αυτό.
6: Πάντως, εκτός από την ανάδειξη της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτά τα πράγματα γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο της προσπάθειας οι μαθητές μας να γίνουν ενεργοί πολίτες.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, είναι περιβαλλοντικό πρόγραμμα, έτσι, ναι.
6: Ναι, αλλά είναι και ένα ιδιαίτερο κομμάτι ενός μαθήματος που ονομάζεται εργαστήρια δεξιοτήτων και δύο δράσεις το χρόνο που πρέπει να κάνουμε για να τα ενεργοποιήσουμε τα παιδιά σαν ενεργούς πολίτες ακριβώς.
1: Και αυτό είναι πολύ
6: έτσι
1: σημαντικό.
6: Λοιπόν, η φυσική πόρη που είναι και τα υπόγεια νερά, καθώς και η πολιτιστική κληρονομιά της κατασκευής και της ανάδειξης αυτής της κληρονομιάς εντάσσονται μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Εσύ, Αντώνη, ως καθηγητής καλλιτεχνικών, το προσέγγισες έτσι το θέμα και πώς τα παιδιά εμφύσισες αυτήν την διάθεση της αισθητικής προσέγγισης, ας πούμε, απέναντι στο θέμα των πηγαδιών.
6: Δεν χτίσαμε πηγάδι, να πούμε την αλήθεια. Δεν χτίσαμε πηγάδι.
0: Ζωγραφίσαμε.
6: Αλλά και ζωγραφίσαμε και ταυτόχρονα αυτό είναι μια στάση ζωής. Το να αντιμετωπίζεις τα πάντα με γούστο, είναι αυτό που λέμε, ένα κλειδί να φτιάξεις. Αν αυτό το κλειδί που θα φτιάξεις είναι όμορφο, δεν γίνεται να μην ανοίγει την κλειδαριά.
1: Σωστά.
0: Πάντως είναι από μόνο του πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να πάνε πίσω, κάποιες δεκαετίες πίσω, και να συνειδητοποιήσουν πως ένα φαινομενικά απλό σημείο που είναι ένα πηγάδι μπορεί να είναι ζήτημα βιωσιμότητας μιας ολόκληρης πόλης, αλλά μπορεί να αποτελέσει και σημείο συνάντησης και κοινωνική ζωή, δεν είναι?
7: Ονομάζομαι Μανιάδη Δήμητρα και οι κατηγορίες των πηγαδιών που υπάρχουν στην Καλαμάτα είναι τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Τα δημόσια είναι των Αγίων Αποστόλων, της ΔΕΙΑΚ, και η μεγάλη πηγάδα, η οποία είναι σκεπασμένη και προτείνουμε να αναδειχτεί γιατί είναι μνημείο.
0: Αυτό που είπαμε στην αρχή της Παπαντής.
7: Και τα ιδιωτικά είναι το Μπενάκι και του Κυριακού που δεν έχουμε πρόσβαση εμείς.
2: Κάτι να πω για το πηγάδι του Κυριακού που μας έκανε εντύπωση. Είναι εκεί που βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο. Υπήρχε ειδική γούρνα για τα ζώα που πηγαίνανε, ας πούμε, επίσκεψη στο σπίτι του Κυριακού και τα αφήνανε στην αυλή για να έχουν και τα ζώα να πίνουν νερό. Εντάξει, αλλά θα ήθελα τώρα και η Στέβη να πει δύο κουβέντες για το πηγάδι, ναι, για την ίδρυυση της πόλης.
8: Γεια σας, ονομάζομαι Στέβη Μουργή και ως γνωστόν ξέρουμε ότι μέχρι το 1936 οι άνθρωποι έπαιρναν νερό από τα πηγάδια, αλλά μετά υδροδοτήθηκε η πόλη με νερό από το πίδημα που κατέληγε στις δίδυμες δεξαμενές στο κάστρο. Μετά το 1970 έγινε η δεξαμενή στις Τούρλες για να πάει το νερό μέχρι τις Κυτριές και τώρα φτιάχνεται μια νέα δεξαμενή από τον Αγιάννη προς Καρβούνι.
0: Στον Αγιάννη Καρβούνι,
1: ναι.
0: Αυτό το 1936 η δεξαμενή στο πίδημα, η πρώτη δεξαμενή, κάτι τους θυμίζει η Κώστα, έτσι.
1: Τέτοιες μέρες ήταν, πριν δύο χρόνια, τρία, πόσα ήταν, που η πόλη ξαφνικά.
0: Αυτή η δεξαμενή είναι
1: να μείνουμε και δεν έχουμε και πηγάδια, όχι την ποτέ.
0: Συνεχίζει να υδροδοτείται, από την οποία υδροδοτείται η πόλη της Καλαμάτας.
2: Ακούστε τώρα μια ενδιαφέρουσα ιστορία, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που μας είπε ο κύριος Παύλος, για το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα πηγάδια και στο μέλλον. Δεν το ευχόμαστε, ας πούμε, αλλά γι' αυτό και θα πρέπει και να συντηρούνται, να καθαρίζονται και να είναι έτοιμα προς χρήση, αν χρειαστεί.
1: Καλή ώρα, πριν τρία χρόνια, παρά λίγο να μας είναι χρήσιμα.
2: Ακούστε λίγο τώρα τι είχε γίνει. Έλα κοντά.
7: Λοιπόν, το 1944 οι Γερμανοί αποχωρώντας ανατείναξαν τη γέφυρα στη Θουρία και έτσι καταστράφηκε ο αγωγός ίδρευσης. Τότε χρησιμοποιήθηκαν ξανά τα πηγάδια για να ξεδιψάσει η πόλη μας.
0: Να, λοιπόν.
1: Και παραλίγο, άμα το ξέραμε, να τα χρησιμοποιούσαμε και πρόπερση που παραλίγο να μείνει η πόλη χωρίς νερό έμεινε για κάποιες μέρες.
0: Για αρκετές μέρες.
1: Αλλά ευτυχώς, επειδή ο φόβος ήταν μεγάλος να μείνει για πολύ περισσότερο, χρειάστηκε να μάθουμε τα πηγάδια. Να ολοκληρώσουμε εδώ με τα παιδιά, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά της Δευτέρας Γυμνασίου που μας μίλησαν, μας είπαν ένα κομμάτι της ιστορίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά, Βαγγέλη, θα τα μεταφέρουν και στον ίδιο το Δήμαρχο, στη συνάντηση που μας είπε ο κ. Ανδρουλιδάκης ότι έχουν προγραμματίσει μαζί του. Είναι καλό και οι δικούντες να ακούνε έτσι αυτά τα παιδιά. Το κυριότερο είναι, είπαμε, ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι όλα αυτά τα παιδιά να είναι ενεργοί πολίτες την επόμενη μέρα. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και από ό,τι καταλάβαμε μάθανε και είδανε πολλά πράγματα που σίγουρα κάτι τους αφήνει και θα το χρησιμοποιήσουν σαν εφόδιο και στα υπόλοιπα χρόνια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε και τη δεύτερη ομάδα, τα το γάλματα. Δεύτερο ουσιαστικά πρόγραμμα που έχει να κάνει με τα γλυπτά, με τα γάλματα
1: και αγάλματα,
0: σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας.
1: Εκεί και αν δεν ξέρουμε πολλά.

0: Το τραγούδι που ακούσαμε, θέλω να σου πω ότι το είχαμε προγραμματίσει για την αναφορά που θα κάναμε στα σημαντικά γεγονότα της σημερινής ημέρας. Σαν σήμερα κέρδισε η Ελένη Παπαρίζου ο διαγωνισμό της Eurovision, έτσι, με το My Number One, και γιορτάζει και σήμερα.
1: Χρόνια της
0: πολλά. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν να το ακούσουμε.
1: Πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν. Χρόνια πολλά λοιπόν και στην Έλενα Παπαρίζου που σαν σήμερα μας έφερε τη μοναδική, γιατί εντάξει, περιμέναμε και το φέρτο, αλλά εντάξει, δεν πήγε τόσο καλά. Δεν πειράζει, έτσι είναι οι διαγωνισμοί.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα τώρα και οι συσχετισμοί οι ευρωπαϊκοί.
1: Ναι.
0: Λίγο μετά τις 9.30 ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας και μιλάμε σήμερα με μαθητές του πρώτου γυμνασίου Καλαμάτας και ασχολούμαστε με δύο ουσιαστικά προγράμματα που υλοποίησαν τη φετινή χρονιά. Το ένα, τις βασικές παραμέτρους και λεπτομέρειες ακούσατε λίγο νωρίτερα, αφορούσε στα πηγάδια της πόλης μας. Το δεύτερο πρόγραμμα έχει να κάνει με τα γλυπτά, με τα αγάλματα που συναντάμε στους δημόσιους δρόμους και τις πλατείες της πόλης της Καλαμάτας.
1: Συγκεκριμένα από ό,τι μου είπε ο κ. Ανδρουλιδάκης, ξεκίνησαν από το μνημείο και της μάχης της Καλαμάτας. Μάλιστα προχθές έγινε και η τελετή αυτής της μάχης, τα λέγαμε και εμείς ραδιοφωνικά.
0: Που είναι στο τέρμα, στο νότιο μέρος του πάρκου.
1: Τέρμα
0: το
1: η αρχή, όπως το δει κανείς στο πάρκο, αν το πιάσει από Νοδό Κρήτη στην ιεραρχία, αν το πιάσει από τον Αριστομένους. Συνήθως λέμε είσοδο των Αριστομένους, οπότε σωστά έτσι συνηθίζουμε και εμείς να το λέμε στο τέρμα του πάρκου. Είναι το συγκεκριμένο μνημείο και φτάσατε μέχρι και την Εθνική Τράπεζα στην κεντρική πλατεία, δηλαδή και στην αρχή του πεζοδρόμου. Είναι πάρα πολλά τα γλυπτά, πάρα πολλά τα αγάλματα και νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν τα παιδιά, γιατί έχω την εντύπωση, Βαγγέλη, ότι και εμείς οι ίδιοι πάρα πολλά αγνοούμε την ύπαρξή τους, αγνοούμε, μάλλον τα βλέπουμε χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνουν, τι είναι όλα αυτά. Να αναφέρω λίγο ότι είναι μαθητές της τρίτης γυμνασίου από το πρώτο γυμνάσιο και είναι η Χρύσα η Μαλαπάνη, η Βασιλική η Τσόνη, η Βασιλική η Παπαδόδημα, ο Δημήτρης ο Ζερμπίνος, η Νεφέλη η Μαργέλη, η Σταματίνα η Μουραφέτη, η Ευθυμία η Κότσερα, ο Περικλής ο Καραστάθης, η Τόνια η Οικονομάκο, ο Παναγιώτης ο Λαμπρόπουλος, ο Δημήτρης ο Δεμπεγιώτης, ο Δημήτρης ο Μπλουγουράς και ο Άγγελος ο Πράτης. Παιδιά, καλώς ήρθατε όλοι εδώ στο σταθμό. Πάντα υπό τις οδηγίες, είπαμε, του Αντώνη του Δεμπεγιώτη, του καθηγητή καλλιτεχνικών στο πρώτο γυμνάσιο και φυσικά του Γιάννη του Ανδρουλιδάκη. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει πιο κοντά στο μικρόφωνο, ποιος θα είναι έτσι. Εντάξει, είναι λίγο άγχος. Τα παιδιά δεν έχουν ξαναβρεθεί σε ένα ραδιοθάλαμο, Βαγγέλη.
0: Όποιος θέλει, λοιπόν, παίρνει το μικρόφωνο και
1: μας
0: μιλάει για τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Ονομάζομαι
2: Μουραφέτη Σταματίνα.
0: Γεια και... Σταματίνα.
2: Γεια σας. Και ήθελα να αναφέρω ότι το πρόγραμμά μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είχαμε ως στόχο να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, γιατί όπως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να ξέρουμε από πού προερχόμαστε, αλλά και να ευγνωμονούμε τους προγόνους μας, οι οποίοι μας χάρισαν αυτό που είμαστε σήμερα. Και θα ήθελα να πω πως η Αριστομένους δεν είναι μόνο ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας, αλλά είναι επίσης και ένα μουσείο το οποίο είναι γεμάτο γλυπτά και ιστορία της πόλης. Η Αριστομένους έχει τα γλυπτά αυτά τα οποία υπάρχουν στην Αριστομένους έχουν διπλό ρόλο, καθώς παρουσιάζουν μια μεγάλη καλλιτεχνική αξία λόγω των καλλιτεχνών οι οποίοι τα δημιούργησαν, αλλά καθώς μας επισημαίνουν και μας δίνουν την ευκαιρία να θυμόμαστε και να κρατάμε στο μυαλό μας τα ιστορικά γεγονότα και τα πρόσωπα που χάρη σε αυτά είμαστε εδώ σήμερα, είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να τιμήσουμε την κληρονομιά μας. Και θα ήθελα να πω ότι θεωρώ πως αυτό το έργο ήταν ό,τι πιο σημαντικό θα μπορούσαμε να κάνουμε ως σχολείο, ως μαθητές και ως αυριανοί πολίτες της Καλαμάτας.
1: Σταματίνα, σου έκανε ένα κάποιο περισσότερο εντύπωση?
0: Θα ήθελα πέρα από αυτό
1: να
0: μας πει, Σταματίνα, ξεκινήσατε από το μνημείο που είναι για τη μάχη της Καλαμάτας, ας πούμε, και περάσατε από όλα και τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα και από τα μνημεία που υπάρχουν για τους πεσόντες πυροσβέστες, για τους πεσόντες αεροπόρους. Τα είδατε όλα αυτά?
2: Φυσικά, γιατί θεωρήσαμε ότι έπρεπε να τιμήσουμε όλους τους ανθρώπους και να μην τους ξεχάσουμε. Γιατί φυσικά για κάποιο λόγο οι καλλιτέχνες αυτοί δημιούργησαν αυτά τα έργα και ο Δήμος αποφάσισε να το τοποθετήσει στον κεντρικότερο δρόμο της Καλαμάτας. Mm-hmm. Και γι' αυτό θεωρούσαμε ότι κανένα θα έπρεπε να μείνει παραπονεμένο, γιατί εάν τα ξεχάσουμε, τότε ξεχνάμε και από πού προερχόμαστε και την ιστορία μας.
1: Πολύ ωραία. Ποιος έρθει τώρα στο μικρόφωνο κοντά, κύριε Μυρουλιδάκη, σας βοήθησε κάποιος σε αυτή την προσπάθεια? Ποιον είχατε?
3: Ναι, σε αυτή την προσπάθεια μας βοήθησε ο κύριος Ηλίας Μπιτσάνης, ο φίλος ο Ηλίας Μπιτσάνης, ο οποίος μας έδωσε υλικό, ο οποίος τον ευχαριστώ για πολλωστή φορά, γιατί έχουμε συνεργαστεί σε πολλά
1: πάντα
3: προγράμματα.
1: Βοηθάει,
3: πάντα βοηθάει
1: ο
3: Ηλίας. Και ό,τι του έχουμε ζητήσει, ας πούμε, είναι πάντα πρόθυμο το στυλ. Μας έστειλε υλικό και πάνω στο υλικό τα παιδιά δούλεψαν, μαζέψαν πληροφορίες και στο τέλος και με τη βοήθεια του κυρίου Δεπηγιώτη, ο οποίος είναι, όπως είπαμε,
1: καθηγητής αρμόδιος.
3: Ναι, αρμόδιος.
1: Μας
3: έδωσε και σχεδιακές οδηγίες, πώς θα στηθούν τα παιδιά, πώς θα γίνει, και βγάλαμε αυτό το βιντεάκι, το οποίο θα σας φέρουμε να το δείτε και εσείς.
0: Και δημιουργήσατε λοιπόν ένα βιντεάκι από όλη αυτή την περιδιάβαση.
3: Έχω ένα βιντεάκι δεκάλεπτο, το οποίο το έχει τραβήξει, έχει κάνει τα πλάνα ο Περικλής μαζί με τον Στρακινάρ. Συνάδελφος, ο οποίος δεν είναι εδώ τώρα, ο Αλέξανδρος Στρακινάρ. Μας βοήθησε και ο Στρακινάρ ο Αλέξανδρος. Και ο Περικλής έκανε το μοντάζ, έκανε όλη την επεξεργασία και θα το δείτε κάποια στιγμή. Είναι πολύ ωραίο βιντεάκι. Θα ήθελα τώρα, αν μπορεί η Βασιλική, να μας πει για τις κατηγορίες των γλυπτών που είδαμε, ας πούμε.
1: Φυσικά.
4: Καλημέρα. Λέγομαι Τζόνι Βασιλική και φοιτώ και εγώ στο πρώτο γυμνάσιο Καλαμάτας. Και τώρα, όπως έχουμε πει πριν, ουσιαστικά μελετήσαμε και είδαμε τα μνημεία της Καλαμάτας από την αρχή, της Αριστομέως μέχρι και το τέλος. Και οι κατηγορίες που είδαμε είναι πρωτομές, ανδριάντες, ολόσωμα, καλλιτεχνικές δημιουργίες, μνημεία, στήλες και αναθεματικές πλάκες, επειδή θέλαμε να δείξουμε και να μάθουμε κι εμείς οι ίδιοι την ιστορία της Καλαμάτας και να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι την ελευθέρωσαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και άλλες ιστορίες που είδαμε.
1: Είναι πάρα πολλά τα μνημεία. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντα, Βαγγέλη, θέλω να σου πω ότι πέρα από τα γάλματα των ηρώων, που λίγο πολύ, ακόμα και έναν λιγότερο γνωστό θα τον ξέρουμε, είναι πάρα πολλά τα καλλιτεχνικά που υπάρχουν στη διαδρομή και πολλά είναι έργα και σπουδαίων καλλιτεχνών. Είχαμε και την τύχη στην Καλαμάτα να έχουμε.
0: Είχε γίνει ένα συμπόσιο γλυπτικής εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90.
1: Φυσικά, και άφησαν
0: που
1: πολλά.
0: Ανέδειξε πάρα πολλές τέτοιες δημιουργίες, ας πούμε, από σημαντικούς εικαστικούς και καλλιτέχνες.
1: Πάντως σε αυτό το σημείο, επειδή το θυμήθηκα τώρα, να θυμίσουμε ότι είχε γίνει και μια εξαιρετική προσπάθεια από τον Γιώργο τον Καραμπάτσο, ένα παιδί, ο οποίος είχε βγάλει ένα λεύκομα και μάλιστα έχει κάνει και μια πρόταση να μπει και ένα QR code επάνω. Ωραία,
0: είναι και πρώτο και τα παιδιών.
1: Πολύ ωραία, ναι, ναι. Το όνομά σου?
5: Γεια σας, ονομάζομαι Νεφέλη Μαριέλη, φοιτώ και εγώ στο πρώτο γυμνάσιο Καλαμάτας και εγώ ήρθα να σας εξηγήσω τι αναγράφονται πάνω στα γλυπτά. Πρώτον είναι ο δημιουργός, δεύτερον το έτος κατασκευής και τρίτον η μικρή περιγραφή. Εμείς βέβαια θα θέλαμε να προσθέσουμε και κάποια άλλα πράγματα, όπως το αναφέρει ο Περικλής, για να μπορέσουν και οι τουρίστες αλλά και οι ντόπιοι να καταλάβουν περισσότερο την ιστορία μας.
1: Ποιος θα ακολουθήσει, όποιος μιλάει, Περικλή, έλα.
5: Για να μπορέσουν και οι τουρίστες αλλά και οι ντόπιοι να καταλάβουν περισσότερο την ιστορία μας.

0: Να μένουν στη σιωπή. Αυτός είναι και ο τίτλος του προγράμματός μας, άλλωστε.
1: Σωστό.
0: Γλυπτά στη σιωπή.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρετε, δεν το αναφέραμε νωρίτερα.
0: Επομένως, θα προχωρήσω στις προτάσεις οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, καθαρισμός και συντήρηση. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να περιποιούμαστε και να τιμούμε τον πολιτισμό μας. Δεύτερον, να καλοποιήσουμε τα αγάλματα και να τα φωτίσουμε. Να προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε και να τραβήξουμε το ενδιαφέρον του κόσμου προς αυτά. Τρίτον, να προσθέσουμε ξενόγλωσσες επιγραφές. Σε όλα αυτά τα μνημεία που είδαμε, που ήταν 12, μόνο ένα είχε ξενόγλωσση επιγραφή, το μνημείο της Μάχης της Καλαμάτας. Και αυτό γιατί, αναφερόταν κυρίως σε συμμαχικές δυνάμεις οι οποίοι είναι ξένοι. Εμείς όμως, ως μια πόλη κυρίως τουριστική, θα θέλαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση η οποία θα είχε ένα συμπεριληπτικό χαρακτήρα και θα έδινε τη δυνατότητα και στους ξένους τουρίστες να μάθουν για την ιστορία του τόπου μας. Τέλος, το πιο σημαντικό κατ' εμέ, θα ήταν σωστό να βάλουμε ένα QR code πάνω στα μνημεία. Ο σκοπός του θα ήταν κάθε περαστικός θα μπορούσε πολύ εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό του να μπει σε μια ιστοσελίδα, να διαβάσει, να ακούσει, να δει και γενικότερα να μάθει για τα μνημεία και την ιστορία μας.
1: Η δυνατότητα που δίνεται σε αυτή την περίπτωση, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς εδώ η νέα γενιά, είναι ότι μπορεί να το κάνει και σε πολλές γλώσσες. Δηλαδή, να επιλέγει και σε ποια γλώσσα θα θέλει πλέον. Είναι από αυτά που η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει. Ναι, κύριε Ανδρουλιώκη.
2: Συγγνώμη, παρεμβαίνω, αλλά ήθελα να πω το εξής, συμπληρώνοντας τον Περικλή, ότι έχω παρατηρήσει ο ίδιος, περπατώντας εκεί γύρω στην Αριστομένους πολλές φορές, να έρχονται τουρίστες από Κουραζιρόπλια, ανεβαίνουν προς τα πάνω, γιατί έχουν ένα χάρτη, διασχίζουν το πάρκο του αεροδρόμου και πηγαίνουν μέχρι την Λαϊκή Αγορά πάνω.
1: Μέχρι τους Αποστόλους,
2: ναι.
1: Και τη Λαϊκή που είναι.
2: Και έχω δει ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν.
3: Αναρωτιούνται. Με έχουν ρωτήσει και εμένα πολύ.
2: Στο Βαγγέλη, μπροστά στο μνημείο και στέκεται και κοιτάζει να διαβάσει τι ακριβώς βλέπει μπροστά και δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τι βλέπει. Δηλαδή αυτό που είπε ο Περικλής. Και νομίζω ότι είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Να αναδείξει τα μνημεία και μάλιστα, δεν ξέρω αν κάποιο παιδί θέλει να το πει, υπάρχουν δύο μνημεία τα οποία είναι τελείωση να φάνε. Γιατί κοιτάξτε λίγο, έχουμε πει γλυπτά στη σιωπή, γιατί έτσι κι αλλιώς τα γάλματα δεν μιλάνε. Ή μιλάνε με έναν δικό τους τρόπο. Αλλά τον τρόπο αυτό πρέπει να τον καταλάβουν ποιος είναι. Να πάμε από κοντά, να διαβάσουμε, όπως είναι το άγαλμα που είπε ο Βαγγέλης, το μνημείο που είπε ο Βαγγέλης πριν. Το γλυπτό, μάλλον καλύτερα, που είπε ο Βαγγέλης πριν για το συμπόσιο το δεύτερο γλυπτικής, που υπάρχει ένα γλυπτό του Παπαγιάννη.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο τέρμα του ζευγάρι που λέει ο Περικλής, εκεί που στο τέρμα του πάρκου σιδηροδρόμων, όπου φαίνεται, ας πούμε, η έννοια και ο ρόλος παίζει το ζευγάρι στην κοινωνία.
3: Ή τα μαξιλάρια.
2: Ή τα μαξιλάρια ψηλά του Λαμπρινίδη, ας πούμε, που φαίνεται η συμπίεση της, που νιώθει ο σύγχρονος.
3: Της πόλης, το αστικό περιβάλλον και όλα αυτά.
2: Είναι σημαντικά. Πρέπει κανείς να μπορεί να τα διαβάσει, ας πούμε. Και αν δεν έχει πληροφορίες, δεν μπορεί να το κάνει. Ο άλλος βλέπει δύο σωλήνες, δύο μαξιλάρια, δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι. Άρα είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Και δεν ξέρω ποιο παιδί θέλει να μιλήσει για τα δύο μνημεία, για μην τα πω εγώ, γιατί δεν έχει καμία σημασία να τα πω εγώ. Τα δύο μνημεία που βρίσκονται πίσω. Δημήτρη, τι έχεις να πεις?
4: Να μάθω. Ότι έχουμε μάθει.
2: Okay.
1: Έλα.
2: Όχι, okay, να μας πει ένα παιδί. Ποιος θέλει να πει? Είναι το
1: και τα δύο μνημεία.
2: Τα δύο μνημεία. Εν πάση περιπτώσει, τι λέγε, Περικλή.
0: Ουσιαστικά, στη διαδρομή που κάναμε, συναντήσαμε και δύο μνημεία, τα οποία είναι πάνω στον ποδηλατόδρομο. Αυτά ήταν το μνημείο πεσόντων αγωνιστών Ελλήνων και Κυπρίων από την τουρκική εισβολή στην
1: είναι
0: Κύπρο.
1: Πολλά εκεί στην Ομαρχία στο ύψος.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και το μνημείο πεσόντων Μακεδονομάχων. Μεσίνων Μακεδονομάχων, συγγνώμη.
3: Επίσης στην Ομαρχία.
1: Εκεί, ναι.
0: Αυτά θα θέλαμε να μετακινηθούν και να μπουν πάνω στον πεζόδρομο της οδού Αριστομένους. Γιατί είναι πιο, για να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα και ορατά στους περαστικούς. Εκεί στο σημείο όπου βρίσκονται, όχι μόνο δεν τα παρατηρεί και δεν τα προσέχει κανείς, αλλά μάλιστα από την αυτοψία μας παρατηρήσαμε ότι στο μνημείο Μεσίνων Μακεδονομάχων είχαν βάλει και γατοτροφία πάνω.
2: Α, μάλιστα.
1: Ναι, πολύ καλά κάνεις και τα αναφέρεις όλα αυτά, Περικλή. Ο Περικλής, βέβαια, είπαμε, εκτός από όλες αυτές τις πληροφορίες, έχει και άλλο ταλέντο, ήταν ο Μοντέρο, έτσι από ό,τι κατάλαβα.
3: Είναι και ο κινηματογραφιστής της ιστορίας.
1: Θα τον χρησιμοποιήσουμε.
5: Λοιπόν, λένε Δημήτρη Δεμπεγιώτη και θα ήθελα να πω πως μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε μάθει πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουμε μάθει για ιστορικά και στρατιωτικά πρόσωπα, ιστορικά γεγονότα. Έχουμε δει ακόμη και έργα σύγχρονης τέχνης τα οποία κοσμούν την πόλη μας. Και έχουμε μάθει και την ιστορία πίσω από όλα αυτά τα έργα, τα οποία

0: πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Okay. Γιατί περνάμε κάθε μέρα από αυτά, τα βλέπουμε, αλλά πραγματικά κανένας σχεδόν δεν γνωρίζει τι αντιπροσωπεύουν, τι έχουν να πούνε.
1: Είδατε αρκετά μνημεία, φαντάζομαι, είναι αρκετά μέσα αυτό το διάστημα. Εσύ πόσα ήξερες πριν?
0: Μπορώ να πω κανένα.
1: Εντάξει, θα ήξερε στο Γκολοκοτρώνη που είναι στην πλατεία.
0: Εντάξει, ναι, ένα-δύο, maximum.
1: Οπότε ήταν πολύ δημιουργικό, θεωρείς αυτό το πράγμα.
0: Πολύ, πολύ και πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ακραία.
2: Υπήρξε κάποιο από αυτά τα γλυπτά που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ή σε έκανε να αναρωτηθείς για το δημιουργό, για τη σημασία του, για την ιστορία του? Έτσι, αν σου ζητούσα να μου επιλέξεις ένα από όλα, τι θα μου έλεγες?
0: Ναι, λοιπόν, θα επέλεγα, δυστυχώς δεν θυμάμαι τον κύριο τον οποίο αντιπροσώπευε εκείνο το άγαλμα, αλλά ήταν ένας στρατιωτικός ο οποίος είχε θυσιάσει τον εαυτό του.
1: Του Κατούντα, μπροστά στο ΔΠΦΕΚ.
0: Ναι, που είχε θυσιάσει τον εαυτό του για να ζήσουν οι σύντροφοί του, να επιζήσουν. Το οποίο ήταν.
2: Ναι, σου έκανε περισσότερο εντύπωση από όλα.
0: Ναι, ήταν μεγάλο πράγμα, πολύ.
1: Ναι.
3: Την ιστορία του Κατούντα την πει κάποιο, γιατί αξίζει πράγμα να πει.
4: Να αναφέρουμε λίγο την ιστορία.
3: Να πει η Τόνια που μίλησε.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο μικρόφωνο κοντά το όνομά σου.
5: Με λένε Τόνια Οικονομάκου. Σε αυτό το πρόγραμμα, εγώ με κάποιες άλλες κοπέλες είχα αναλάβει να είμαστε στο βίντεο για τον Κατούντα, τον στρατηγό Κατούντα, ο οποίος το 1974, όταν χάσαμε την Κύπρο από τους Τούρκους, ήταν εκεί πέρα μαζί με τους συντρόφους του και θυσιάστηκε ώστε να...
1: Να σώσει τη χώρα
5: όσο με τις καλύτερες προσπάθειες που έκανε, αλλά τελικά δεν καταφέρθηκε.
2: Ήταν ένας από τους νεκρούς των ελληνικών δυνάμεων κατά την
1: τουρκική εισβολή.
2: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μάλιστα, το πατρικό του, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάπου εδώ στην Καλλιπατήρα.
1: Ναι, ήταν προγραμματισμένη και μία εκδήλωση το συγκεκριμένο Σάββατο, αλλά για κάποιους λόγους τελικά δεν θα παραγίνει αυτή η παρουσίαση. Ήταν ένα βιβλίο από τη σύζυγό του, αλλά για κάποιους λόγους αναβλήθηκε αυτή η συζήτηση. Θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω πρέπει να ξέρουμε πολλά. Είναι το άγαλμά του, αν δεν κάνω λάθος, είναι μπροστά στο ΔΠΘΕΚ, εκεί σε αυτό το ύψος.
3: Να συμπληρώσω για τον Κατούντα απλώς, γιατί μένα με έχει εντυπωσιάσει, ας πούμε, η ιστορία του Κατούντα και ήταν και εμένα τελείως άγνωστη. Έμαθα και εγώ για τον Κατούντα, διάβασα δηλαδή. Ο Κατούντας, όταν έγινε εισβολή στην Κύπρο το 1974, ήταν με μια ομάδα στρατιωτών και υπερασπιζόταν την περιοχή της Κερίνιας, εκεί στην Κερίνια κάπου. Όταν κυκλώθηκε κατά μία και έβλεπε ότι είναι ο αγώνας μάτιος, ότι πια θα σκοτωθούν όλοι και οι άνδρες του, τους έδωσε διαταγή και τους είπε: είναι εντολή αυτή τη στιγμή να αποχωρήσετε εσείς, να φύγετε, να γλιτώσετε, γιατί απόψε θα μαυροφορεθούν οι Κύπριες μανάδες. Δεν είναι ανάγκη να μαυροφορεθούν και οι δικές σας. Είναι εντολή, σας δίνω εντολή να φύγετε, να εγκαταλείψετε τη θέση σας, να γυρίσετε πίσω, προσπαθήστε να καλυφθείτε, να σωθείτε. Και έμεινε ο ίδιος εκεί και σκοτώθηκε. Είναι συγκλονιστική ιστορία του Κατούντα. Και πραγματικά στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας θα έπρεπε να
1: γνωρίσουμε πολύ περισσότερα.
3: Να περισσότερο και να διδάσκεται, ας πούμε. Έτσι, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, είναι σίγουρα.
3: Και θέλω να μιλήσει και ο Αντώνης να πει, γιατί κάνει μια παράλληλη δράση με τα γάλματα που έχει μεγάλη σημασία, να πει και ο Αντώνης αυτό το οποίο κάνει στο πλαίσιο του δημοτήματος.
6: Καταρχήν να πούμε ότι στην πόλη μας έχουμε πολλά γλυπτά και αγάλματα. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι προς τιμήν μας. Το ότι έχουμε και μια ευαισθησία γενικότερα για τα καλλιτεχνικά θέματα στην Καλαμάτα είναι γνωστό. Το ότι εμείς προτείνουμε να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το επεκτείνουμε, να το αναδείξουμε, να το βελτιώσουμε, να το προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, είναι ακόμα καλύτερο.
1: Εννοείται.
6: Και η τέχνη μιλάει σε κάποιες χορδές της ψυχής, σε κάποια συναισθήματα που τα, αν τα συνδυάσεις και με τη γνώση, γίνονται ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
2: Και εσείς το ξέρετε ακόμα περισσότερο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να μπορέσουν να διαβάσουν την πόλη μέσα από την τέχνη και τα ιστορικά της στοιχεία, έτσι. Φύγετε από την αίθουσα και από την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και να ανοιχτείτε κάπως αλλιώς και διαφορετικά.
6: Δεν είναι πάντα εύκολο και χρειάζεται ανθρώπους σαν τον Ανδρουλιδάκη για να μπορέσεις να το καταφέρεις αυτό.
2: Ναι.
6: Και είναι μεγάλη αξία τα πράγματα που τους λέμε να τα βλέπουν και έξω, όχι μόνο μέσα στο σχολείο. Δηλαδή το να μπορέσουμε να τα πάμε κάπου που αυτά τα πράγματα που τους περιγράφουμε να τα δουν με τα μάτια τους, είναι το ζητούμενο.
2: Δηλαδή,
6: είναι το ζητούμενο. Και, και να είμαστε και εμείς εκεί και να τους βοηθήσουμε να τα καταλάβουν.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, κύριε Δεμπεγιώτη, να γνωρίζουν οι μαθητές, εκτός από τους ήρωες. Αναφέραμε τον Γκατούντα, ένας άγνωστος ήρωας, γιατί τους ήρωες του 21 λίγο πολύ τους ξέρουμε. Υπάρχουν και κάποιοι πιο άγνωστοι, βέβαια, που και αυτούς θα τους μαθαίνουμε. Ο Κατούντας, είναι ένας ήρωας που πολλά παιδιά τον αγνοούν και είναι σε κεντρικότατο σημείο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε και γλύπτες. Είχαμε πολύ σημαντικούς γλύπτες. Τον Οργανάς που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και έχει δημιουργήσει πολύ σπουδαία μνημεία στην πόλη μας.
6: Και μακάρι να επαναληφθούν πρωτοβουλίες σαν εκείνο το
1: συμπόσιο. Είπαμε το συμπόσιο που άφησαν έργα του σπουδαίοι καλλιτέχνες. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής τώρα, ο κ. Λαμπρινίδης, που έχει σπουδαία έργα στην πόλη της Καλαμάτας. Πρέπει και αυτούς να τους γνωρίσουν τα παιδιά μέσα από τα έργα τους, ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και ανθρώπους που είναι εν ζωή. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, και για, για την πολιτιστική διάσταση του θέματος.
6: Πολλά από αυτά τα παιδιά ελπίζω κάποια στιγμή να συμμετέχουν.
1: Ακριβώς, γιατί όχι.
6: Στην πολιτιστική καλλιτεχνική δημιουργία της πόλης.
1: Που να λύσουμε και βλέπω κάποια ντροπαλά παιδιά εδώ, δεν ξέρω. Ή επειδή έχετε πάει μακριά, αλλά εδώ μπροστά σε βλέπω έτοιμο να μιλήσεις. Στο κοντά στο μικρόφωνο θα έρθεις. Το όνομά σου θα μου πεις.
4: Ονομάζομαι Ζερπινός Δημήτρης.
1: Εσύ Δημήτρη, τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση? Υπήρχε κάποιο μνημείο ή άγαλμα που το είδες και έλεγες εγώ δεν γνώριζα, ας πούμε, πέρναγα δίπλα του και δεν ήξερα τι είναι?
4: Ναι, μου έκανε εντύπωση γενικά όλα σχεδόν, γιατί πολλές φορές, δηλαδή, εγώ είμαι σχεδόν κάθε μέρα έξω, παράδειγμα, και πρέπει να είχα δει ή να είχα δώσει προσοχή δύο από τα, είδαμε, πόσα άγαλματα ή μνημεία, πρέπει να είχα δει μόνο τα δύο ή τα τρία, δηλαδή τα υπόλοιπα δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν.
1: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε, Ευαγγέλη, και τις προηγούμενες μέρες, ότι πολλοί καλαματιανοί και της ηλικίας μας, πολύ μεγαλύτεροι, δεν γνωρίζαμε τίποτα για τη μάχη της Καλαμάτας, για παράδειγμα. Μια από τις σημαντικότερες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι ένα μνημείο, λοιπόν, που ξεκινήσατε από αυτό που είναι στο κάτω στο πάρκο.
2: Ξεκινήσατε από το μνημείο στο πάρκο και καταλήξατε πού?
4: Στην πλατεία, στο τέλος, πάνω-πάνω.
2: Ναι.
4: Λίγο πριν 23η.
1: Μέχρι την Εθνική Τράπεζα.
7: Στο μνημείο του Λαμπρινίδη.
4: Ναι, στην Εθνική Τράπεζα.
7: Αυτό που είπαμε, τα δύο μαξιλάρια που συμπιέζουν.
1: Και είναι και το καινούριο του Φωτός. Και όλα μαζί που είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια, που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.
2: Και αυτό του Λαμπρινίδη.
1: Σωστά, ναι. Βασιλική, θα μιλήσει, ντρέπεσαι? Έλα να μας πεις λίγο την εμπειρία σου, μην ντρέπεσαι.
8: Γεια σας, λέγομαι και εγώ Βασιλική.
1: Εσύ, Βασιλική Παπαδόδημα, τι σου άρεσε περισσότερο?
8: Λοιπόν, από την αλήθεια, δεν τα θυμάμαι όλα τα μνημεία, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είχα διαλέξει εγώ με μια συμμαθήτριά μου. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα την ιστορία, επειδή ήταν πριν πολύ καιρό, αλλά μου άρεσε ο τρόπος που ήταν φτιαγμένο το άγαλμα.
1: Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό?
7: Ήταν για τους πεσόντες το 74 στην Κύπρο.
8: Ναι,
1: αυτό, μάλιστα.
8: Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που ήταν φτιαγμένο, δηλαδή μπορεί να μην καταλάβαινα τι έδειχνε ακριβώς.
1: Σου άρεσε το καλλιτεχνική άποψη?
8: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ και μ' άρεσε και αυτό με τα δύο μαξιλάρια του Λαμπρινίδη. Μ' άρεσε γενικά, μ' άρεσε αυτό που δεν καταλαβαίνω.
1: Έχεις το DNA, έτσι, με μαμά εικαστικό, λογικό είναι αυτό.
4: Την εντυπωσίασαν τα έργα της σύγχρονης τέχνης.
1: Το κατάλαβα, έχω. Πιάνω τις καταβολές, τις καταβολές τις έχω.
8: Τα θεωρώ πιο ενδιαφέροντα από τα αγάλματα που δείχνουν, ξέρω εγώ, ανθρώπους.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό, γιατί συνήθως όταν είμαστε σε πιο μικρή ηλικία, αυτό που κοιτάμε είναι ο ήρωας. Έτσι, Βαγγέλη, νομίζω ο ήρωας μας στη μικρή ηλικία. Μεγαλώνοντας όμως, βλέπουμε την καλλιτεχνική διάσταση και εδώ και ο καθηγητής των καλλιτεχνικών.
2: Ένα συμβολισμό παραπάνω.
6: Όταν βλέπεις τη μεγάλη κεραία που είναι στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στους αγνοούμενους της Κύπρου, τότε καταλαβαίνεις γιατί, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
6: Έτσι, δηλαδή η αισθητική προσέγγιση είναι το ένα κομμάτι. Η ιστορία
1: το δεύτερο.
6: Είναι το δεύτερο και όταν δέσουν αυτά τα δύο γίνεται ακόμα
1: τότε
6: πιο κατανοητό.
1: Τότε καταλαβαίνεις και την έμπνευση του καλλιτέχνη.
2: Και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε, δεν αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σε καμία περίπτωση, ότι είναι πολύ δύσκολη υπόθεση το να τοποθετείς την τέχνη στο δημόσιο χώρο, έτσι. πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, αλλά και να προηγηθεί και μια διαδικασία στον πολίτη που, θέλατε, που έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος
6: είναι
2: με
6: και αυτό
2: το έργο.
6: Είναι και αυτό ένα είδος τέχνης. Ναι, η παρουσίαση της τέχνης είναι μια τέχνη πάνω στην τέχνη.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι παραπάνω. Ένα επιπλέον στοιχείο δηλαδή. Που προσδίδει κάτι παραπάνω στο έργο.
1: Να φέρω και τα πίσω θεωρία, Ευαγγέλια, και βεβαίως. Την γαλαρία που λέμε στο στούντιο σήμερα. Ελάτε λίγο.
2: Γαλαρία, παρά το γεγονός ότι η γαλαρία συνήθως είναι πιο
1: φασαρία. Σήμερα εδώ είναι πολύ. Ναι, πολύ η γαλαρία κάνει φασαρία. Εδώ ήταν πολύ ήσυχη. Πες μας λοιπόν και εσύ την εμπειρία σου για αυτό το πρόγραμμα.
9: Γεια σας, ονομάζομαι Χρύσα Μελοπάνη και θεωρώ πως ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, επειδή μαζί με τους καθηγητές μας εξερευνήσαμε όλα τα μνημεία της πόλης. Και έχω και τρεις διακρίσεις, τις δύο πρωτομές. Ναι. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους.
2: Κατούντας και ο Σταύρου.
9: Ναι, ο Κατούντας και ο Σταύρου. Και επίσης αυτό για την Κύπρο.
1: Αυτά θεωρήσατε ότι όταν λέμε διακρίσεις τι...
9: Προσωπικά.
1: Προσωπικά.
2: Σε κάνει περισσότερο εντύπωση.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έλα και εσύ, σε βλέπω, έλα. Τώρα τους πιάσουμε τους περισσότερους. Μείνανε λίγοι ντροπαλιοί που γλίτωσαν. 14 παιδιά, άλλωστε είστε εδώ.
2: Τουλάχιστον μια καλημέρα να πείτε.
1: Έτσι.
2: Μια καλημέρα και το όνομά σας.
9: Ωραία, καλημέρα. Ονομάζομαι Ευθυμία Κότσιρα. Και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και συγκινήθηκα για το μνημείο του Κατούντα.
2: Είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό. Να, λοιπόν.
9: Και θέλω να πω κιόλας για τις εκδρομές που πήγαμε, γιατί δεν τις αναφέραμε.
1: Πολύ καλά κάνεις και θα τις αναφέρεις.
9: Είχαμε πάει στο. Άργος.
7: Ναι. Στο Παιανέα Σκίου.
9: Στο Παιανέα Σκίου, ναι.
7: Κάνουμε το πρόγραμμα του Άργος, μια πόλη ταξιδευτή στην ιστορία, ναι.
9: Mm-hmm. Και...
1: Ποια εμπειρία είχατε εκεί σας?
9: Ήταν πολύ ωραία.
1: Πάντα εκδρομές νομίζω είναι ωραίες.
7: Είδαμε το θέατρο του Άργους.
1: Ελάτε πιο κοντά, κύριε.
7: Είδαμε το θέατρο, το αρχαίο θέατρο του Άργους. Το οποίο λέγεται ότι σε χωρητικότητα ήταν μεγαλύτερο από το θέατρο της Επιδαύρου. Εντυπωσιαστήκαμε. Έτσι και τι από όλο πήγαμε. Και στο.
1: Πες στο Σιτόνια.
10: Επίσης πήγαμε στο Μεσολόγγι και όλη αυτή η εμπειρία που είχαμε κάνει πριν με τα αγάλματα μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε και, και το πόσο
1: πήγατε
10: σημαντικό ήταν.
1: Πήγατε σε μια ιστορική συγκυρία στο Μεσολόγγι, ναι. Δεν πήγατε μια χρονιά...
10: Ναι, από τα 200 ναι. χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Και πήγαμε στο... Αυτό το όλο το πρόγραμμα μας βοήθησε να πάμε και στον Κήπο των Ηρώων. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσα αγάλματα ήταν εκεί πέρα και το πόσο σημαντικά για όλη την περιοχή εκεί.
1: Για ολόκληρη τη χώρα είναι σημαντικά, όχι μόνο για την περιοχή πραγματικά.
10: Και είπαμε για το ποίημα των ελεύθερων πολιορκημένων του Σολομού, το οποίο επίσης μας βοήθησε να... Καταλάβουμε και άλλα πράγματα για την ιστορική σημασία στο Μεσολόγγι. Και γενικά ήταν μια εκδρομή που θα θυμόμαστε πάρα πολύ λόγω της, όλων των πραγμάτων που μάθαμε.
1: Και λόγω ότι ήταν μια εκδρομή και πάντα η εκδρομή στο σχολείο, νομίζω και εμείς τις θυμόμαστε, Βαγγέλη. Και δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος, όπως ξέρετε. Έλα γρήγορα να μας πεις μια καλημέρα, γιατί έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας.
2: Πες μας το όνομά σου.
1: Το όνομά σου.
11: Καλημέρα. Ονομάζομαι Παναγιώτης Λαυρόπουλος.
1: Παναγιώτη, εσένα ποιο άγαλμα σου άρεσε περισσότερο?
11: Εμένα μου άρεσε πολύ του Κατούντα.
1: Νομίζω και εμένα. Έτσι, οι ήρωες και οι σύγχρονοι ήρωες είναι καλό να μας εμπνέουν.
11: Επίσης, θέλω να πω και ότι στο Άργος ήταν πολύ ωραίο, γιατί πήγαμε και στο αρχαίο θέατρο και κάναμε μια αναπαράσταση. Παίξαμε ένα θεατρικό. Ναι, και ήταν πολύ ωραία εμπειρία.
1: Τι παίξατε?
11: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ενδιαφέρον. Να κλείσουμε, κύριε Ανδρουλιδάκη, πραγματικά, γιατί ο χρόνος
3: ωραία.
1: Είναι.
3: Θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ ξανά και εσένα και, και τον Κώστα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε
3: και τον
1: που ήσασταν
3: εδώ. Για την πρόσκληση και για την φιλοξενία εδώ στην. Και βέβαια την
1: Γεωργία
3: Τηγονομοπούλου που είναι στην κονσόλα πίσω. Και επίσης θέλω από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία πάντα ήταν, μας στήριξε σε ό,τι κάναμε, ό,τι χρειαστήκαμε. Και πρέπει να πω, για να είμαστε και πολύ ειλικρινείς, ότι το πρόγραμμα Γλυπτά στη Σιωπή υλοποιήθηκε σε μια ιδέα που είχε η κυρία Σταματοπούλου η διευθύντρια του σχολείου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε όλους, παιδιά. Δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Να ευχηθούμε να κάνετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και στα υπόλοιπα χρόνια της μαθητικής.
2: Ενδιαφέροντα πράγματα. Και να είστε εδώ για να τα ξαναπούμε.
1: Πολύ γρήγορα, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Ερτ News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Σε συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Όλες οι ειδήσεις ertnews.gr 24 ώρες το 24ωρο. Να έχετε μια όμορφη μέρα και χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα σε όλους. Αύριο πάλι μετά τις 9 μαζί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ, προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου, σημείωσε, είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 2 πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμού, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ οι λεγόμενες εκπτώσεις συνέπειας που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος μετά τις αυξήσεις στα τιμολόγια της επιχείρησης που έχουν επιβληθεί. Η μείζων μειοψηφία κατεψήφισε και μέσω του εκπροσώπου της Βασίλη Κανάκη τόνισε ότι οι ανακοινώσεις για εκπτώσεις είναι παραπλανητικές γιατί στην ουσία πρόκειται για εκπτώσεις στην αξία του νερού που δεν αλλάζουν αισθητά το κόστος μετά τις αυξήσεις που αποφασίστηκαν από τον περασμένο Δεκέμβριο. Πάντως ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης όπως και ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης Μιχάλης Βασιλιάδης ξεκαθάρισαν ότι οι εκπτώσεις συνέπειας αφορούν σε όλους τους καταναλωτές και αυτούς που έχουν οφειλές στη δημοτική επιχείρηση αρκεί να πληρώνουν εμπρόθεσμα τον τρέχοντα λογαριασμό. Τη συζήτηση του θέματος παρακολούθησε και το μέλος του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Λεΐκων Θανάσης Ηλιόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι οι εκπτώσεις συνέπειας που ανακοινώθηκαν δεν αντιστοιχούν σε καμία σοβαρή μείωση των τιμολογίων της ΔΕΙΑΚ, ιδιαίτερα για τις κοινότητες των πρώην Δήμων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών. Εγκρίθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίου παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αυτοδιοικητικών οργάνων, Δήμος και Περιφέρεια, οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία στη βιομηχανική περιοχή του Μελιγαλά, μεγάλης μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου για ηλεκτρική ενέργεια που προωθεί μεγάλη εταιρεία παραγωγής εδαφοβελτιωτικών που εδρεύει στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει τεθεί σε διαβούλευση πέρυσι το καλοκαίρι. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης μονάδας, ωστόσο, έχει δημιουργήσει πλήθος αντιδράσεων καθώς κάτοικοι και φορείς θεωρούν ήδη επιβαρημένη σημαντικά την περιοχή τους, μια και εκτός από τις υπόλοιπες βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν στη ΒΥΠΕ του Μελιγαλά, έχει εγκατασταθεί στο Δήμο και το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Καλλιρόη. Ξεκίνησαν και πάλι εργασίες αναβάθμισης και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στο τμήμα του δρόμου από τον κόμβο της Φωτεινής μέχρι τη διασταύρωση προς Κιτριέ στην Καλαμάτα. Οι εργασίες γίνονται στο πρώτο τμήμα του δρόμου μέχρι και το ύψος της Αγίας Ιών. Ο ανάδοχος έχει προχωρήσει σε πρόδρομες εργασίες ασφαλτόστρωσης μετά τη διακοπή της περασμένης εβδομάδας λόγω αυτοψίας για τα δίκτυα ομβρίων και τις τάφρους που θα γίνουν στα προβληματικά τμήματα του δρόμου ώστε να μην δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την υλοποίηση του σημαντικού έργου της κατασκευής της νέας δεξαμενής υδροδότησης στον Αγιάννη Καρβούνη στην Καλαμάτα. Οι ενεξελίξεις εργασίες, σύμφωνα με ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, Ανδρέα Καραγιάννη, αφορούν στην σκυροδέτηση των τοιχείων της δεξαμενής καθώς και στην επεξεργασία των αρμών διακοπής σκυροδέτησης μετά τις εργασίες θεμελίωσης περιμετρικών και εσωτερικών τοιχείων που συνολικά αγγίζουν το 80% του έργου. Αυτοψία στο έργο κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Πεταλιδίου πραγματοποίησε χθες ο Δήμαρχος Μεσίνης Γιώργος Αθανασόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρο Κοντοθανάση και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Το συνολικό μήκος των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε περίπου 22 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει την κατασκευή 6 αντλιοστασίων μεταφοράς των λιμάτων στη μονάδα επεξεργασίας η οποία και θα γίνει στο Τζάνε. Το έργο είναι προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και τα ζητήματα ασφαλούς λειτουργίας στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Παπαναστάσης, Νίκος Έξαρχος και Χρήστος Κατσότης. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι καταγγελίες και τα δημοσιεύματα για τη σοβαρή υποστελέχωση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, ενός διεθνούς αερολιμένα με διαρκώς αυξανόμενη επιβατική και πτητική κίνηση, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στον καιρό. Καλός καιρός αρχικά, με βροχές όμως από το μεσημέρι, νοτιοανατολικούς κυρίως ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία ως τους 26 βαθμούς προβλέπουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Αραιές νεφώσεις με ασθενείς βροχές το απόγευμα αναμένει η ΕΜΗ για αύριο Παρασκευή. Προβλέπεται επίσης μικρή ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
6: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχή στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κουμπάς.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, 5η 21 Μαΐου 2026, μαζί σας και σήμερα για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας και όχι μόνο, με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάτουλη, τους τεχνικούς μας εδώ στην Ερτρίπολης όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, και τον Γεώργιο Γαλανό που είναι ο αρμόδιος για τις μουσικές επιλογές, για τα τραγούδια που ακούμε. Με Τζο Κόκερ ξεκινήσαμε. Τι είναι, Γιώργο, τι μου είχες βάλει τώρα, δεν άκουσα. Τι έπαιζε μουσική, τι έπαιζε? Barry White, πω πω, τι Τζο Κόκερ είπα. Barry White, πω πω, τον μπέρδεψα, Γιώργο, ναι. Barry White, ναι, βέβαια. Και Ερτ Καλαμάτας, όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά με τους συναδέλφους που μας βγάζουν στον αέρα, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά. 107,2, 104,4 η συχνότητα, οι συχνότητες μάλλον της Ερτ Καλαμάτας. Για την Τρίπολη, η συχνότητα στα FM πάντα 101,5. Είναι 21 Μαΐου και έχουμε βαριά γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης και αναλήψεως σήμερα, όλα μαζί. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια, Ελένη, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λέγκο, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκη, Νίτσα, Νέλη και Νεφέλη εορτάζουν σήμερα 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, γιατί όλοι έχουμε από έναν εορταζόμενο, εορτάζοντα στον κύκλο μας. Λέω οικογένειες, γιατί και οι οικογένειες έχουν πολλούς. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους.

Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ με την τελευταία υποχρέωση σήμερα. Σήμερα Πέμπτη, 21 Μαΐου, είναι τα τελευταία παιχνίδια που θα γίνουν για τα play-out και θα ολοκληρωθεί η Super League όσο αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έτσι έχει το πρόγραμμα, έτσι είχε οριστεί από την αρχή. Και ο Αστέρας βέβαια έχει εξασφαλίσει την παραμονή του για τη νέα σεζόν Super League 1. Θα δούμε για τις συμμετοχές για την εκδρομή στο Αγρίνιο για το τελικό κυπέλλου γυναικών που μπορεί και τώρα και αύριο και μεθαύριο να κάνει και να δηλώσει κάποιο συμμετοχή στο Star Store, θα πούμε πώς και τον τρόπο. Θα δούμε ποιοι είναι στην αποστολή, ποιοι έμειναν εκτός για τον Αστέρα Άκτορ απέναντι στον Πανετολικό σήμερα το παιχνίδι, ξαναλέμε χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Αστον Βίλα το πήρε το Europa League και μάλιστα εύκολα αυτό το 3-0, όσο δείχνει και το σκορ, ήταν έτσι και η διαφορά των δύο ομάδων απέναντι στη Φράιμπουργκ. 3-0 λοιπόν και Europa League κάτοχος πλέον η Αστον Βίλα, η ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες πολλές να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι από τον δεύτερο, να γλιτώσει δηλαδή ένα γύρο. Πρέπει να κατακτήσει και την τέταρτη θέση που βρίσκεται η Aston Villa στο πρωτάθλημα της Αγγλίας και να παραμείνει εκεί. Αν συμβεί και αυτό, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει κέρδη. Αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα χωρίς Παναθηναϊκό. Έχουν έρθει οι ομάδες, από χθες ήρθαν. Είναι εδώ Βαλένθια, είναι εδώ η Φενέρ Μπαχτσέ, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός εδώ είναι, έτσι, και θα έχει και 12.000 κόσμο, θα κοκκινήσει το ΆΚΑ. Τι έχει να γίνει, όπου θα έχουμε ωραία πράγματα. Αύριο 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ και 9 η ώρα Ρεάλ Βαλένθια. Θα δούμε τα της Μαύρης Θύελλας που αρχίζω και διαβάζω και ονόματα, και ο Χατζη Θεοδωρής λέει ενδιαφέρει την Καλαμάτα που έμεινε ελεύθερος από τον Όφη. Αρχίζουν τα ονόματα και βγαίνουν σιγά σιγά, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Και έχουμε και την εκδίκαση σήμερα της τύχης του αγώνα που διεκόπει στα Μπαράζ Ανόδου για τη Γάμα Εθνική, πύργο Ζάκυνθος. Δεν πάει να πει ότι η απόφαση που θα βγει σήμερα ή αν βγει σήμερα θα βγει, αν δεν βγει σήμερα θα βγει αύριο, ότι θα σημαίνει κάτι οριστικό, γιατί θα υπάρχουν εφέσεις και διαβάζω ότι κάποιοι θα το φτάσουν μέχρι και στο ΚΑΣ, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν δικαιωθεί ή εμένει η ιδέα και τι θέλει ο καθένας από αυτή την ιστορία. Θα δούμε, θα δούμε.

Η ώρα είναι 11 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Μπάλεν και γυρίζει στην Air Tripolis με θέμα που ξεκινάμε πάντα και είναι ο Αστέρας Άκτορ. Έτσι θα ξεκινήσουμε και σήμερα, παρότι φτάνουμε στο τέλος σήμερα της διαδικασίας των play-out και τυπικά η σεζόν της Τίχημαν Super League ολοκληρώνεται σήμερα. Θα έχει προηγηθεί βέβαια στις 6 ώρα και θα είναι σε εξέλιξη το δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Μόνο τελική κατάταξη επομένει, δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα στο ποιες ομάδες είναι στις θέσεις του υποβιβασμού και θα υποβιβαστούν, και μιλάμε για Πανσεραϊκό και ΑΕΛ. Ο Αστέρας Άκτορ είναι πάνω από τις δύο αυτές ομάδες και έχει εξασφαλίσει την παραμονή του. Σήμερα λοιπόν, όπου και τυπικά ολοκληρώνεται η σεζόν της Τίχημαν Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο. Είναι η 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League 1, σε ένα αγώνα που είναι χαλαρά όλα. Χαλαρή έτσι η σκέψη των ομάδων, χαλαρή η αντιμετώπιση, όμως είναι ένα παιχνίδι επίσημο για τη Super League 1, με τον μεν Πανετολικό να ολοκληρώνει τη φετινή του πορεία, έχοντας καταφέρει τουλάχιστον να μην μπλέξει σε περιπέτειες, εκτός από ένα σημείο που ενστάθηκε λίγο κίνδυνο. Ο Πανετολικός από εκεί και πέρα καθάρισε την ιστορία της παραμονής νωρίς, δεν εντυπωσίασε βέβαια στα play out, όμως πήρε τους βαθμούς που χρειάζονταν και έχει μείνει μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού και ο Πανετολικός κανονικά είναι στην κατηγορία. Στην προηγούμενη αγωνιστική ήταν το μάτς που πήρε την ισοπαλία στις Σέρες, και αυτή η ισοπαλία που πήρε ο Πανετολικός στις Σέρες έδωσε την παραμονή στον Αστέρα Άκτορ και υποβίβασε και τον Πανσεραϊκό στην Super League 2 αυτή η ισοπαλία. Ήταν καλός ο Πανετολικός στο μάτς με τον Πανσεραϊκό και το 1-1 ίσως κυρίως στο πρώτο ημίχρονο τον αδικεί, όμως στο δεύτερο είχε και δοκάρια ο Πανσεραϊκός και τα λοιπά, αλλά αυτά είναι όλα ιστορία. Έχει απουσίες ο Πανετολικός σήμερα, όπως ο Κώστα Άλεξιτς, ο Γκαρσία, ο παίκτης που έβαλε τα γκολ στα τελευταία παιχνίδια, ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία έχει ενοχλήσει και δεν θα είναι στην αποστολή, δεν είναι στην αποστολή δηλαδή. Ο Αλεξάνδρου Ματσάν ξεκουράζεται, δεν θα είναι στην ομάδα του Πανετολικού σήμερα, ενώ έχουμε την επιστροφή του Στάγιτς, του Νίκολα Στάγιτς, έναν κεντρικό αμυντικό, έκανε επέμβαση στους προσαγωγούς και επιστρέφει σταδιακά για να ξαναμπεί έτσι στα παιχνίδια, στην αγωνιστική δράση. Βέβαια ένα παιχνίδι απομένει, γιατί πρέπει να δει την αποθεραπεία του και να μην ρισκάρει, αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι της ομάδας του Πανετολικού. Την πλευρά του Αστέρας, που κατάφερε να πετύχει το βασικό του στόχο, ήταν η παραμονή, μπήκε με μειονέκτημα στα play-out, γύρισε την κατάσταση, είναι τώρα πλέον σε μια εφορία λόγω της παραμονής, όμως πρέπει να παίξει και το σημερινό παιχνίδι για να κλείσει τη σεζόν θετικά, γιατί όχι και με ένα αποτέλεσμα παίρνοντας βαθμό ή βαθμούς. Το 0-0 με την Κηφισιά είχε γίνει Σάββατο το μάτς, δεν του έδωσε την εξασφάλιση και την παραμονή του Αστέρα Άκτορ, όμως η εξασφάλιση της παραμονής ήρθε στο παιχνίδι που έγινε με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες, και ο Πανσεραϊκός υποδέχτηκε τον Πανετολικό, το 1-1 αυτό καταδίκασε την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ο Αστέρας που έχει 20 χρόνια παρουσία στην κορυφαία κατηγορία και φέτος αυτή η σεζόν που τελειώνει ήταν η χειρότερη στην ιστορία του. Έχει πάει λοιπόν στο Αγρίνιο Αστέρας Άκτορ χωρίς τους τιμωρημένους Μούμο Μουνιώθ και Σιλά, ενώ έχουν μείνει εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης η Νίκος Παπαδόπουλος, ο Δελιγιαννίδης, ο Κετού και ο Αλάκμπε, και οι υπόλοιποι έχουν βρεθεί στην αποστολή με πρόσωπα από τη Β' ομάδα, όπως ο Γραμμένος, όπως ο Σιμόνι, ο Χαραλαμπόγλου, ο Πέρεθ, παίκτες που ήταν στην Β' ομάδα, ο Χατζή Εμμανουήλ, ο Κακαδιάρης, ο Αρχοντακάκης, όλα αυτά τα παιδιά, οι τερματοφύλακες, έχουν παίξει και στη Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ και είναι τώρα στις επιλογές, ο Λάσκαρης, πολλά παιδιά από τη Β' ομάδα στην αποστολή σήμερα και γενικά με παρουσίες και στα παιχνίδια που έκαιγαν από τη Β' ομάδα στην αποστολή τουλάχιστον παικτών. Η υπόθεση έχει κριθεί, άρα θα παίξουν ελεύθερα να προσφέρουν θέαμα σε ένα ανοιχτό παιχνίδι που θα γίνει, θέλω να πιστεύω, χωρίς σκοπιμότητες στο Αγρίνιο σήμερα. Yeah.
Να δούμε για τη φετινή σεζόν και να πούμε ότι οι δύο ομάδες, ο Αστέρας και με τον Πανετολικό, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές κατά τη διάρκεια των αγώνων στην κανονική περίοδο αλλά και στα play-out. Το πρώτο παιχνίδι είχε κατάληξη στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό να κερδίζει 3-1 υπέρ της ομάδας του Αγρινίου απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Στα άλλα δύο παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ είχε μία νίκη, ένα 2-1 και ένα άλλο παιχνίδι που ήρθε ισόπαλο 1-1. Άρα λοιπόν έχουμε μία νίκη η κάθε μία ομάδα και μία ισοπαλία. Να δούμε τι θα έρθει το σημερινό παιχνίδι που θα ολοκληρώσει και τη φετινή σεζόν για τον Αστέρα Άκτορ και τον Πανετολικό. Να πούμε ότι διαιτητής θα είναι ο Γιώργος Κόκκινος, βοηθή του Ικόλιας και Νίκζας, ο Ματσούκας τέταρτος, η Αντωνίου είναι VAR και ο Φωτιάς ο Βασίλης assistant VAR. Αυτή είναι η ομάδα η διαιτητική που απλά την αναφέρουμε, δεν παίζει κανένα ρόλο τίποτα.

Τα άλλα δύο παιχνίδια που θα γίνουν, να σας πω ότι το Κηφισιά El Novibet και αυτό το μάτς είναι αδιάφορο. Όλα τα μάτς είναι αδιάφορα, το έχουμε πει αυτό ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κάποια συζήτηση ή κάποια αλλαγή να μπορεί να αλλάξει κάτι. Η Κηφισιά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που έχει εξασφαλίσει τρεις αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί και η σημερινή που θα σφυρίξει η λήξη για τα play-out, έχει ολοκληρωθεί η παραμονή της Κηφισιάς πριν από τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της διαδικασίας, και νομίζω αυτό είναι το θετικό και το παράσημο που παίρνει η Κηφισιά. Θυμίζω τη βαθμολογία. 43 βαθμούς έχει ο Ατρόμητος και είναι πρώτος στα play-out, είναι ένατος δηλαδή στη συνολική κατάταξη, ενώ έχουμε την Κηφισιά που είναι αμέσως μετά δέκατη με 38 βαθμούς, ο Πανετολικός έχει 36 και είναι στην 11η θέση, ο Αστέρας είναι 12ος με 33, ΑΕΛ Νόβιμπετ που είναι στην 13η θέση με 30 και να κερδίσει σήμερα, να σου το εξηγήσω αυτό, και να ιτηθεί ο Αστέρας πάει στους 33, αλλά η ισοβαθμία είναι υπέρ του Αστέρα Άκτορ, γι' αυτό μπορεί να ρωτάει κάποιος τι γίνεται. Αν κερδίσει σήμερα η ΑΕΛ Νόβιμπετ και πάει στους 33 και ο Αστέρας ιτηθεί στο Αγρίνιο και πάνε και οι δύο ομάδες με 33 βαθμούς, ο Αστέρας έχει το πλεονέκτημα απέναντι στην ΑΕΛ, γι' αυτό έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά, όπως λέμε, την παραμονή του στην κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 29 βαθμούς και είναι ήδη στην Super League 2, όπως και η ΑΕΛ Νόβιμπετ.

και να συνοψίσουμε λέγοντάς σας τα παιχνίδια που έχουμε για την τελευταία αγωνιστική. Play out, 10η αγωνιστική. Τελειώνει η Super League 1 σήμερα. 6 ώρα θα ξεκινήσει το match Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Στις 7 η ώρα δύο παιχνίδια. Έχει οριστεί και το match Ατρόμητος Πανσεραϊκός να γίνει 7. Δεν υπάρχει όμως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό έχουμε αλλάξει ώρα εδώ στο ένα παιχνίδι για λόγους που ζήτησαν οι ομάδες, λογικά για μετακινήσεις, για όλα αυτά. Η Κηφισιά λοιπόν με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και ο Πανετολικός με τον Αστέρα Άκτορ. 7 η ώρα ραδιοφωνικά Ερασπορ. Εννοείται, μπορείτε να ακούσετε τα παιχνίδια αυτά και τηλεοπτικά στα συνδρομητικά κανάλια της Κοσμοτέ Σπορ και της Νόβα, ανάλογα που είναι η κάθε ομάδα. Ο Αστέρας στην Κοσμοτέ Σπορ βέβαια απέναντι στον Πανετολικό στο Αγρίνιο τηλεοπτικά, και ραδιοφωνικά η Ερασπορ θα είναι εκεί.

Αυτά με την αντρική ομάδα του Αστέρα Άκτορ, την ΠΑΕ δηλαδή, όπου και λέμε αντρική γιατί έχουμε και τη γυναικεία. Έχουμε τα κορίτσια που παίζουν την Κυριακή τον τελικό κυπέλου στο ποδόσφαιρο γυναικών. Τελικό κυπέλου λοιπόν στο Αγρίνιο, και να πούμε εδώ και σήμερα και αύριο θα το πούμε, ότι μπορεί όποιος θέλει να βρεθεί στο Αγρίνιο την Κυριακή να μεταβεί στο Star Store, στην μπουτίκ του Αστέρα Άκτορ στο κέντρο της πόλης, ώρες καταστημάτων, να δηλώσει τη συμμετοχή του και θα ταξιδέψει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, θα μάθει λεπτομέρειες, ώρες, πού, πώς, μετακίνηση, τρόπο κτλ. Εκεί θα μάθετε λεπτομέρειες που θα σας αναφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στο Star Store και έχουν την ευθύνη για αυτή την εκδρομή. Ήδη υπάρχει συμμετοχή από ό,τι γνωρίζω, αρκετά μεγάλη, και αναμένεται κόσμος να βρεθεί στο πλευρό των κοριτσιών στην γυναικεία ομάδα του Αστέρα, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο, το κύπελο Ελλάδας, απέναντι στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, που είναι από τις πιο δυνατές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικά έχει τους περισσότερους τίτλους, βέβαια δεν είναι και το μέτρο σύγκρισης ακριβώς, γιατί ο ΠΑΟΚ όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα δεν υπήρχαν άλλες ομάδες. Τώρα έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό και έχουν δυναμώσει αρκετές ομάδες και αρχίζει και γίνεται πιο δύσκολο το να κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελο και τα υπόλοιπα. Πάντως ο Αστέρας Άκτορος στις γυναίκες θα διεκδικήσει την Κυριακή το τρόπαιο με τη βοήθεια του κόσμου, που μπορεί να το στηρίξει με τον τρόπο που σας είπαμε, στην μπουτίκ του Αστέρα και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Μέχρι το μεσημέρι μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή για να ταξιδέψετε για το Αγρίνιο. Πάμε σε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης της εκπομπής Μπάλα και γυρίζει 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας για τον Αστέρα Άκτορ τέλος. Τα ολοκληρώσαμε όλα. Όμως υπάρχει κάτι που είναι πολύ σημαντικό και αφορά τον Αστέρα Τρίπολης, όχι τον Αστέρα Άκτορ, τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί τα κορίτσια που θα παίξουν στον τελικό θα είναι με VAR. Τελικός κυπέλου με VAR, ανακοίνωση επίσημη της ΕΠΟ που λέει για τον τελικό του ποδοσφαίρου γυναικών, για το κύπελο μιλάμε, ότι ο τελικός κυπέλου γυναικών 2026 ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 είναι το παιχνίδι, όχι στις 5, στο γήπεδο του Πανετολικού γράφει ιστορία, λέει η ΕΠΟ, γιατί θα είναι ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα που θα διεξαχθεί με την τεχνολογία και τη χρήση του Video Assistant Referee. Θα έχει VAR λοιπόν στον τελικό κυπέλου και για πρώτη φορά στην ιστορία θα συμβεί αυτό σε ποδόσφαιρο γυναικών και σε τελικό διοργάνωσης ποδοσφαίρου γυναικών. Η ΕΠΟ το ανακοίνωσε αυτό. Να, μια πρωτοπορία που θα τη δούμε και θα αισθανθούν και, ξέρω, καλά, ωραία, τα κορίτσια πώς θα αισθανθούν. Μπορεί να είναι κάποιες δικαιωμένες, κάποιες όχι. Είναι ανάλογα τι θα γίνει όμως. Δηλαδή βάζεις ένα γκολ και είναι οριακό, τώρα τάκ, μπορεί να στο ακυρώσει, ξέρω εγώ. Και να πεις, ωραία, γάμο, δεν το έχω συνηθίσει αυτό. Και... ή ένα χέρι που δεν θα το δούνε και μπορεί να το δει το ΒΑΡ. Ναι, σωστό, Παναγιώτη. Ναι, όχι, πάει. Τώρα πλέον η διαιτησία δεν θα παίξει το ρόλο της και σε αυτό το match. Άρα νομίζω ότι είναι ωραίο αυτό για να γίνει και στα κορίτσια και θα καλομάθουν και θα θέλουν. Αλλά πρέπει να συμβεί και να είναι και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος δεδομένο. Δεν το λέω ειρωνικά το να καλομάθουν. Πρέπει να βρουν τον τρόπο και τα γήπεδα να πληρούν τις προϋποθέσεις για να έχει VAR. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς θα υπήρχε και δεν το συζητάμε αυτό. Έχουμε λοιπόν με VAR τον τελικό κυπέλου την Κυριακή 5.30 στο Αγρίνιο Αστέρας ΠΑΟΚ για τη διεκδίκηση του τροπέου στο ποδόσφαιρο γυναικών για το κύπελο Ελλάδας.

Πάμε τώρα στη γειτονική μας Μεσσηνία, έχουμε και τη Μαύρη Θύελλα εκεί που ετοιμάζεται, οργανώνεται, θέλει έτσι να αρχίσει την κινητοποίηση και την κινητικότητα στις μεταγραφές. Διαβάζουμε εδώ στο Μόνο Μπάλα, σας λέμε και την πηγή στα site, δεν έχουμε εμείς κάποια πληροφόρηση για να πούμε ότι το μάθαμε εμείς και σας το μεταφέρουμε, για έναν παίκτη, τον Κένεθ Βάργκας, που είναι από την Κώστα Ρίκα, ένα 24χρονο επιθετικό που ενδιαφέρει την Καλαμάτα στη μεταγραφική περίοδο. Τώρα είναι μάλιστα και στην Εθνική Κώστα Ρίκα ο Κένεθ Βάργκας, όχι ο Βάργκα, έτσι μην τον μπερδεύετε με τον Ούγκρο που έχει ΑΕΚ. Ο Κωσταρικανός λοιπόν 24 ετών, είναι έτσι από τις πρώτες κινήσεις που φαίνεται ότι σκέφτεται η Μαύρη Θύελλα. Θα δούμε πολλά και θα διαβάσουμε, το ξαναλέω. Είναι μια ανάρτηση ενός δημοσιογράφου στο Instagram, ενός δημοσιογράφου στην Κώστα Ρίκα, του Χιμένεθ, που λέει για τον Βάργκα, το Βάργκας, συγγνώμη, όχι Βάργκα, ο Βάργκα είναι τσάικ, ο Βάργκας είναι ο παίκτης που είναι και ανήκει στη Χάρτς, την σκοτσέζικη ομάδα, όμως είχε δοθεί δανεικός γιατί δεν χρησιμοποιούνταν στην Χάρτς, και αμέσως έρχεται στο μυαλό μου, δεν έπαιζε στη Χάρτς και δεν χρησιμοποιούνταν και δόθηκε δανεικός και μπορεί να είναι ικανός και εξαιρετικός για την Καλαμάτα. Αυτή είναι μια απορία δική μου και πολλών νομίζω. Τέλος πάντων, η Χάρτς πρέπει να διακόψει το δανεισμό για να δώσει μια ρήτρα και συνέχεια να έρθει σε συμφωνία με την Καλαμάτα. Τέλος πάντων, είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει την Καλαμάτα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ εδώ από το εξωτερικό, από συνάδελφο δημοσιογράφο που έχει γράψει αυτή την είδηση. Εδώ στα εγχώρια ένα ενδιαφέρον υπάρχει για τον Χάτζη Θεοδωρίδη, τον αριστερό μπακ που έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του Όφη, για την Καλαμάτα μιλάω, δεν είναι κακός για την ομάδα της Καλαμάτας, νομίζω θα είναι καλή επιλογή αν καταφέρει να τον πάρει η Καλαμάτα, και θα πάει πάλι στα ασπρόμαυρα από ό,τι φαίνεται ο Χατζη Θεοδωρίδης. Για να δούμε όμως αν ισχύει και αυτή η είδηση που βγαίνει από την πλευρά της ομάδας της Καλαμάτας.

Και βέβαια τρέχουν, χωρίς εμείς να τα γνωρίζουμε όλα, και τα θέματα για το γήπεδο και κάποια οργανωτικά θέματα που η Μαύρη Θύελλα σχεδιάζει και πρέπει να το ολοκληρώσει το κομμάτι αυτό, και στο οργανωτικά θέματα που η Μαύρη Θύελλα σχεδιάζει και πρέπει να το ολοκληρώσει το κομμάτι αυτό και στο

αρκετά πράγματα σε εκκρεμότητα. Καταλαβαίνετε ότι θέλει πολλή δουλειά, πολύ τρέξιμο και πολύ ψάξιμο. Και το ψάξιμο γίνεται γρήγορο και αποτελεσματικό. Ότι θες να το ψάξεις και να πας όσο το καλύτερο κοντά στην επιτυχία και όχι στην αποτυχία. Αυτό ισχύει για όλα. Και για τους παράγοντες, και για τους προπονητές, και για τους παίκτες. Να έχεις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχεις σε μια μεταγραφή από το να αποτύχεις. Εκεί είναι το κλειδί της υπόθεσης. Γιατί αποτυχίες και επιτυχίες θα υπάρξουν σίγουρα. Το θέμα είναι να μην κοστίσουν στην ομάδα. Μιλάω πάντα για την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, που θα παίξει στη Super League 1 τη νέα σεζόν 2026-27 είναι η ποδοσφαιρική σεζόν.

0: I said, are you gonna be my girl? Well, it's a 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. Come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?
1: Παραμένουμε στη Super League 1, να δούμε λίγο τι γίνεται με το θέμα αναδιάρθρωσης που συζητείται, λέγεται, ακούγεται. Αναδιάρθρωση διαβάζουμε, ακούμε. Επιστολή λέει 5 ομάδων στην Λίγκα. Να σας διαβάσουμε τι ζητάνε οι 5 αυτές ομάδες, που είναι η ΑΕΛ Novibet, ο Αστέρας Άκτορ, ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟ. Οι ομάδες αυτές λοιπόν με την επιστολή τους στη Super League, την οποία αιτούνται τη σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την αναδιάρθρωση. Και εκτός από αυτό επικαλείται η επιστολή αυτή και τη βελτίωση των οικονομικών συνθήκων που επιτρέπει την αύξηση των ομάδων της κατηγορίας και αιτείται την κατάργηση των play-off και play-out, αφού θα γίνει αύξηση των ομάδων σε 16 για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, όμως αναφέρει τον μη υποβιβασμό ομάδων από το τρέχον πρωτάθλημα. Αυτά λέει η επιστολή των 5. Μέσα σε αυτές τις 5 είναι και ο Αστέρας Άκτορ. Η επιστολή αναφέρει συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, στην ποδοσφαιρική περίοδο 19-20 το πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας του επαγγελματικού πρωταθλήματος αποφασίστηκε να διεξαχθεί με 14 ομάδες από 16 που ήταν. Αυτό ίσχυε και ισχύει μέχρι σήμερα. Υπήρξαν ποδοσφαιρικές περιόδοι 13-14, 14-15 που το πρωτάθλημα διεξήχθη με 18 ομάδες, λένε οι 5 ομάδες με την επιστολή τους. Παράλληλα διάφορα συζητάνε τι έχει γίνει στο παρελθόν και συγκεκριμένα αναφέρουν ότι με δεδομένο την ολοκλήρωση των αγώνων στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, αυτή τη δεδομένη συμμετοχή των ομάδων μας, κυρίως του τρίτου και του τέταρτου του βαθμολογίας στα κύπελα Ευρώπης από τα μέσα Ιουλίου, καθίσταται επιβεβλημένη κατάργηση των αγώνων αυτών. Μιλάει για τα play-off και play-out. Ειδικότερα στην τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, η διεξαγωγή play-off για το 5-8 ήταν μια ακόμη απόδειξη κατάργησης αυτών των αγώνων, αφού οι αγώνες διεξάγονται απλά και μόνο γιατί είχαν συμπεριληφθεί στην προκήρυξη του πρωταθλήματος χωρίς να υπάρχει το παραμικρό κίνητρο. Μιλάει για τη φετινή χρονιά και έχει δίκιο απόλυτο η επιστολή εδώ. Η διεξαγωγή των αγώνων play-out έχει αποδειχτεί για μια ακόμη ποδοσφαιρική περίοδο ότι επιβάλλει την άμεση κατάργηση αυτών των αγώνων για πολλούς λόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε το μεγάλο αριθμό των αγώνων αυτών, με τις ομάδες να υποχρεώνονται σε αγώνες ανά τρεις μέρες χωρίς να διαθέτουν τον ανάλογο αριθμό ποδοσφαιριστών, με υψηλότερες θερμοκρασίες, με ομάδες, με μετακινήσεις και με κάποιους που έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία να χρησιμοποιούν νεαρούς ποδοσφαιριστές με τα γνωστά αποτελέσματα, αναφέρει η επιστολή. Να δω λίγο τι ζητάει οριστικά εδώ η επιστολή αυτή από την Super League και την αναφορά που κάνει. Με τα δεδομένα τα παραπάνω και προκειμένου να μην δημιουργηθούν αγωνιστικά και οργανωτικά προβλήματα στην εξέλιξη του πρωταθλήματος της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου, καθώς και στο συνεταιρισμό, φρονούμε ότι πλέον η πρόσφορη απόφαση είναι αυτή που προτείνουμε. Θεωρούμε ότι τα μέλη και τα

Τα ωφέλη που θα υπάρξουν στα μέλη από την απόφαση θα είναι πολλαπλά και τα οποία είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί άμεσα στην πολιτεία και την ΕΠΟ για τη λήψη της απαραίτητης νομοθετικής παρέμβασης που απαιτείται. Λοιπόν, να σας πω εγώ έτσι απλά για να καταλάβετε, 5 ομάδες έχουν στείλει επιστολή στη Λίγκα και ζητάνε από τη σεζόν που θα ξεκινήσει τώρα να γίνει αναδιάθρωση, να καταργηθούν play-off, play-out και 1-4-5-8, να γίνουν 16 ομάδες και να παίζουμε με τον πρωταθλητή να βγαίνει στο τελείωμα της διαδικασίας του πρωταθλήματος χωρίς play-off και τα υπόλοιπα, και οι ομάδες που θα είναι τελευταίες να υποβιβάζονται χωρίς να υπάρχει έτσι η διαδικασία των play-out. Το ζητάνε από φέτος και ζητάνε από τη Λίγκα να παρέμβει στην κυβέρνηση ώστε να γίνει με νομοθετικό πλαίσιο, να βγει νόμος, γιατί μόνο με νόμο μπορεί να αλλάξει αυτό και να πάει προκήρυξη νωρίτερα από ό,τι ισχύει, για να παραμείνουν οι ομάδες στην κατηγορία. Εγώ το βλέπω αδύνατο ως ακατόρθωτο να γίνει αυτό. Θα δούμε. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και σας τη μεταφέρω.

Αφήνουμε τη Super League 1 και αυτά που σας αναφέραμε με την επιστολή, να δούμε λίγο τα μπασκετικά, γιατί αύριο έχουμε Ευρωλίγκα, αύριο έχουμε μεγάλα παιχνίδια, τεράστια. Ημιτελικός με τον Ολυμπιακό απέναντι στη Φενέρ, θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο, γιατί έχουμε βέβαια εδώ και τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, συγγνώμη, Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Λέγαμε για το Ολυμπιακός Φενέρ αύριο 6 ώρα Παρασκευή και 9 η ώρα αύριο Παρασκευή και αυτό Ρεάλ Βαλένθια. Να δούμε ποιες ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυτά όμως θα τα δούμε αύριο με περισσότερο αναλυτικά το τι συμβαίνει με τις ομάδες και σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Στο Telecom Center λοιπόν, όπου θα αναμετρηθούν οι ομάδες αύριο αρχικά για τον ημιτελικό αλλά και για τον μεγάλο τελικό, αναφέρει από χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι 2 μέρες έχουν απομείνει για την έναρξη του καλύτερου από άποψης διοργάνωσης Final Four στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνετε και ακούτε πως ξεκινάει. 2 μέρες απομένουν για την έναρξη του καλύτερου από άποψη διοργάνωσης Final Four στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Αυτό αναφέρει ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης. Με πολλή περηφάνεια παραδώσαμε μια εγκατάσταση πρότυπο, ένα σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Συντηρημένο, ανακαινισμένο, πλήρως αναβαθμισμένο με τα δικά μας έξοδα, τα οποία ήδη έχουν υπερβεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί αυτό το κόσμημα, γιατί όντως είναι, πρόκειται για κόσμημα του Telecom Center Arena. Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρα σε ένα γιγαντιαίο και πολύ σύνθετο έργο μέσα σε χρόνο ρεκόρ, βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, τοποθετώντας έτσι τον πήγη της επιτυχίας σε δυσθεώρητα ύψη. Η πρόκληση ήταν τεράστια και τα αποτελέσματα όλης αυτής της ομαδικής δουλειάς προφανή σε όλους. Θα το δείτε και το Σαββατοκύριακο, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ξυλώθηκαν όλα τα απαρχαιωμένα υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, πραγματοποιήθηκε εκ του μηδενός ενεργειακή θωράκιση και στεγανοποίηση, δημιουργήθηκαν αποδυτήρια επίπεδου NBA που συνδυάζουν πολυτέλεια, άνεση, επανασχεδιάστηκαν πλήρως όλοι οι VIP χώροι και οι αίθουσες φιλοξενίας και εγκαταστάθηκαν τα νέα συστήματα φωτισμού και γιγαντοοθόνες τελευταίας τεχνολογίας, αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συνεχίζει. Για να δω εδώ, γιατί κάπου το χάνουμε εδώ. Γιατί διακόπτεται εδώ. Α, ναι. Οι παρεμβάσεις ήταν συνολικές και σε πολύ μεγάλο βάθος. Εκτεταμένα έργα υποδομών στατικής ενίσχυσης, μόνωσης οροφής, ολική ανακατασκευή φυσικοθεραπευτηρίου και χώρους για αθλητές, σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, πλήρη αναβάθμιση του φωτισμού, καθώς και νέες υποδομές εστίασης σε όλα τα επίπεδα. Στην καρδιά της αρένας βέβαια το glass floor, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και από μόνο του. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας, εγκαταστάσεις φιλοξενούν τόσο την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, την ομάδα με αμαξίδιο, της Ακαδημίας και πλήθος ερασιτεχνικών τουρνουά με τη συμμετοχή όσων αγαπούν τον αθλητισμό εκτός τον πρωταθλητισμό. Χάρη σε αυτές τις υπερσύγχρονες υποδομές και πολλά άλλα που αναφέρει εδώ, γιατί θα γίνουμε κουραστικοί και θα το αφήσετε και εσείς να το ακούσετε, αν το πούμε όλο αυτό το κομμάτι που έχει γράψει. Θα σας πω την κατάληξη τελειώνοντας. Πάμε και στο αγωνιστικό σχέλος, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ευχή όλων όσων αγαπάμε τον μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των 4 γραμμών του γηπέδου. Τώρα, εάν μετά από τόσες συμμετοχές η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, δεν τα βάψω και μαύρα, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επέλθει και μια ηρεμία για να σταματήσουν να έχουν προτεραιότητα το Instagram μου και τα εν γέννη εξαγωνιστικά, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πάλι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί να δείξουμε πόσο αγαπάμε τον αθλητισμό, πόσο αγαπάμε τον μπάσκετ σε ένα μέρος και σε ένα χώρο που αυτό έχει καταξιωθεί, εννοεί το Telecom Center Arena. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά αυτή τη μεγάλη αναφορά του. Εντάξει, είναι έτσι κάποια πράγματα που έχουν γίνει αλήθεια και επισημαίνει και θέλει να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, και να μην γίνουν και ζημιές στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Arena. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα και όλα να κυλήσουν ομαλά και να πάρει και την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός για την ελληνική ομάδα. Θα δούμε τώρα πόσοι θα χαρούν και πόσοι θα στενοχωρηθούν γι' αυτό. Θα δούμε.

Πάντως για να κλείσουμε με μπάσκετ, όπως σας είπαμε και πριν για την ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον τελικό, θα μείνουμε πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί χθες γράφηκε από χθες ότι ο Ταμάν τελείωσε, φύγε, φεύγει, είναι οριστικό, τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός κτλ. Αυτά δεν ισχύουν, αφού πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση με, όχι ανακοίνωση, είχαμε ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αγκαλιά με τον Άταμαν, γράφοντας και αναφέροντας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του: όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπά την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ιστερόγραφο: ψαχτείτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας, λέει, με τον Άταμαν. Έτσι λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κάτι που σημαίνει ότι συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν, για να δούμε και τον πρωταθλητή Ελλάδος τι θα γίνει και από εκεί και πέρα αν θα αλλάξει κάτι στον Παναθηναϊκό, στην τεχνική του ηγεσία. Ο Άταμαν παραμένει κανονικά μέχρι το τέλος της σεζόν, για φέτος τουλάχιστον. Και με τον Άταμαν και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο φτάσαμε στο τέλος. Αύριο να δείτε τι θα γίνει, που είναι και τα μεγάλα παιχνίδια και θα έχουμε συνέχεια ροή, όχι την πρωινή εκπομπή τη δική μας, γενικά όλη την ημέρα. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και την εκδίκαση της τύχης του αγώνα που διεκόπει πύργο Ζάκυνθος, να δούμε την πρωτόδικη απόφαση τι θα βγει από εκεί, γιατί θα υπάρχει συνέχεια με εφέσεις, με ΚΑΣ, έχουν πει οι ομάδες, θα το τρέξουν όσο δεν πάει μέχρι το τέλος, και μπορεί να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2 και να μην ξέρουμε ποιες ομάδες να παίξουν, να ξέρετε. Αυτό μένει να γίνει, και μόνο αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, να το δούμε φέτος να γίνεται, έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, ευχαριστούμε για την ακρόαση, καλό μεσημέρι. Να διορθώσω, γιατί αύριο είναι αργία, τοπική εορτή εδώ στην Τρίπολη, δεν θα είμαστε εδώ για εκπομπή. Βέβαια οι αρμοδιότητες μας τρέχουν κανονικά, εμάς εδώ δεν θα έχουμε εκπομπή στην Τρίπολη, αφού είναι τοπική αργία. Και να πω και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και όλους για τη σημερινή ημέρα Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Heart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: τελείωσε. Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Είπαμε από την αρχή της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι μια εβδομάδα η οποία έχει πολύ υλικό, πολύ πολιτικό ρεπορτάζ, πολλές εξελίξεις, πολύ κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ επίσης. Το συζητούσαμε από την Δευτέρα. Να σας πούμε ότι στη Βουλή σήμερα γίνεται η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Να σας πούμε ότι εχθές ήταν μια hot ημέρα στη Βουλή, Δημήτρη.
1: Και σήμερα θα είναι και αύριο ακόμα περισσότερο.
0: Και αύριο
1: περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο, γιατί πάει στην Ολομέλεια. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, στη συζήτηση που έγινε χτες για το θέμα των υποκλοπών με την κατάθεση, θα πω εγώ, του επικεφαλής της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη, και όλη την όξυνση που δημιουργήθηκε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Δεμήρης αύριο πηγαίνει στην Ολομέλεια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, ο κύριος Δεμήρης αύριο είναι η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ο κύριος Δεμήρης τελείωσε χθες.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: δεν πάει πουθενά αλλού, γιατί ήταν και κεκλεισμένο των θυρών και είναι μόνο στην Επιτροπή Θεσμών.
0: Αυτό το κεκλεισμένο των θυρών που μόλις είπες τώρα είναι αυτό που έχει εξοργήσει και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικόλα Κλαμάνη.
1: Για τη διαρροή που έγινε. Και υπάρχει και αυτή η viral ατάκα που υπόθηκε το πρωί εδώ στην εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης από τον κύριο Μιχαηλίδη, τον βουλευτή του Πασόκ, που του είπαν, μα ήταν ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή, και λέει το περίφημο so what.
0: So what, λοιπόν, so what, για το για το κεκλεισμένο των θυρών, so what για το off the record για μας τους δημοσιογράφους επίσης, so what έχουν γίνει όλα. Και ως εκ τούτου υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα έπρεπε και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί, εννοείται, να τηρούν όταν κάποιες διεργασίες έχουν ορισμένες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες συμβαίνουν. Τώρα, σήμερα είναι η μέρα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι. Σωστά.
0: Εσένα που σ' αρέσουν αυτά, θεωρείς τυχαίο ότι η κυρία Καριστιανού θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματός της, του φορέα της, τέλος πάντων, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης?
1: Γίναμε
0: κακιά,
1: Εντάξει. Κοίταξε, σίγουρα δεν την κάνει τυχαία στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι,
0: καλά, είναι η πόλη της.
1: Και γιατί είχε, με βάση τουλάχιστον τις αποκαλύψεις που είχε κάνει ο κύριος Καραχάλιος όταν ήταν στο επιτελείο της και ήταν στενός της συνεργάτης, μετά τα έσπασαν και έφυγε, είχε μία φιλοδοξία, γιατί αυτή η ανακοίνωση του κόμματος πάει πίσω, δεν είναι καινούργια ιστορία, υπήρχε συζήτηση πολύ, και ο τελευταίος σχεδιασμός, τουλάχιστον έτσι όπως τον είχε αποκαλύψει ο κύριος Καραχάλιος, ήταν στην ΔΕΘ που μας πέρασε, την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλούσε στο Βελίδιο,
0: ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού θα έκανε την ανακοίνωση του κόμματός της με ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που τώρα θα γίνει
0: η σημερινή.
1: Και τις είχε πει ο κύριος Καραχάλιος, αυτά τα λέει ο κύριος Καραχάλιος πάντα, τις είχε πει τότε.
0: Με κάθε επιφύλαξη,
1: ναι,
0: σας θυμίζουμε,
1: εννοείται,
0: ότι για τις δηλώσεις του τις τελευταίες προσέφυγαν δικαστικά. Και
1: σωστό.
0: Η κυρία Καριστιανού και ο συναδελφός μας ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Τις είχε πει ότι δεν θα σε αφήσουν να κάνεις ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους την ώρα που ο Πρωθυπουργός μιλά στο Βελίδιο, για λόγους ασφαλείας, για πολλά και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε τότε αυτή η συγκέντρωση. Γίνεται σήμερα, μετά από αρκετούς μήνες, όπου η κυρία Καριστιανού, σε σύγκρουση με αυτά που δήλωνε πριν από ένα χρόνο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ ποτέ να κάνω κόμμα και κάνει κόμμα, και βεβαίως από σήμερα θα κρίνεται πια ως πολιτική αρχηγός και όχι μόνο ως μια μάνα που καμία δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση της, γιατί με τραγικό τρόπο έχασε το παιδί της.
0: Είναι έτσι, και ως εκ τούτου οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πια θα καταγράφουν τις επιδόσεις ενός κόμματος, το οποίο
1: κανονικά
0: έχει ήδη ανακοινωθεί. Θυμίζουμε,
1: και την Τρίτη μπαίνει και
0: αυτό
1: το κόμμα Τσίπρα.
0: Ήθελα να πω, θυμίζουμε ότι την Τρίτη θα έχουμε την αντίστοιχη ανακοίνωση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και το ερώτημα είναι εάν τελικά υπάρχει αυτό, ας πούμε, ως εκδοχή. Το δέχονται πολύ.
1: Ποιο?
0: Ότι ο κύριος Μητσοτάκης, με το να διαρρεύσει, όχι από τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά και από τον ίδιο που το έχει αφήσει ανοιχτό, παρά το γεγονός ότι τελευταίες μέρες 5 φορές έχει πει εκλογές το 27, με την διαρροή, εν πάση περιπτώσει, του ενδεχόμενου των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο, έβαλε την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να βάλουν τα πόδια στο κεφάλι και να τρέξουν.
1: Είναι το εξής. Το ήθελε τελικά, μήπως το ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, να εμφανιστούν νωρίς τα δύο κόμματα?
0: Αυτό, ναι. Αυτό λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολιτική παγίδα.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα το παίρνει πίσω.
0: Πώς, μα αυτό
1: τις
0: λέω.
1: Προώρες εκλογές.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι ναι, αφού άφησαν να διαρρεύσει, αφού επιταχύνουν τις διαδικασίες η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, είναι σαφές από τον κύριο Τσίπρα το λένε ότι δεν ήταν στα σχέδιά του, ναι, να το ανακοινώσει τόσο άμεσα. Μετά λοιπόν τάκ, το πήρε πίσω και λέει εκλογές το 27, ναι, κανονικά στην ώρα τους, on time.
1: Ναι, γιατί τι έλεγαν οι αναλυτές, ότι όσο πιο αργά γίνουν αυτά τα κόμματα τόσο καλύτερα θα είναι για αυτά τα κόμματα, γιατί
0: εννοείται,
1: δεν θα προλάβουν να φθαρούν,
0: δεν θα μπουν στη φθορά της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Τώρα
0: αυτό
1: φαίνεται
0: είναι
1: ότι μπαίνουν στη φθορά, θα μπουν στη φθορά και θα δούμε στην πορεία
0: και
1: τι θα γίνει.
0: Ο μόνος ο οποίος φαίνεται ότι μέσα σε αυτό δεν έχει απαντήσει και δεν ξέρουμε τι θα κάνει, είναι ο κύριος Σαμαράς. Το
1: μάλιστα
0: κρατάμε αυτό. Είναι και πολύ έμπειρος πολιτικά ο κύριος Σαμαράς. Α, και αυτός το λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ο κύριος, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα πολύ τον ευχαριστούμε. Στο μουσικό λόγο η Ήρα Πανανίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μας στέλνετε το ό,τι έχετε να μας πείτε. Στέλνετε αν θέλετε και mail στο ebaltaji@earth.gr. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με κάτι που μας αφορά και άμεσα, θα έλεγα, και γενικότερα θα έλεγα επίσης εγώ. Αναφερόμαστε στο θέμα του καλοκαιριού, των διακοπών, του τουρισμού εν γέννη, θα πω. Mm-hmm. Γιατί και εμείς θα πρέπει κάποια στιγμή, αν και οι πληροφορίες λένε ότι δεν συμβαίνει αυτό, να προγραμματίσουμε τις διακοπές μας από τη μία μεριά, και από την άλλη σε σχέση με τον τουρισμό που δέχεται κάθε χρόνο η χώρα μας, τι εικόνα υπάρχει, έχει επηρεαστεί από αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Είναι κοντά μας η κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλό μεσημέρι, κυρία Τετράδη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να
2: χαίρομαι
0: τα πούμε.
2: Χαίρομαι πολύ που και
0: εγώ,
2: θα τα πούμε, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Και εγώ, κυρία Τετράδη.
1: Εγώ
0: να είστε
1: τα είπα
0: καλά.
1: Με
0: και
1: την
0: να
1: κυρία
0: είστε
1: Τετράδη,
0: καλά.
1: Πριν
0: ναι,
1: από λίγες μέρες, ναι, ένα συνέδριο, ναι, στο King George. Και γνωριστήκαμε και από κοντά.
0: Εμείς γνωριζόμαστε.
2: Και με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα το
1: συνέδριο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, κυρία Τετράδη, ελάτε λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι εικόνα υπάρχει μέχρι στιγμής για τον τουρισμό μας, για την τουριστική περίοδο, αυτή που έχει ξεκινήσει προπολού, για το φετινό καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 26.
2: Σίγουρα η εικόνα περιλαμβάνει αυτό που πάρα πολλές φορές λέμε, πόσο ευαίσθητο προϊόν είναι ο τουρισμός και πόσο εύκολα επηρεάζεται από γεωπολιτικά και πολλά άλλα συμβάντα.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια τουριστική περίοδο παράλληλα με μια εμπόλεμη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Και πάρα πολύ δύσκολη, γιατί κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις, όπως ξέρετε, γιατί ακούτε, είστε και στο πολιτικό ρεπορτάζ πολύ περισσότερο από μένα και στο διεθνές, οπότε βλέπετε ότι κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις στο τι συμβαίνει στην κατάσταση με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν και εμείς καλούμαστε να λειτουργήσουμε τον τουρισμό, και κάτι βέβαια που πρέπει να πω έτσι σαν αρχικό είναι ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες.
0: Μία παράμετρος που είναι πολύ ουσιαστική για αυτή την περίοδο.
2: Μία πολύ ουσιαστική παράμετρος, την οποία κερδίσαμε πραγματικά όλοι με πάρα πολύ κόπο κατά την περίοδο του κορονοϊού, αλλά είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, σηματοδοτεί την Ελλάδα σαν τουριστικό προορισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ή χρονιά παραχρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις, είτε αυτές είναι στο κομμάτι της υγείας, είτε αυτές είναι στο κομμάτι φυσικών φαινομένων, είτε αυτές είναι και σε ένα κομμάτι μιας εμπόλεμης κατάστασης στη γειτονιά μας. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα δεν επηρεάστηκε από αυτό που λέμε πόλεμος. Δεν είχαμε ακυρώσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το μελετήσαμε σαν Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Το έχει πει και υπουργός. Είχαμε κάνει ειδική μελέτη και μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το Υπουργείο. Το ανέφερε και υπουργός πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα φάνηκε ότι δεν έχει πληγεί από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Παρά τα αυτά, σίγουρα, από ό,τι καταλαβαίνω όμως, και συγγνώμη που σας διακόπτω, καταλαβαίνουμε όλοι ότι παρατηρείται όμως αυτό που λέμε μια προσωρινή στάση, επιφύλαξη, ακριβώς, καθυστέρηση σε νέες κρατήσεις, γιατί υπάρχει μια γενική ανασφάλεια.
2: Ακριβώς, και ας βάλουμε τους εαυτούς μας είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις οικογένειες, οι τάσεις στο να γίνονται κρατήσεις είναι συγκρατημένες. Από την άλλη βλέπουμε πιο εύκολα να γίνονται κρατήσεις ζευγαριών και να αναπτύσσεται αυτό το κομμάτι του τουρισμού, γιατί όπως καταλαβαίνετε κιόλας, ένας άνθρωπος με τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του, ακόμα και αν γίνει κάτι δύσκολο, βρεθεί σε μια δύσκολη
1: κατάσταση, μπορεί να το διαχειριστεί πιο εύκολα.
2: Είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστεί παίρνοντας ένα οποιοδήποτε μέσο να φύγει. Όταν έχεις μαζί σου παιδιά, αμέσως αρχίζεις και σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά.
0: Γι' αυτό και αυτό το από πέρυσι, πρόπερσι το ακούμε, το last minute booking, είναι νομίζω ξανά στο τραπέζι, έτσι.
2: Βεβαίως και είναι στο τραπέζι, γιατί απ' την άλλη πρέπει να πούμε και το εξής. Ο τρόπος ζωής και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί πιστέψτε με, με τον ίδιο τρόπο ζούμε και εμείς και οι πελάτες μας που θα έρθουν στον τουρισμό. Άρα οι διακοπές είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα ο κόσμος θα πάει διακοπές. Έχει κρατήσει, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό του, το εισόδημά του, το κομπόδεμά του, όπως λέμε, για να πάει να κάνει τις διακοπές του. Άρα αυτό θα το κάνει. Μπορεί να περιμένει λοιπόν μέχρι τελευταία στιγμή για να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και να δει και την επικινδυνότητα, να το πούμε έτσι, γιατί απ' την άλλη αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όσο περισσότερος χρόνος κρατάει αυτό, τόσο φθήνει και η έντασή του. Δηλαδή φανταστείτε, το ίδιο ζήσαμε και στην Ουκρανία. Έχουν περάσει 4 χρόνια από την Ουκρανία. Όταν ξεκίνησε, έκανε ένα πολύ μεγάλο θόρυβο. Όλοι φοβηθήκαμε,
1: ήταν
2: περίπου τις ίδιες συνθήκες. Και τώρα είμαστε ακόμα με την Ουκρανία στην ίδια κατάσταση. Ναι. Δεν έχει λυθεί το θέμα, αλλά το έχουμε όλοι συνηθίσει και σαν να μην υπάρχει.
0: Εδώ έχουν υπάρξει και άλλες συνέπειες όμως, κυρία Τετράδη. Τώρα όσο σας ακούω σκέφτομαι, παραδείγματος χάρη, η κρουαζιέρα είναι ένας τρόπος διακοπών που φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν πολλές κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι θα πληγεί, ένα. Και δεύτερον και σημαντικότερον, ο πόλεμος αυτός έχει εκτοξεύσει τις τιμές των εισιτηρίων.
2: Βεβαίως.
0: Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα και για τον τουρισμό που έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αλλά είναι και ένα μείζον θέμα, για να βάλουμε και τα δικά μας εδώ, τα εγχώρια, για τους Έλληνες, γιατί όλο και περισσότερο ακούω, κυρία Τετράδη, να επιλέγουν φέτος ή να κοιτάνε, δεν επιλέγουν, δεν έχουν αποφασίσει πολλοί ακόμα, να διακοπές στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα παραθαλάσσια τμήματά της, και όχι σε νησί, γιατί τα εισιτήρια πια είναι πανάκριβα.
2: Κοιτάξτε, έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέμα της ενέργειας.
0: Είναι.
2: Οπότε επηρεάζοντας το θέμα ενέργειας, καυσίμων και όλο αυτό, φυσικά και τα αποτελέσματα τα οποία λέτε είναι αναμενόμενα. Φανταστείτε ότι εμείς δεν το ζούμε μόνο άμεσα στο κομμάτι της ενέργειας και εμείς σαν λειτουργικό έξοδο, αλλά το ζούμε και στο κομμάτι του ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα, γιατί όλα τα αναλώσιμα έχουν να κάνουν με την ενέργεια.
0: Mm-hmm.
2: Τα περισσότερα πράγματα τα οποία καταναλώνονται είτε κινούνται εντός της Ελλάδας, είτε κινούνται και από το εξωτερικό.
0: Σωστά.
2: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν το επιπρόσθετο κόστος της ενέργειας που πάρα πολύ σωστά είπατε. Άρα και για εμάς που επιχειρούμε, αρχίζει πλέον και είναι πάρα πολύ ακριβό το να επιχειρούμε. Απ' την άλλη, προσπαθούμε να μην αλλάξουμε την τιμολογιακή μας πολιτική, γιατί πρώτον θέλουμε ο κόσμος να κάνει διακοπές, δεύτερον θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει διακοπές. Δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε κάτι απαγορευτικό. Οπότε και εμείς όσο μπορούμε μειώνουμε ό,τι περιθώριο, αν θέλετε, κέρδους υπάρχει, μόνο και μόνο για να λειτουργήσουμε όπως πάντα κάνουμε σε έκτακτες περιπτώσεις, προς όφελος γενικότερα της οικονομίας της χώρας μας, αλλά και προς όφελος του τουρισμού και των ανθρώπων που έρχονται για να απολαύσουν τη χώρα μας τουριστικά.
0: Στο κακό σενάριο εκεί στο Ινστιτούτο των Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, κυρία Τετράδη, έχετε κάνει τις μετρήσεις. Θέλω να πω, εάν τελικά ο πόλεμος συνεχιστεί, γιατί βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει σε ένα σκοτσέζι κοντούς, έχετε εικόνα πόσο θα επηρεάσετε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της οικονομίας μας?
2: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπούμε σε κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο δεν ξέρουμε αν ισχύσει. Δηλαδή, να μπούμε σε υποτιθέμενα σενάρια.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το να διατηρούμε την ψυχραιμία, να συνεχίζουμε να επιχειρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που ξέρουμε, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα ήθελα να σας πάω σε ένα κακό σενάριο, γιατί δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Κυρία Τετράδη, δεν θέλετε να μας το πείτε εσείς που ακριβώς επειδή επιχειρείτε θέλετε, πρέπει να δείτε και το καλό και το κακό, δυστυχώς. Έτσι είναι.
2: Κοιτάξτε, έχουμε δει τα χειρότερα σενάρια μέχρι στιγμής που έχουμε ζήσει, νομίζω είναι του κορονοϊού.
0: Ναι.
2: Και είδατε ότι και τότε τα βγάλαμε πέρα.
0: Δεν μας τρομάζουν των οχτρών τα βόλια. Ναι.
2: Και σαν οικονομία και σαν τουρισμό.
1: Ωραία, να ρωτήσω και κάτι πριν κλείσουμε. Έχετε μια εικόνα ποιες, με βάση όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, ποιες είναι οι περιοχές που ευνοούνται περισσότερο φέτος τουριστικά και ποιες είναι αυτές που πλήττονται?
2: Εντάξει, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Δηλαδή, όπως όλα αλλάζουν, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Σαφώς ένα επιχείρημα για τον εσωτερικό τουρισμό είναι αυτό που είπε η κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή ότι βλέπουμε μία τάση των Ελλήνων, αν θέλετε, να σκέφτονται περισσότερο τους προορισμούς στην ενδοχώρα σε σχέση με τα νησιά, σκεπτόμενοι το κόστος του καρδιού. Από εκεί και πέρα όμως, σε επίπεδο εισερχόμενου τουρισμού από το εξωτερικό, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι επισκέπτονται όλους τους προορισμούς. Δηλαδή θα έλεγα ότι λίγοι είναι οι προορισμοί οι οποίοι έχουν πληγεί και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με τον πόλεμο. Αυτό έχει με τη γενικότερη οικονομία.
0: Κυρία Τετράδη, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασικθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές. Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε εκεί, να είστε καλά, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Λέει, το Πασόκ το έχει τερματίσει. Γιατί τι έκανε το Πασόκ που το έχει τερματίσει?
1: Μήπως λόγω της ιστορίας αυτής με το So What?
0: Εντάξει,
1: που υπόθηκε, δεν ξέρω,
0: καλά,
1: που αναφέρεται.
0: Είναι ένας βουλευτής, γιατί έχουν ακούσει και χειρότερα.
1: Ή αν αναφέρεται στο γεγονός της διαρροής χθες των συνομιλιών.
0: Νομίζω
1: την...
0: για το So What πήγαινε και μου ήρθε στο μυαλό η άλλη. Το άλλο στέλεχος του Πασόκ που απευθύνθηκε με έναν τρόπο στον κύριο Τσίπρα που δεν έχει έννοια τώρα.
1: Α, λες για τα μαλλιά.
0: Και να τα επαναλαμβάνουμε. Ναι. Θέλω να πω, υπάρχουν και αυτά. Τέτοιου είδους ενδεχομένως αντιδράσεις δεν σημαίνει ότι ενστερνίζονται και υιοθετούνται από τα πολιτικά κόμματα. Τέτοιου είδους παραφωνίες ή και λάθη, αν θέλετε, συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε λίγο, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι διευθύντρια και πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το ΕΚΕ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε, όχι το ΕΚΕ, το πολιτικό, αλλά το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, για να συζητήσουμε μαζί τους για το τι συνιστά πολιτική προσωπικότητα, όχι την ατομική, που είναι πολύ συγκεκριμένη και διαμορφώνεται για τον καθένα μας με τον τρόπο που ξέρουμε, αλλά πολιτική προσωπικότητα, και αν αυτή η πολιτική προσωπικότητα σε μια διαδρομή μπορεί, και αυτό φαντάζομαι το ξέρετε πως συμβαίνει, να αναπροσαρμόζουν την ταυτότητά τους στην πολιτική. Αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο είναι τα όσα συζητιούνται, όχι ευρύτατα έχω να πω, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα και θα πρέπει να δοθεί ένας δημόσιος διάλογος που να έχει και έναν άλλο χαρακτήρα, με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, γιατί έχει ανοίξει σιγά σιγά, λίγο άτολμα θα έλεγα, ένας διάλογος ή ένα αντεπιχείρημα, για να είμαι ακριβής. Μα καλά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει, να επανακάμψει και να επαναπροσδιοριστεί, όταν αυτό η Ελλάδα το έχει ζήσει με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που το 1963, μετά από σύγκρουση που είχε με το παλάτι το 61, δεν με απατάει η μνήμη μου, το 63 λοιπόν έφυγε και πήγε στο Παρίσι για να γυρίσει μετά ένας άλλος Καραμανλής.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια,
0: με όρους πολιτικούς.
1: Οι συγκρίσεις με τα πρόσωπα δεν μπορούν να υπάρξουν,
0: ναι,
1: έτσι, μεταξύ Καραμανλή και Τσίπρα,
0: θα
1: μην τραλαθούμε.
0: Δεν ξέρω πώς το εννοείς, αλλά γι' αυτό θα έχουμε
1: προσωπικότητα του ενός και του άλλου.
0: Την κυρία Γεωργιάδου κοντά μας, για να μας τα αναλύσει με βάση τη δική της ματιά, την επιστημονική ματιά, ως πολιτικός επιστήμον. Θα το αναλύσει η κυρία Γεωργιάδου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την καλωσορίζουμε. Κυρία Γεωργιάδου, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Την επιδιώκω συχνά, δεν την πετυχαίνω πάντα. Παρά τα αυτά.
2: Προσπαθώ όμως.
0: Να, είπα το παράπονο μου δημόσια. Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή και τον λόγο.
2: Όχι ολόκληρη, είναι η αλήθεια. Δεν σας άκουσα από την αρχή.
0: Ναι, έλεγα πως έχει ξεκινήσει δειλά και συζητιέται, αλλά είναι δειλά. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός διάλογος με αφορμή την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Εάν ο κύριος Τσίπρας μπορεί, πρέπει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να το κάνει, και υπάρχει ένας αντίλογος που λέει γιατί να μην έχει ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα και ο κύριος Καραμανλής έφυγε το ο αείμνηστος Καραμανλής, με συγχωρείτε, έφυγε το 63 για να γυρίσει με τα πολιτευτικά και να επανασυστηθεί πολιτικά.
1: Πάντως, περισσότερο θα έπρεπε να τον συγκρίνουν με τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, παρά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Όχι, γιατί. Κυρία Γεωργιάδου.
1: Όχι, ναι, το λέω λίγο εγώ. Η κυρία Γεωργιάδου θα μας πει την άποψή της.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κοιτάξτε, δεν το βάζει αυτή τη σύγκριση. Ναι.
2: Να σας πω κάτι. Στην πολιτική επιστήμη που συγκρίνουμε πολύ συχνά, στη συγκριτική πολιτική, συγκρίνουμε ίδιες περιπτώσεις, ανώμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι πάντα ότι συγκρίνουμε τα όμοια,
1: ναι,
2: μπορεί να συγκρίνουμε και τα ανώμοια. Εδώ όμως δεν είναι οι προσωπικότητες που εγώ ήρθα να συγκρίνω.
0: Όχι.
2: Με το άρθρο μου αυτό. Είναι η συμπεριφορά.
0: Ακριβώς.
2: Τους μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής κινήσης. Με το άρθρο μου αυτό. Είναι η συμπεριφορά.
0: Ακριβώς.
2: Τους μέσα στο πλαίσιο

0: και επιβάλλεται, θα έλεγα.
1: Και επιβάλλεται, ακριβώς.
0: Κυρία Γεωργιάδου, αλίμονο.
1: Ακριβώς.
0: Δώστε μας και... τώρα τη δική σας ανάλυση και σύγκριση, γιατί σωστά λέτε, εσείς τη συγκριτική πολιτική είστε, επομένως αυτή είναι και η δουλειά σας. Πώς λοιπόν προσεγγίζετε εσείς την προσωπικότητα και την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, και οι συνθήκες και οι κοινωνικές και οι πολιτικές και... ήταν άλλες, κοινωνίες οι οποίες ήταν οριοθετημένες, θα πω εγώ, πολιτικά τότε, ήταν ξεκάθαρα και τα όρια,
2: και να ρωτήσουμε
0: σε μια εποχή τώρα που τα όρια μεταξύ των ιδεολογιών τίνουν, θα μπορούσε να πει κανείς, εγώ θα έλεγα ότι δεν υφίστανται σχεδόν, το βλέπουμε περισσότερο στην Ευρώπη. Αναφέρομαι και έχω πάντα σταθερά στο μυαλό μου τη Γερμανία, τους χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες, που είναι ένα θέμα για εσάς τους πολιτικούς επιστήμονες να μας το αναλύσετε. Πόσο πολύ συνέβαλε στο να αυτού του είδους κυβερνητικές συνεργασίες και άρα τα προγράμματα τα πολιτικά για να κατέβουν η διαχωριστική τύχη, ας το πω έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχει μια παγκόσμια ρευστότητα σε αυτό το οποίο ονομάζεται πολιτικές ταυτότητες, ιδεολογικοί προσανατολισμοί, που αφορούν και τους θεσμούς, εν προκειμένου ας πούμε τα κόμματα, αλλά αφορούν και όλους μας και τους πολίτες.
0: Την κοινωνία, ναι.
1: Αφορούν συνολικά την κοινωνία. Δεν είναι τόσο πολύ μακρινή αυτή η περίοδος όπου αυτές οι ταυτότητες και οι διαχωρισμοί, οι διαιρετικές τομές, όπως λέγαμε, υπήρχαν το δεξιά-αριστερά, έτσι, με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Έχουν αναδειχθεί ίσως κάποιες νεότερες που βάζουν στο επίκεντρο κυρίως πολιτισμικά θέματα, που δεν είναι όμως τόσο ισχυρές όσο ήταν αυτές οι παλιές, που είχαν ένα υλικό περιεχόμενο. Δηλαδή ήταν κυρίως η οικονομία, ήταν τα πολύ μεγάλα διακυβεύματα αυτά που δημιουργούσαν τους διαφορετικούς προσανατολισμούς. Είμαστε σε μια εποχή ρευστότητας, που αυτό σημαίνει ότι και το να επανασυστηθεί ένας χώρος ή πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, ή και εμείς ως άτομα, ως εκλογής, το να αλλάξουμε τις επιλογές μας, όλα αυτά μέσα στο κλίμα της ρευστότητας γίνονται πολύ πιο εύκολα. Και είναι μέρος μιας πολιτική, θα έλεγα, καθημερινότητα σε ό,τι αφορά την πολιτική.
2: Προφανώς, αλλά να ρωτήσω κάτι. Γιατί κάνετε τη σύγκριση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή?
1: Τους δύο προσωπικότητες, αλλά
2: της επιστροφής, λέτε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, και γιατί δεν κάνετε την σύγκριση με τον Αντώνη Σαμαρά, που και αυτός επέστρεψε.
1: Όχι. Γιατί να την κάνω αυτή τη σύγκριση? Δεν ήθελα να την κάνω. Μου φάνηκε η άλλη σύγκριση.
2: Αυτό ρωτώ. Με ποια κριτήρια κάνετε τη σύγκριση με ένα πολιτικό πρόσωπο? Ωραία, και όχι κατάλαβα. Με ένα άλλο που και αυτό έφυγε, πέρασε μια προσωπική έρημο και επέστρεψε.
0: Με την ίδια πολιτική ταυτότητα όμως.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Καραμαλής με τον Τσίπρα έχουν ίδια πολιτική ταυτότητα?
0: Όχι, παιδί μου, ο Καραμαλής πριν και ο Καραμαλής
2: μετά. Την ίδια πολιτική ταυτότητα. Δεν έφυγε, δεν πήγε σε άλλο χώρο. Στο χώρο της δεξιάς ήταν ο Καραμαλής πρώτον.
0: Ήταν ίδιος με την
2: στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα είναι. Δεν πήγε αλλού.
0: Κυρία Γεωργιάδου, συγγνώμη.
1: Ναι. Η σύγκριση αυτή έχει να κάνει με το ότι στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εγχώριο της ελληνικής πολιτικής κοινής, γιατί αναφέρθηκα και σε διεθνή παραδείγματα, που είναι ένα παράδειγμα ουσιαστικής μεταβολής της πολιτικής ταυτότητας.
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Καραμαλής πρώτου 1963 ήταν ο ίδιος με τον Καραμαλή από το 1974 και μετά.
2: Ο ίδιος δεν ήταν, αλλά παρέμεινε στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα. Δεν έγινε σοσιαλιστής, ούτε έγινε κομμουνιστής.
1: Η πολιτική του ταυτότητα πριν φύγει ο Καραμαλής και πριν τη Χούντα ήταν μια αυθεντική δεξιά συντηρητική ταυτότητα. Μετά ο Καραμαλής συστήθηκε ως ένας Ευρωπαίος πολιτικός που πραγματοποίησε, θα έλεγα, το μεγαλύτερο όραμα της μεταπολίτευσης, που είναι να βάλει τη χώρα στην τότε ΕΟΚ, στη σημερινή Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δημιούργησε ένα καινούριο κόμμα.
0: Νομιμοποίηση του ΚΚΕ.
1: Πολλά.
0: Έκανε
1: και βέβαια και το πολίτευμα, έτσι, γιατί ήταν καθοριστικός ο ρόλος του στον τρόπο που δρομολογήθηκε το δημοψήφισμα
0: για το πολιτιακό.
1: Δηλαδή έχουμε την περίπτωση ενός πολιτικού ο οποίος πραγματικά όρισε ξανά την πολιτική του ταυτότητα.

0: Γι' αυτό πήρα αυτήν την περίπτωση.
1: Μάλιστα, ήταν καθαρό το γιατί την πήρατε, ναι, κυρία Γεωργιάδου. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι.
0: Και προβληματίζομαι στο ότι τι μπορεί να σημαίνει αυτό το rebranding του κυρίου Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να λέω ότι είναι το rebranding κινείται σε μία ή στην άλλη κατεύθυνση, εξετάζω διάφορα σενάρια και προβληματίζομαι πάνω σε αυτό. Και απλώς λέω ότι για να είναι πετυχημένο ένα τέτοιο rebranding, ένα τέτοιο επαναπροσανατολισμό, πρέπει πραγματικά να είναι δομικό. Και όχι συγκυριακός, ευκυριακός. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, είναι σαφές τι θέλετε να πείτε. Μισό λεπτό να ρωτήσω γιατί είπε τη λέξη. Τι είναι συνδέεται με την ερώτησή μου. Είπατε τη λέξη συγκυριακός. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γεωργιάδου, είναι ότι πολλές φορές και τα τελευταία πολλά χρόνια, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αναφέρομαι σε ένα πολύ ευρύ γεωγραφικό πεδίο. Βλέπουμε λοιπόν πολιτικούς και κόμματα και να αναπροσαρμόζουν το προφίλ τους, το πολιτικό τους στίγμα, την πολιτική τους πρόταση, άλλες φορές υιοθετώντας το για να πάνε παρακάτω για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επανασυστήνονται επί της ουσίας, αλλά όχι με ευκαιριακές και συγκυριακές λογικές. Εδώ έχουμε τέτοια περίπτωση.
0: Όχι, δεν το λέω αυτό. Γιατί
1: όχι, δεν είπα ότι το λέτε, ρωτάω.
0: Ναι, δεν ξέρω, ακόμη πραγματικά ήταν γνήσιος ο προβληματισμός μου και δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, ας πούμε, στα πολιτικά εγχειρήματα. Είναι σε εξέλιξη αυτό το εγχείρημα, αλλά θα κρυφθεί γι' αυτό, θεωρώ. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ήθελα να πω, δεν ξέρω αν βγήκε. Αλλά ήθελα να πω ότι θα κρυφθεί και ότι θα κρυφθεί η αυθεντικότητα, το βάθος, το αν πραγματικά θα έχουμε ένα καινούριο μείγμα. Χρειάζεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να υπάρξει μια αυθεντική επανατοποθέτηση.
1: Ο χρόνος της αποχής του παίζει ρόλο. Το λέω αυτό διότι ο χρόνος της απόστασης από την ενεργό πολιτική, ενός πολιτικού που αποφασίζει να αποσυρθεί, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς και οι συγκυρίες όλες, έτσι, δεν γίνεται σε κενό χώρο χρόνου. Ο χρόνος λοιπόν παίζει ρόλο.
0: Σίγουρα παίζει και ο χρόνος, πάντα παίζει ρόλο ο χρόνος, αλλά παίζει και ο ρόλο ο χρόνος από την πλευρά της αξιοποίησης του.
1: Αυτό εννοώ.
0: Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλος ο χρόνος. Τον κύριο Τσίπρα το θυμόμαστε πολύ πρόσφατα, ας πούμε, ακόμη. Δεν έχει περάσει τόσος πολύς χρόνος. Από την άλλη μεριά όμως, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάποια βήματα. Θα κρυφθεί για το... Από την επίσημη, ας το πούμε έτσι, εμφάνιση αυτού του νέου εγχείρηματος, θα κρυφθεί και θα δούμε εάν όντως αυτός ο χρόνος ήταν επαρκής για να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα.
2: Επειδή
0: και όχι,
2: μπήκατε...
0: και όχι μια, πώς να πω, μια συγκυριακή διαθέτηση.
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή μπήκατε, φαντάζομαι, σε αυτή τη σύγκριση, από ο κύριος Τσίπρας του 2023. Γιατί τότε παρετήθηκε από την, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και πριν από λίγους μήνες που παρετήθηκε και από βουλευτής. Με τον κύριο Τσίπρα έτσι όπως διατυπώνει ή επανασυστήνει σήμερα το αφήγημά του ή την πολιτική του ταυτότητα, τι διαφορές βρήκατε?
0: Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια από ριζοσπαστικοποίησης, θα έλεγα, του πολιτικού του αφηγήματος. Φαίνεται ότι υπάρχει μία προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό. Λέω προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό, ακόμη δεν έχουμε δει τη διακήρυξη.
2: Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί σας ρωτώ, γιατί μου έκανε εντύπωση μία τοποθέτηση του στενού του μέχρι προσφάτως συνεργάτη του κυρίου Τσακαλώτου, τον οποίο είχαμε κάνει μια σέντος και τον ρωτήσαμε αν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας εξακολουθεί να είναι αριστερός, και μας απάντησε με το δικό του βρετανικό χιούμορ: εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτάς και σε ποια εκδήλωση είναι.
1: Εντάξει,
2: γι' αυτό το ρωτώ.
1: Εδώ μπαίνουν και προσωπικά πια, είναι άλλες κατηγορίες.
2: Όχι, ναι, απλά
0: μια πολιτική απάντηση. Ρωτώ,
2: ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί λέτε ότι έχει φύγει από την ριζοσπαστικοποίηση κλπ. Και λένε πολλοί ότι πράγματι ο κύριος Τσίπρας σε άλλες του ομιλίες είναι πιο κεντροαριστερός, σε άλλες του είναι πιο αριστερός και ριζοσπάστης κλπ.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εγώ διακρίνω δύο φάσεις σε αυτήν την περίοδο, ας πούμε, από το 23 και μετά, ή αν θέλετε από τότε που συστήθηκε ως ένας πολιτικός που επιχειρεί ένα rebranding. Μια πρώτη φάση που φαινόταν να αναζητεί όντως ένα νέο προσανατολισμό, με, κοιτάζοντας περισσότερο προς το πολιτικό κέντρο, και μια επόμενη
1: φάση... Η ομιλία
0: φάση
1: του στη Θεσσαλονίκη που... ήταν αυτή που λέτε.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Και μια επόμενη φάση όπου προσωπικά έχω την αίσθηση ότι κοιτάει έναν χώρο ευρύτερο από αυτόν στον οποίο ανήκε μέχρι το 2023, όμως κοιτάει προς τα αριστερά περισσότερο και όχι προς το πολιτικό κέντρο. Άρα έχουμε δύο φάσεις, ίσως και ο κύριος Τσίπρας ακόμη να μην έχει, ας το πούμε, οριστικοποιήσει τον πολιτικό του προσανατολισμό. Αν το είχε κάνει ήδη, θα είχε συστήσει και το νέο του εγχείρημα. Υπάρχει δε και ένα πολιτικό μανιφέστο που φέρει, ας το πούμε, τη σφραγίδα αυτού του χώρου. Δεν προέρχεται από τον ίδιο, αλλά με άτομα πολύ αξιόλογα τα οποία ο ίδιος επέλεξε, όπου εκεί είδαμε αυτό το εγχείρημα το συνθετικό, όπως σας είπα, δηλαδή μια σύνθεση και του χώρου προέλευσης του κυρίου Τσίπρα, που είναι η ριζοσπαστική αριστερά, και της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Άρα αυτό ονόμασα ως συνθετικό εγχείρημα,
1: ναι,
0: του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι. Είναι προφανές και το θεωρώ και λογικό, ξέρετε, δηλαδή αν βάλουμε τα παπούτσια του, ότι έχει και μια υπαρξιακή αγωνία τώρα για την επιστροφή του ο κύριος Τσίπρας και πώς θα το διατυπώσει όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του πολιτικού του εγχειρήματος την Τρίτη θα λυθούν αυτές οι απορίες που έχετε εσείς οι πολιτικοί επιστήμονες, αλλά και εμείς ως, και ως δημοσιογράφοι, αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας, γιατί μας ενδιαφέρει, είμαστε πολίτες πρώτα απ' όλα. Λέει κάτι, κυρία Γεωργιάδου, η αποδοχή από την κοινωνία, η κοινωνική πρόσληψη όπως έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις?
0: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι επιμέρους στοιχεία, έτσι, δεν μπορούν οι δημοσκόποι να βάλουν, να ρωτήσουν τους Έλληνες για φορέα που δεν υπάρχει. Νομίζω προσκρούει πάνω σε βασικά θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και γι' αυτό πολύ σωστά δεν το κάνουν. Βλέπουμε κάποιες διαθεσιμότητες ωστόσο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε αυτό το σχήμα, τι βαθμό βεβαιότητας μπορούν να αισθάνονται οι πολίτες στην υπερψήφισή του, στην υποστήριξή του ή και το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή. Δεν βλέπω να είναι τόσο μεγάλη αυτή η δεξαμενή με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Ωστόσο, είναι υπαρκτή αυτή η δεξαμενή, που κυμαίνεται γύρω στο 10% συμπλήν. Υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών λοιπόν γύρω στο 10% που δηλώνουν βεβαιότητα ως προς την υποστήριξή τους, εάν και εφόσον δημιουργείται ένα τέτοιο κομματικό μόρφωμα. Είναι μια ευδιάκριτη, ένα ευδιάκριτο σύνολο, ας πούμε, μια ευδιάκριτη δεξαμενή, αλλά δεν είναι τεράστια αυτή η δεξαμενή, έτσι όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή.
1: Διανύουν.
0: Δεν μετριέται ακριβώς αυτό το κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Διανύουμε, κυρία Γεωργιάδου, μια εποχή, μια φάση χωρίς να υπάρχουν καθαρές πολιτικές ταυτότητες, ένα, αλλά και κυρίως ο πολιτικός λόγος, οι πολιτικές προτάσεις να προσαρμόζονται σε αυτό που λέμε κοινωνική ζήτηση?
0: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτό το, δηλαδή η ζήτηση είναι εκεί. Δηλαδή τα προβλήματα, τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, τους πολίτες, είναι συγκεκριμένα. Από την άλλη μεριά όμως δεν βλέπω συνολικά μιλώντας, δηλαδή από τα κυρίως, ας πούμε, τα πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, συνολικά είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρότερα, ας πούμε, αυτά, δεν υπάρχει μια αντιστοίχηση σε αυτά τα θέματα, κατά τη γνώμη μου.
1: Μάλιστα.
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο και εγώ και να ολοκληρώσουμε. Καινούριες, να το πω έτσι, πολιτικές ταυτότητες που δημιουργούνται όχι μόνο σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιες θεωρείτε ότι είναι? Γιατί αν δημιουργηθούν νέα κόμματα και έχουν πάλι το ξεπερασμένο δίπολο δεξιά-αριστερά, που σε έναν 18η ενδεχομένως και να μην λέει τίποτα, μια αναφορά στον εμφύλιο ή στην σύγκρουση την μεταπολεμική, ίσως τέτοιες συγκρίσεις και τέτοιες συγκρούσεις να μυρίζουν και ναφθαλίνη. Για ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται τώρα με την πολιτική, που θέλει να ασχοληθεί, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες που μπορεί να τέμνουν και το πολιτικό σκηνικό?
0: Κοιτάξτε, οι ταυτότητες προσδιορίζονται με βάση τα θέματα, τα προβλήματα. Mm-hmm. Ποια είναι αυτά τα θέματα που απασχολούν? Εξακολουθούν να απασχολούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, με ζητήματα που αφορούν στην αγορά εργασίας, με γεωπολιτικά θέματα, αλλά και με καινούρια θέματα, ας πούμε το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Δεν είναι τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι που απασχολούν mm-hmm. τους ανθρώπους και δει τους νέους ανθρώπους. Και μέσα από αυτές τις αγωνίες διαμορφώνονται οι πολιτικές ταυτότητες, οι νέες πολιτικές ταυτότητες.
1: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: να σας ακούμε συχνότερα, θέλω να σας πω. Να είστε καλά, καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθύντρια και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο, και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης, έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έχουμε περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνισε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη, αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, επιμνηοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλλιβιζίου, στο Καλό Χωριό και Σονίσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. ο στόχος τους ήταν ένας 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθη και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμός ζώων, με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα. Και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αρχές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στη ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά. Αλλά τα χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κρυφθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή και άλλοι 4 ενήλικες, αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, στην πόλη των Σερών, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤΣΕΡΟΝ, ο συγκεκριμένος φαίνεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνιγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνιγκίτιδα. Αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθώς είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνιγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
3: Αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος.
0: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
4: Και αν έχει... είμαι σε περιοχή, είμαι σε ρεπορτάζ.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι πολύ καθαρά.
4: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έστρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε, ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με φέρει τις κατηγορίες της ενδοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με μεταλλικό όργανο. Ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ρηφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέργεια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εφεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορειβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί τον προέτρεψαν οι ορειβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μύτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονοσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι νοζηλανδών έχασε το στίγμα του. Μάλιστα, η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς στο χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να του εντοπίσει για να του οδηγήσει στο κέντρο υγείας της περιοχής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπανσης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεολειπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕ Κωνσταντίνου, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό, συγγνώμη, καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυρωποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη ΣΑΜΟ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ανήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις παράλληλες που λέγαμε για την αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολυαναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
7: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Mm-hmm. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό της Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Χιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που θα δημιουργεί έτσι αλγινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα. Αρχές περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή ΑΜΕ εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίσονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε εχθές σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, περιφερειακών, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπρασαν και ληστεία σε βάρος του με μελία 3 έως 4 χιλιάδες. Διέπρασαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η λία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα. Η αστυνομική του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυπνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να προηγηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολύ ημερό και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Σπάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρίπολη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα Παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι την Earth Patras και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν ήδη, έχουν μεταφερθεί μάλλον για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρθη Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομωτινή. Καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική υγεία και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίδης, Αμφίων και Πρωτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα. Συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά την ΕΕ65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους, που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρης άκρης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα, είναι προκειμένου στον ΕΕ65, ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκυ 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκυ βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως την Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος ξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Συνούσες εξάλλου, χθες έγινε η υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Συνούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από Τοιχείο. Να πάμε μέχρι τη Συνούσα, να ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Συνούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών, θα προσκαλέσουν στις Συνούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την νησιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Συνούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της θέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιος Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι υπάρχουν, έτσι, έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό Δήμος των Ψαρών, τη συλλογή της Ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα Ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το Δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, το μοναδικό οικισμό των Ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιά. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των Ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροτεχνικής υπηρεσίας υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψάρα να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
5: Το νησί μας τα ψάρα να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις, οι αστυνομικές υπηρεσίες του Δημοτήγου, η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Δημοτήγου για αυτό το σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο, ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένη από αυτή τη μεταγκατάσταση, όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνο 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μεταγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΔ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα το χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο, που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την

0: άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό, που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα της τέλος του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το φύρο να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο, όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο, και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία, διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη, όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επιτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επιτάνησα. Mm-hmm. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων των κρατών. Το μειοσύστατο σχετικά για ελάχιστη δεκαετία του ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επιτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημα και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ΖΕΡΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
1: Ωστόσο, όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα, λοιπόν, με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουν ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα για τους συμματάρχες της εστίασης και από τα συμμετάρχη σε όλη την πόλη της Κέρκυρας έχουν πέσει για σήμερα λουκέτο, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στο δημόσιο, αλλά όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια στις πόλεις, όμως...
1: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία, αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή, δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: εδώ, ίσως για αυτό. Να το πω έτσι για να κλείσω, δεν είναι καλή συνδέση. Όπως είναι ο πρώτος είναι εστίαση, ο κ. Βασιλάκης, λέω στο Καλσίνερ, τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το τσάμεσο, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαρά για να εκβάλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
1: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εφημικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στην λευκόβρηση της, στη Λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του εθνικού δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, μάλιστα, όπως για παράδειγμα την κρόκοκαλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός. Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη». Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑΟΝ ΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Μάλιστα. Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος «Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον», εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντελούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο, ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων, βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από Πέμπτη έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βόρειο-ανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Δύο δεκαμένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μιλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελαβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
11: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξη ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που...
10: Πολύμηνης έρευνα, Σταυρούλε.
11: Σχεδόν ένα χρόνο και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχε πληροφορίες. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων, έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήγησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο.
10: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
11: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών. Είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελήγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του, φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία που έχει συνταχθεί που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο, οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
10: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθης ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
11: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων, και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
10: Μας είπες στην αρχή. Ολοκλήρωσε Σταυρούλα, ναι.
11: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
10: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερης ηλικίας άτομα που εμπλέκονται, όχι.
11: Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε ενημέρωση που έχουμε δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρής ηλικίας παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
10: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη. Και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείος και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι, με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
12: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν σκεφτεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια είναι ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τεταιτωμένο Αμάρι στο Ρέθινο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες στο Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά. Οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα, αλλά και από τις αστυνομικές πηγές, έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους, από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Έχει το βαρέμουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος, συγγνώμη, αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές χαίνης περιουσίας το 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου, περί ζωοκλοπής.
10: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
12: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ο ΠΚΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχειοθετήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η κλιματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
10: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις. Ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
13: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
13: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
14: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Από όλη την Ελλάδα.
13: Και την Κύπρο.
10: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
13: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο Ινεδιβίμ και αυτές που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση. Θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
14: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
13: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά. Μάλιστα. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα χρονιά δεν υπάρχει.
10: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πάντιου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
15: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε, 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης.
10: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
16: Καλό μεσημέρι, Τόνι. Ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτστάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μονίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν, Ντόνα, είναι αρκετά ρευστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει πληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
10: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος Σάγη Βαγιάνο τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
17: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
14: Ναι.
17: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
14: Εδώ
17: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό πλημμυλητήριο Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση. Βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
14: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κύριε Υπουργέ?
17: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει πληρωθεί.
10: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
17: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν. Κτίρια κόαποθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευσει τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις καθεστήσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα, φτάνουμε μέχρι και το τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
18: Ναι.
17: Το επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
10: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
19: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής.
10: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, όπως μπορούσα περίπτωση κατηγορηματικά τα ενδεχόμενα να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ είναι καθαρός εκβιασμός. Είπε η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμή για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε πως η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα των 2-2, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίοδο της Ελλάδας, σημείωσε πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενοι σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Ζωτάκη υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
10: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρίαση εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Σιτώνει ήδη διαφρανευτεί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής. για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτική αρχηγή μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο Βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στατιολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προαναπληκτικές εξαστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την κλειτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία είπε παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε υπό κόμπο στο χτένι και δεν το καταλάβουμε στο τέλος. Όλοι μας αγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των ΔΕΜΠΟΝ, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα είναι στο βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και τελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κυρίου Λιβανού.
10: Ναι, τον οποίο και τον αφορά.
21: Τον αφορά ακριβώς. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσεις υποαναπτυκτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
10: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία. Με κάλπη, έτσι.
21: Βράδυ.
10: Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελά. Στο ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
0: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν κληθεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείτε από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
10: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα, Άγη.
20: Ω προ την Τζοδέρια, λοιπόν, ο κ. Μαρνάκη, πρώτα του σχετική ερώτηση, ανέφερε πω είναι υπουργό άμυνα και ακριβώ αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπω είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή τη εξωτερική πολιτική τη χώρα που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση ή αφέλεια, είπε ο κ. Μαρινάκη. Όπου ο κ. Δένδια είναι υπουργό άμυνα, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής. Υψηλού τόνου, όπως είπε, χρησιμοποιήσει ο κ. Μαρινάκη για την αρχή, όπως είπε, του Πασόκ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το Πασόκ συνομιλιών από την κυκλισμένη δευτερών συνεδρία τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο, για να συμπληρώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά του έχουν η ανευθυνότητα έχει τα όρια του. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο αυξημένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτοραλτική από διάλογος κοπτοραλτικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
10: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
1: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
10: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
18: Ναι, σας ακούω.
10: Κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
18: Ναι.

0: Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου, ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθινε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
1: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών, με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κινητικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
3: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκη και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Δόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους θηλυδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προς κόμματα στη δημιουργία των νέου αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα επεσήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 18:30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβουλο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
1: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
3: Δεν το εκτιμώ αυτό, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα. Νομίζω.
1: Θα το δούμε το απόγευμα.
3: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε ένα περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει, ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας, στον Αριοπάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας

0: σε Καριστιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασντόντ. Το επίμαχο μάλιστα βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνε. Και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα, τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ, και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομού, είναι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι αρκετοί από αρκετές χώρες οι πολίτες και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
1: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προστακάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
3: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν, και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία, είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπυρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη, και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή, λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μία επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026, για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον, του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου, με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, τόνισαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το οικονομικό επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
1: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Το μεσημέρι, Ντόνα, πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια να επενδυμίσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στη συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραπολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά, με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίπτυχο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στα θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classics, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Eliza, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που συγκαταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το βάζουν των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ εξώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κρουαζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως του χρόνου η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως τιμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή Συνδέσεις της Ερτινιούς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία «Ο Τιτανικός ωκεανός» της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα «Ansartar Regards», το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε τμήμα, φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το γενικό σινέμα είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στο χώρο του πολιτισμού και τη σύγχρονη τέχνη η είδηση του θανάτου τη Άννα Καφέτση, τη ιστορικού τέχνη που συνέδεσε το όνομά τη με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη. Η παρουσία τη υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη, ενώ αφήσει γύρω αποτύπωμα μέσα από την πολιετή δράση τη ω επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζωής Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
6: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφυλάθλων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων, συνατρίσεων και μηχανοκίνητων πορείων στο κέντρο της Αθήνας. Στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι Οδούς, είναι Ιωδή, Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ιώνας Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, σαν ζώνη, είναι στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζωή, για τις πληροφορίες.
7: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio.

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας για 2 ώρες από τις 3 μέχρι και τις 5. Σας κρατάμε συντροφιά εδώ και πολλά πολλά χρόνια μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας. Και αφήστε πόσα πολλά χρόνια είναι εδώ. Από την αρχή σχεδόν είμαστε μαζί εδώ της ΕΡΤ Καλαμάτας από τα πρώτα χρόνια με τις μουσικές μας και με πολλούς καλεσμένους συνήθως γύρω από το μουσικό και πολιτιστικό χώρο. Και εδώ συνεχίζουμε για μία ακόμη εκπομπή, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν καταρχήν. Υγεία, αγάπη, όλα τα καλά και στους ίδιους και στην οικογένειά τους. Και να ευχηθούμε και στον προϊστάμενο εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας, τον αγαπημένο μας Κώστα. Και σε όλους βέβαια τους φίλους μας και Κωνσταντίνου και Ελένης. Προσοχή βέβαια και με το φαγητό σήμερα, αν και νομίζω ότι εδώ στην Καλαμάτα δεν έχει μείνει ούτε μεζεδάκι αυτή τη στιγμή. Παραδοσιακός τρόπος εορτασμού της ημέρας. Να έρθουμε όμως κάπως στα δικά μας, γιατί ήδη έχουμε μπει σε μια ακόμη παρουσίαση το ένθετο που για μισή ώρα από τις 3:30 μέχρι και τις 5. Με αφορμή συνήθως κάποια καινούρια κυκλοφορία μιλάμε με Έλληνες μουσικούς και ακούμε τις νέες αυτές δουλειές και συζητάμε με τι άλλο για το πιο ωραίο πράγμα, την μουσική. Έτσι θα γίνει και σήμερα που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το φωνητικό σύνολο Encore με αφορμή ένα νέο τραγούδι, συγκεκριμένα μια διασκευή που παρουσιάζουν οι Encore, μια σύγχρονη διασκευή του παραδοσιακού τραγουδιού «Τι ήθελα και σε αγαπούσα», συνεχίζοντας την πολύ όμορφη δημιουργική τους πορεία. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία αποτελεί το 5ο τραγούδι της ομάδας, του συνόλου αυτού, και θα μάθουμε περισσότερα για αυτό το κομμάτι σε πολύ λίγο, που θα μιλήσουμε με τον Σάβα Ρακιτζάκη, μέλος του συνόλου Encore, να μας πει περισσότερα για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία, για κάποια πράγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα και φυσικά και για τα σχέδιά τους, για αυτά που έρχονται. Να ακούσουμε πρώτα όμως αυτή την πολύ ωραία επανεκτέλεση του παραδοσιακού τραγουδιού «Τι ήθελα και σε αγαπούσα».

0: στην σημερινή παρουσίαση. Η φιλάνθηλα Άγιον στο μικρόφωνο, Πάνο Σκουραπάς, είναι μαζί μας σήμερα σε αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, 21 Μαΐου σήμερα. Υποτίθεται ότι πάμε προς το καλοκαίρι. Ο καιρός βέβαια τώρα έχει μια διάθεση φθινοπορεινή αυτή τη στιγμή. Θα αλλάξει, φαντάζομαι, γνώμη πάλι. Τι ωραίο κομμάτι ήταν αυτό που ακούσαμε και λέγαμε λίγο πριν εσωτερικά εδώ με τον ηχολήπτη μας ότι έχει την αίσθηση ότι τουλάχιστον παίζουν 4, 5, 6 μουσικά όργανα και όμως είναι μόνο το πρώτο μουσικό όργανο, η φωνή δηλαδή, η ανθρώπινη φωνή. Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο, να καλωσορίσω τον κύριο Σάβα Ρακιτζάκη από τους Encore. Ακούσαμε και το «Τι ήθελα να σε αγαπούσα», «Τι ήθελα και σε αγαπούσα», αυτή τη νέα διασκευή που έχει κάνει το φωνητικό σύνολο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα ξαναλέμε μαζί στη Μέρα Καλαμάτας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επικοινωνούμε για άλλη μια φορά μαζί σας, έτσι με την καινούργια μας δημιουργία που πολύ σωστά, έτσι όπως είπατε, έχει αυτή την ιδιομορφία του φωνητικού συνόλου. Δηλαδή το ότι παρότι δεν υπάρχει κάποια οργανική συνοδεία μέσα στο τραγούδι, μέσα στην ενορχήστρωση ή μάλλον να το πούμε σωστότερα στην εναρμόνιση εφόσον πρόκειται για φωνές, παρότι δεν υπάρχει κάποια οργανική συνοδεία μέσα στο τραγούδι, μέσα στην ενορχήστρωση ή μάλλον να το πούμε σωστότερα στην εναρμόνιση εφόσον

0: Μια πρώτη ακρόαση. Υπάρχει πιθανότητα ο κόσμος να μην καταλάβει ότι δεν έχει μουσικά όργανα.
1: Ναι, πολύ σωστό. Ίσως λιγάκι κλέβουμε και λίγο, θα μπορούσαμε να πούμε. Με την έννοια του ότι εισάγουμε, είναι και η πρώτη φορά που εισάγουμε σε κάποια ηχογράφηση και κυκλοφορία μας με το φωνητικό σύνολο Ανκόρ, τα λεγόμενα body percussion, δηλαδή τα σωματικά κρουστά, τους ήχους δηλαδή που βγαίνουν.
0: Τους έξτρα πέρα από τη φωνή, είναι.
1: Ακριβώς. Χτυπώντας το σώμα μας με τα χέρια μας σε κάποια σημεία, παράγεται ένας ξεχωριστός ήχος. Όπως επίσης και τα ηχητικά κρουστά, δηλαδή με ήχους που βγάζουμε από το στόμα μας. Που μοιάζουν με κρουστά.
0: Κάπως σαν αυτός ο αυτοσχεδιασμός που κάνουν και διάφοροι ράπες, και μάλιστα έχω δει και κάτι σαν αγώνες που κάνουν κάτι τρελά πράγματα.
1: Ναι,
0: μπορεί να κάνει ο άνθρωπος.
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραίο, πολύ γεμάτος ο ήχος, μελωδικός. Σε βάζει εννοώ σε αυτή την άποψη που θέλετε να φέρετε στο συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Και
0: ταυτόχρονα συνδυάσετε την παράδοση με το σήμερα. Και ό,τι θέλετε να μας πεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε γι' αυτό τώρα, αυτή την προσπάθεια.
1: Ουσιαστικά, εντάξει, αυτό που κάνουμε είναι αφενός να δώσουμε στο κοινό να ακούσει και στις εμφανίσεις μας, αλλά και στις κυκλοφορίες μας στο YouTube, τραγούδια τα οποία μπορεί να μην είναι ίσως τόσο γνωστά ή να είναι και γνωστά, αλλά να τους δίνουμε ένα καινούριο άκουσμα μέσα από τις φωνές, όσο γίνεται δηλαδή καθαρότερα από ενορχιστρώσεις κλπ. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουμε κυκλοφορήσει τραγούδια τα οποία είτε είναι ακαπέλα είτε συνοδεύονται μόνο με ένα πιάνο. Ή με ένα βιολί εν προκειμένου, γιατί ακούω ότι παίζει σαν υπόβαθρο το τρεχαντιράκι, η άλλη μας όμορφη κυκλοφορία πάνω στην παραδοσιακή μουσική. Ο άλλος στόχος μας είναι, εφόσον καταπιαστούμε με ένα τραγούδι το οποίο να έχει να κάνει με την παραδοσιακή μουσική, να το φέρουμε στο σήμερα και να το κάνουμε πιο προσιτό ίσως σε κάποιον ακροατή ο οποίος θα ήθελε έτσι να εξερευνήσει την παραδοσιακή μουσική, να αποτελέσει ένα πρώτο εφαλτήριο, έτσι μια πρώτη ακρόαση και έναυσμα για να μπορέσει να... Να μπει, ας πούμε, έτσι, στον κόσμο της παραδοσιακής μουσικής, όποιος ενδιαφέρεται με αφορμή τις δικές μας εργασίες, για να γνωρίσει ακόμα περισσότερο την παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας, η οποία έχει μια μεγάλη πολυμορφία, μπορώ να πω, και έχει αρκετό πεδίο για εξερεύνηση ακόμα.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι μπορείτε συνεχόμενα να το κάνετε αυτό και κάθε μήνα να κυκλοφορούσετε ένα τραγούδι.
1: Αυτό θα ήταν ευχής έργο, από την αλήθεια.
0: Δεν θα φτάνανε, αλλά ναι, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος άλλος. Δηλαδή θέλει και μια διαδρομή να κάνει κάθε κυκλοφορία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, από την ηχογράφηση, πρώτα απ' όλα από την δημιουργία της, μετά τη διδασκαλία της στα μέλη, ύστερα την ηχογράφηση, την ηχητική επεξεργασία, το γύρισμα του βίντεο, μοντάζ. Έχει μια όμορφη διαδικασία στην οποία όλα τα μέλη του συνόλου έτσι συμμετέχουν με αρκετή χαρά, με μεγάλη χαρά μάλλον μπορώ να πω, και ενθουσιασμό, και νομίζω ότι και ειδικά στο τραγούδι το «Τι ήθελα και σε αγαπούσα» έχει φανεί αυτό ιδιαίτερα.
0: Ναι. Ακούγονται ενθουσιασμένοι, θα έλεγα, όλοι τόσο η ενέργεια που πιάνουμε πέρα από το τραγούδι. Και να μιλήσουμε για αυτή την ομάδα, περίπου 9-10 μέλη, αν δεν τα λέω καλά, και θα μας πείτε κι εσείς.
1: Σωστά.
0: Και για το πόσο δύσκολο είναι, θέλω να ρωτήσω, να συνεννοηθείς, να συναντηθείς, και ιδιαίτερα σε κάποιες εμφανίσεις, εκεί τι γίνεται?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε τα ονόματα των 9 μελών τα οποία αυτή τη στιγμή απαρτίζουν το σύνολο είτε ως τακτικά είτε ως έκτακτα μέλη. Είναι με αλφαβητική σειρά η Βαλσαμία Αθανασιά, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, ο Κωνσταντής Δεσπότης, η Σοφία Κουνέλα, η Κάση Λάζαρη, η Μαρία Μιχαλάκα, η Στεφανία Μοροζίνη, ο Βαγγέλης Νικολιδάκης και η Γιούλη Φιλιππίδου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του συνόλου και την οργάνωση φυσικά έχει η Καλή Βανδόρου. Και ο Μιλών, ας πούμε, έχει την μουσική επιμέλεια και τις διασκευές, γενικότερα τις εναρμονήσεις, οι οποίες δημιουργούνται ειδικά για το σύνολο. Και αυτό ακριβώς είναι και το ιδιαίτερό του, ότι γνωρίζοντας πλέον εδώ και αρκετά χρόνια μέσα από τη συνεργασία μας τις φωνές των μελών του συνόλου, πλέον γράφω τις εναρμονήσεις τις συγκεκριμένες, θα μπορούσαμε να πούμε sur mesure στα γαλλικά,

0: Δηλαδή τα μέτρα ακριβώς των φωνών του καθενός.
1: Α, κατάλαβα. Ωραία. Οπότε κατά να κάνεις δουλειά και για τα 9 άτομα που υπάρχουν γύρω σου περίπου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια όμορφη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα στην διαδικασία της εναρμόνισης, όπως λέμε, δηλαδή να φτιάξω, να πάρω την αρχική ιδέα της μελωδίας του τραγουδιού και να δω πώς μπορώ να την επεξεργαστώ μέσα από τις και πώς μπορώ να την ακούσω ακόμα και στη φαντασία μου στην αρχή μέσα από τις φωνές των μελών, μετά να την εισάγω στην ομάδα, να δούμε αν χρειάζεται κάποιες τροποποιήσεις, βελτιώσεις κλπ. Και να φτάσουμε στην τελική, στην τελική εναρμόνιση, η οποία πλέον παίρνει το δρόμο της για να κοινοποιηθεί στον κόσμο.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί μέσα σε ένα πολυφωνικό σχήμα αυτή η διαδικασία, αλλά αυτό που κάνεις βοηθάει τον κάθε μέλος να πάει πιο γρήγορα στο τελικό αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, ουσιαστικά μοιράζουμε τις φωνές, τις μελωδίες, το που τραγουδάει ο καθένας τη βασική φωνή ή κάποια συνοδευτική, και με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας πρόβες κάθε εβδομάδα, έχουμε τακτικές πρόβες με το σύνολο, έχουμε μια έτσι όμορφη διαδικασία η οποία μας οδηγεί στην εκμάθηση του κάθε τραγουδιού, πάντα με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε κάθε τραγούδι. Mm-hmm. Μάλιστα χαρακτηριστικά θυμάμαι ένα μέλος του συνόλου μου είχε πει: «Μα καλά, ένα τραγούδι το οποίο να είναι απλό δεν υπάρχει?» Και εννοώντας, μιλώντας για απλό, να μην έχει κάτι το ιδιαίτερο, κάποια μουσική τρέλα θα μπορούσαμε να πούμε, που όμως είναι και αυτό που δίνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα στο σύνολο. Δηλαδή πάντα θα προσπαθήσω να βρω κάποιο καινούριο μουσικό παιχνίδι, ας πούμε, να εισάγω στο σύνολο. Τις περισσότερες φορές το έχουν δεχτεί τα μέλη με ενθουσιασμό και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό.
1: Εννοείται ότι είναι ωραία ιδέα, και να ρωτήσω ποιο είναι αυτό έτσι το διαφορετικό που μπήκε στο «Τι ήθελα και σε αγαπούσα»? Είναι αυτά τα ηχητικά με τα...
0: Ακριβώς, τα ηχητικά κρουστά, τα body percussion ουσιαστικά, τα οποία μάλιστα την πρώτη φορά που ξεκινήσαμε να μελετάμε το κομμάτι στην πρώτη πρόβα, τα μέλη του συνόλου είχαν μείνει λιγάκι σε μια φάση για 5 λεπτά περίπου, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς τους ζητάω με τη συγκεκριμένη σημειογραφία. Γιατί τα είχα γράψει στην παρτιτούρα τους, αλλά μέχρι να καταλάβουν ότι αυτό είναι η συγκεκριμένη κίνηση, ο συγκεκριμένος ήχος, το άλλο είναι άλλη κίνηση, άλλος ήχος. Λιγάκι ήταν κάπως περίεργο μέχρι να το συνηθίσουν, αλλά πλέον το έχουν ήδη αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Το αποτέλεσμα τους δικαιώνει, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Και θέλω να πω ότι το κάνετε και φαίνεται εύκολο. Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν ξέρω, για το κάθε μέλος της ομάδας θέλει πολύ συγκέντρωση σε αυτό που πρέπει να κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς,
1: ιδιαίτερα γιατί... στο ζωντανό, στην ηχογράφηση, δεν ξέρω, που κάπου που είναι όλοι μαζί.
0: Ναι, καλά, προφανώς, γιατί και στην ηχογράφηση πολλές φορές έχουμε βρεθεί όλοι μαζί, αλλά σίγουρα στη ζωντανή εμφάνιση είναι ακόμα πιο σημαντική η συγκέντρωση και η πολύ σωστή εκμάθηση εκ των προτέρων της φωνητικής γραμμής του κάθε μέλους, γιατί αυτό είναι και το ιδιαίτερο που υπάρχει σε αντίθεση με μια μεγαλύτερη πολυπληθέστερη, ας πούμε, χοροδία, το ότι το κάθε άτομο τραγουδάει κάτι τελείως διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους, αλλά όλο αυτό έρχεται και συνενώνεται σε ένα όμορφο άκουσμα.
1: Έβλεπα και το βίντεο κλιπ σας πριν και έχετε βάλει και μερικά από αυτά που μάλλον δεν πάνε και πολύ προς το τέλος. Έχετε και διάφορα, φυσικά, πόσα θα έχουν συμβεί?
0: Ναι, όποιος δει το βίντεο κλιπ θα δει ότι έχουμε και λίγο πριν, έτσι δείχνουμε το πώς ξεκινάμε την βιντεοσκόπηση και μετά δείχνουμε και κάποια εύθυμα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, το οποίο ήταν έτσι.
1: Θα ήταν πολλά, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί εντάξει, έχει κάποια σημεία στα οποία μπορεί να μπερδευτούμε λίγο στα λόγια, να μπερδευτούμε λίγο στο ρυθμό, αλλά αυτό είναι και ένα μέσο αποφόρτισης, θα μπορούσαμε να πούμε, το γέλιο που προκύπτει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί πάντα μια τέτοια διαδικασία έχει αρκετή ένταση. Χρειάζεται συγκέντρωση, χρειάζεται πειθαρχία, και παρόλα αυτά έχουμε πάντα έτσι μια όμορφη συνεργασία και όμορφη ένα όμορφο αποτέλεσμα.
1: Σίγουρα ο στόχος είναι το σωστό αποτέλεσμα, αλλά όλες αυτές τις στιγμές που πάνε λίγο στραβά, συνήθως αυτά δεν μας μένουν. Ναι. Θα δώσουμε τα συγχαρητήρια σε αυτούς μας για κάτι που θα πετύχουμε και θα είναι ωραίο και σωστό σαν αποτέλεσμα. Αλλά πάντα με την παρέα θα θυμόμαστε. Θυμάσαι που είχε πάει αυτό, δεν είχε πάει πολύ καλά.
0: Ακριβώς.
1: Και γελάσαμε
0: και αυτό μας εννοώ. Γελάμε πάρα πολύ κάθε φορά που τα θυμόμαστε όλα αυτά πλέον, γιατί ναι. Είναι πλέον 4 χρόνια του που υπάρχει το σύνολο με τα νέα του μέλη και ακόμα και τα νεότερα μέλη σιγά σιγά μας γνωρίζουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν έχουμε να θυμηθούμε έτσι τέτοιες στιγμές και έντασης και δημιουργικότητας.
1: Αλλά και χιούμορ και
0: ακριβώς, ακριβώς
1: κάποιον
0: αυτό,
1: αστείο μπορεί να συμβούν. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω για τα μέλη κάτι που σκέφτομαι. Είναι μουσική, είναι αμυγός αυτή η δουλειά τους, είναι κάτι που κάνουν και επειδή απλά τους ευχαριστεί και θα ήθελα να βρεθούν σε μια τέτοια ομάδα?
0: Λοιπόν, όλα τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν μουσική. Πρώτα απ' όλα η επιλογή των μελών που στελεχώνουν το Encore γίνεται κατόπιν ακροάσεων, στις οποίες ζητάμε πολύ συγκεκριμένα και με ίσως και δύσκολα πράγματα, με την έννοια του ότι καλούμε το κάθε υποψήφιο μέλος να ερμηνεύσει ένα τραγούδι της δικής του επιλογής, ώστε να είναι κάτι γνώριμο στο οποίο θα μπορεί να μας δείξει οποιαδήποτε ερμηνευτική και φωνητική του δυνότητα. Από εκεί και πέρα ζητάμε να ερμηνεύσει το μέρος που αντιστοιχεί στη φωνή του από κάποια ήδη υπάρχουσα εναρμόνιση του συνόλου, την οποία βέβαια του την έχουμε στείλει και την έχει προετοιμάσει. Και από εκεί και πέρα ζητάμε πολλές φορές, όχι πολλές φορές, σχεδόν πάντοτε ζητάμε και να μας διαβάσει εκείνη τη στιγμή κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει, ήδη και αυτό από τις εναρμονήσεις που έχουν μέχρι στιγμής εκπονηθεί για το σύνολο, και για να δούμε και το κατά πόσο είναι εύκολο το να διαβάσει, να αντιληφθεί και να αναπαράξει ένα καινούριο μουσικό υλικό, ώστε να μπορούμε να είμαστε γρήγοροι και αποδοτικοί στις πρόβες και να μαθαίνουμε σχετικά σύντομα ένα καινούριο υλικό.
1: Πολύ σωστά, γιατί νομίζω δεν έχει κάποιο νόημα να έρχονται άνθρωποι για να προσπαθούν να μάθουν. Δηλαδή κάπου πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο για να μπουν μαζί σας και να συνεχίσουν.
0: Σωστά, πάντα μια προσπάθεια χρειάζεται σε κάτι καινούριο. Πολύ δε μάλλον όταν είμαστε και όλοι μαζί. Δηλαδή όταν είναι ο καθένας μόνος του, έχει μια δική του προσπάθεια προσωπική. Όταν αυτές οι προσπάθειες γίνονται 9 και είναι ταυτόχρονες, χρειάζεται λίγο παραπάνω κόπος. Όταν ας πούμε φέρω για πρώτη φορά σε όλη την ομάδα ένα τραγούδι που δεν το έχουν ξαναδεί, αλλά πολύ σύντομα μπαίνουν στο νόημα του κάθε τραγουδιού και έχουμε ένα πολύ όμορφο και έπιχο αποτέλεσμα.
1: Πολύ ωραία. Άλλωστε, παίρνει και το χρόνο σας από τραγούδι, από κυκλοφορία, για να το πω καλύτερα, σε κυκλοφορία, έτσι δεν είναι? Δεν
0: ακριβώς,
1: έχετε κάποια βιάζει κάτι?
0: Ακριβώς. Βέβαια, εκτός αυτού, δεν παραλείπουμε να πούμε ότι έχουμε ανάμεσα στις κυκλοφορίες μας έχουμε και αρκετές ζωντανές εμφανίσεις, όπου εκεί φυσικά χρειάζεται να έχουμε ένα αρκετά πιο ευρύ ρεπερτόριο και πάντοτε έχουμε στη φαρέτρα μας, να το πω έτσι, έχουμε ένα μεγάλο ρεπερτόριο. Ήδη πρέπει να κοντεύουμε τους 100 τίτλους σε αυτά τα 4 χρόνια, ίσως και πολλούς παραπάνω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα ευχηθώ να κατεβείτε εκεί προς τα μέρη μας, να σας απολαύσουμε από κοντά με όλη αυτή την ωραία ομάδα.
0: Είναι και δική μας ευχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να το επιτρέψουν οι συνθήκες και να τα πούμε και από κοντά.
1: Ναι. Θα έλεγα ότι είναι μια ωραία μουσική πρόταση. Ξεφεύγει και από το τυποποιημένο κομμάτι της χορδίας και ταυτόχρονα φέρνει και αυτό τον ήχο και την ανθρώπινη διάσταση, ξέρω εγώ, της φωνής. Μάλλον θα λέγα τη μεγαλύτερη διάσταση της φωνής του ανθρώπου, τι μπορεί να κάνει. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Απλά να πούμε για όσους φίλους τυχόν βρεθούν στην Αθήνα από την Καλαμάτα, στις 6 Ιουνίου αυτής της χρονιάς, ότι Θα έχουμε τη χαρά να βρεθούμε στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
1: Τι ωραία.
0: Στη μουσική παράσταση Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα. Είναι μια δική μας καινούρια παραγωγή, στην οποία εκτός από τα μέλη του συνόλου, πάντοτε με την οργάνωση και την επιμέλεια της Καλής Βανδόρου, θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας η Ευσταθία, η γνωστή τραγουδοποιός και συγγραφέας, η οποία μαζί με τα μέλη του συνόλου θα δώσουν ένα όμορφο άκουσμα κάτω από τον έναστρο, ελπίζουμε, και καθαρό ουρανό της Αθήνας, στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου.
1: Πολύ ωραίο μέρος και ωραίες μουσικές. Τέλεια βραδιά ακούγεται αυτή. Στο διαδίκτυο, βάζοντας κάποιος Encore και το δικό σας όνομα Σάβα Ζρακιτζάκης, βρίσκει τα πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ναι. Χοροδία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όπως λέμε και χοροδία.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
0: Θα χαρώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ακούσαμε τον Μιχάλη, συγγνώμη, ακούσαμε τον Σάβα Ρακιτζάκη από τους Encore στη σημερινή παρουσίαση. Πάμε για ειδήσεις, δεν έχουμε χρόνο και τα λέμε μετά τις 4 πάλι, παρέα μέχρι και τις 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας τον λόγο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος που δοκιμάζεται συνεχώς δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Πέττη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνισης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των Θεδό. Όλα τα διαμαντοδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί 115-25». Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί 115-25».
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Μουσικές περιπλανήσεις στην Ερτ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Hello.
1: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πίσω στα νιάτα μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε στο Κόσμος 93,6, ένα απόγευμα Πέμπτης. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε εμάς που γιορτάζουμε. Σήμερα μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Είναι ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Δεύτερη ώρα εκπομπής και 2-10-6-06-64-29 για να βρισκόμαστε εκτός αέρα. Αλλιώς γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Stardust. Future Visions. Και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Και μια ταινία που βγαίνει και έχει και καλές κριτικές και βλέπω και αρκετά άρθρα που λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να την δούμε, είναι η ταινία Αρκουδότρυπα, σε σκηνοθεσία της Χρυσιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου. Όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, είναι μια ευρηματική αντιπαράθεση ανάμεσα στο πλούσιο πολιτισμικά παρελθόν και το kitsch παρόν της ελληνικής επαρχίας, η οποία περιγράφεται με χιούμορ σε ένα τρυφερό συνέλεη παραμύθι με ζωντανούς μοντέρνους χαρακτήρες. Μια ιστορία που αφορά την Ανέτα και την Αργυρό, που είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων, και όταν η πρώτη αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σχεδιάζει να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση, στη δεύτερη η Αργυρό θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει εκεί κοντά της. Αρκουδότρυπα λοιπόν βγαίνει σήμερα στα σινεμά.

Φελισιάνο, My World is Empty Without You. Εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 60, και διάβαζα τώρα ένα άρθρο για το πώς η λαϊκή τέχνη κατάφερε να νικήσει το πλαστικό σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας, που εδώ και μερικά χρόνια σκιάζεται, λέει, από πολύχρωμα χειροποίητα πλεκτά που υφαίνουν γιαγιάδες. Το Αλαουρίν ντε λα Τόρε είναι μια μικρή παραθαλάσσια πόλη, μισή ώρα έξω από τη Μάλαγα, και ως περιοχή που ανήκει στη λεκάνη της Μεσογείου, αναπόφευκτα κάθε καλοκαίρι λούζεται από έντονη ηλιοφάνεια, με αποτέλεσμα η βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης να είναι πραγματικά καυτή. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης είχαν για χρόνια τοποθετηθεί πλαστικά σκίαστρα. Βέβαια, αυτό δεν άρεσε σε κανέναν. Και το 2019 ο Δήμαρχος, σε συνεργασία με τον τομέα για το περιβάλλον, πρότεινε μια βιώσιμη εναλλακτική στις πλαστικές τέντες, και είπε γιατί να μην τοποθετηθούν πλεκτά σκίαστρα. Η δασκάλα, λοιπόν, πλεξίματος Εύα Πατσέκο, μαζί με πολλές μαθητριές της, οι περισσότερες εκ των οποίων μεγαλύτερης ηλικίας, ανέλαβαν ένα φανταστικό project το οποίο διήρκησε περίπου 3 χρόνια. Συνεργάστηκαν συνολικά 300 πλεκτρίες, οι οποίες κατασκεύασαν ένα πολύχρωμο σκίαστρο συνολικά 500 τετραγωνικών μέτρων, που κάλυψε εντελώς την Κάγε Μάλαγα, το κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης, και το αποτέλεσμα ήταν τόσο όμορφο και επιτυχημένο που το έργο συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια και έχει φτάσει σήμερα τα 1200 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα, ήταν και εξαιρετικά αποτελεσματικό, αφού υπολογίζεται πως στα σκιέρα σημεία η θερμοκρασία μειώθηκε τουλάχιστον κατά 5 βαθμούς Κελσίου. Και την ίδια ώρα, φυσικά, αποτέλεσε και έναν εξαιρετικό τρόπο για να περνούν οι ηλικιωμένες τον ελεύθερο χρόνο τους, να κοινωνικοποιούνται και να ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους. Μάλιστα, στα πιο πρόσφατα έργα τους, οι πλέκτριες είχαν την ιδέα να συμπεριλάβουν, λέει, και νέα θέματα, όχι τόσο παραδοσιακά, όπως για παράδειγμα φτιάχνουν σκίαστρα με τα πρόσωπα του Tom Cruise και της Marilyn Monroe. Τα υπέροχα αυτά πλεκτά δεν παραμένουν κρεμασμένα στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προκειμένου να συντηρηθούν και να καθαριστούν, αφαιρούνται όταν ξεκινά ο χειμώνας και τα κρεμάνε πάλι ανανεωμένα με την αρχή του καλοκαιριού. Και είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι φωτογραφίες, αν τις δει κανείς, και ο τρόπος αυτός, ο πολύ ωραίος και βιώσιμος τρόπος να αντιμετωπιστεί το δυνατό φως του ήλιου το καλοκαίρι σε αυτή την πόλη της Ισπανίας. Hey girl, come inside. Με ενδιαφέρουσα ιδέα, ενδιαφέρουσα σκέψη, ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Look, I know things have been hard between you and me. Και δεν χαλάει και την αισθητική μας.

Jolene and Conde, All About Me, και έτσι που λέτε για αυτή τη μικρή πόλη της Ισπανίας εκεί κοντά στην Μάλαγα. Μακάρι, το σκέφτομαι πολλές φορές αυτό, μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος και εμείς εδώ να βρίσκαμε τις ιδέες, ούτως ώστε να δείχναμε μεγαλύτερο σεβασμό στο δημόσιο χώρο, να τον προσέχαμε περισσότερο, να τον φροντίζαμε περισσότερο, να προσέχαμε, αν θέλετε, την αισθητική του δημόσιου χώρου. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις και μετά τελική ευθεία, ξέρετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don West, Send It Back και λίγο πριν Nightmares on Walks και You Wish, και έτσι ήρθαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, εκεί θα μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μπροστά μας με τις μουσικές μας εδώ στους 93,6. Αφού βρεθήκαμε σε αυτή τη σκηνή, τη νέο Soul, Duran Jones.

Αυτή ήταν η Θεοντογά από την Γαλλία, που έχει αυτή την πολύ ωραία και πολύ ιδιαίτερη φωνή, και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Διάβαζα τώρα για την Kylie Minogue, που είναι, λέει, πιο ευάλωτη από ποτέ στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, και έχει ανοίξει, λέει, για πρώτη ίσως φορά τόσο πολύ την καρδιά της μπροστά στις κάμερες, και το αποτέλεσμα είναι αυτό το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο το όνομά της, μια σειρά που ήδη έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, μακριά από την αυστηρά γλώσσα, λέει, εικόνα που την συνοδεύει εδώ και δεκαετίες. Η pop star από την Αυστραλία παρουσίαζε μια πιο ευάλωτη, αληθινή και συναισθηματική πλευρά του εαυτού της. Τρία επεισόδια είναι αυτό το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τη διαδρομή της από τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και τη γέννηση της pop personas στα τέλη των 80's, μέχρι και τις πιο δύσκολες στιγμές στην προσωπική της ζωή, μέσα από σπάνιο αρχαϊκό υλικό, backstage στιγμές, συνεντεύξεις φίλων και συνεργατών, αλλά και προσωπικές εξομολογήσεις της ίδιας. Το Kylie μοιάζει, λέει, περισσότερο με προσωπικό ημερολόγιο παρά με κλασικό μουσικό ντοκιμαντέρ.

The Meltdown, let it be you. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο πάλι στις 4. Θα είμαστε μαζί στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 έρχεται η Κλαουντία Μάτολα. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την επικοινωνία, για τις ευχές. Και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Φινάλε με Marvin Gaye και το I Want You. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
4: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Κρυθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Four Women, Desiree, το remix Νίνα Σιμών, η φωνή, λίγα λεπτά μετά τις 6, κόσμος 93,6 παρέα μας. Στους 93,6 είστε συντονισμένοι, είναι ένα road trip απογευματινό, είναι η Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές όπως κάθε απόγευμα, είναι μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά Κωνσταντίνου και Ελένης. Κώστα, στο δικό μας Κωνσταντίνο Παντζόγλου, χρόνια του πολλά να τον χαιρόμαστε. Ελένες, Ελενίτσες, Λενιό, Κωστάκηδες, Ντίνη, εδώ Ντίνες, φάγαμε και γλυκάκια, τουρφάκια, είναι αυτά. Μπάμπη, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Γιορτή μεγάλη. Νομίζω ότι γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Θα σας χαιρόμαστε, θα σας αφιερώσουμε τραγούδια. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Kelly Bush με το Quiet Rebellion, πολύ όμορφο τραγούδι. Fairy Tail, ο τίτλος του άλμπουμ, ωραία παραγωγή, έτσι βελούδινη. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 κάθε απόγευμα εδώ στον κόσμο.

Rage Rebellion και Λιμπούς 2-10-60-64-29-airteco.gr διαδικτυακά, ζωντανά, on demand όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας. Κόσμος φυσικά με πληροφορίες, φωτογραφίες, ό,τι χρειαστείς την ώρα που βολεύει εσένα, έτσι δεν χάνεις τίποτα και είσαι πάντα συντονισμένος όλα αυτά που γίνονται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Τα μηνύματα σας τα διαβάζουμε στα social media, τρέχει διαγωνισμός για σινεμά, συνέπαρη. Η καινούργια ταινία του Αλμοδοβάρ. Διαγωνισμός στο Facebook, Instagram, Cosmos 93,6 Official και Viber. Και εκεί μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου.

Magic System εδώ, The Mozilla Africa, από το album Radio Africa. Κόσμος λοιπόν στα ραδιοφωνά σας και στο Messenger. Διαβάζουμε μηνύματα και στο Viber. Κόσμος Radio, σε ένα πολύ ωραίο ήχο από το album Soul Tropical, το 23, Lot Soleil, David Walters, Μπαλακέ Σισόκο και Vincent Σίγκαλ εδώ στον αέρα μας, στον κόσμο, απογευματάκι Πέμπτης.

Διεθνής ημέρα του τσαγιού σήμερα. Μια ωραία ευκαιρία, αν θέλει κανείς να κάνει tea time, αν σου αρέσει το τσάι. Melody Gardot έρχεται στον αέρα μας στις ωραιότερες στιγμές της, έτσι, από το My One and Only Thrill που κυκλοφόρησε το 9. Melody Gardot.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες σε 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανών και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Η Ρέι παρέα με τον Al Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κάποιοι μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ιστορία γράφει η Ρέι, και πώς να μην έγραφε με αυτή τη φωνή. Μιλάμε για φοβερή τραγουδίστρια, από τις καλύτερες φωνές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Τιμήθηκε και επίσημα με 2 παγκόσμια ρεκόρ Guinness σε μια έκπληξη που τις κάνανε στα παρασκήνια του στο Λονδίνο. Το ρεκόρ είναι για τη σαρωτική εμφάνιση της στα Brit Awards, όπου κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες αλλά και τις περισσότερες νίκες που έχει πετύχει ποτέ καλλιτέχνη σε ένα μόνο έτος, κερδίζοντας 6 βραβεία με το άλμπουμ της My 21st Century Blues. Και φυσικά μια τεράστια περιοδία 40 εμφανίσεων. Η Ρέι ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή στο Montré Jazz, όπως και το φθινόπωρο θα συνοδεύει τον Bruno Mars στην πολύ αναμενόμενη περιοδία του. Και το δεύτερο της άλμπουμ This Music May Contain Hope αποθεώνεται ήδη από κριτικούς με 5 αστέρια. Η Ρέι είναι στην κορυφή της καριέρας της αυτή τη στιγμή και έτσι της αξίζει. I Just Might, The Romantic, η πορεία του, η περιοδία, συγγνώμη, πορεία του Bruno Mars με τη Ρέι μαζί.

Just Might, λοιπόν, ακούσαμε από τον Bruno Mars σε περιοδία μαζί με τη Ray, στο πικ της καριέρας της, και ο Bruno Mars μαζί. Η τεράστια επιτυχία που έκανε ο David Bowie, γιατί σαν σήμερα βρίσκεται στην κορυφή, στο νούμερο ένα, έρχεται ο David Bowie με το Let's Dance, μέσα σε μια νύχτα, έτσι έγινε όλο αυτό. Το 1983 φτάνει στα singles charts στην κορυφή και βλέπει ο David Bowie τη ζωή του να αλλάζει, αλλά δεν περίμενε να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ήταν και μια γραμμή του παραγωγού του που σκέφτηκε να κάνει αυτή την παραγωγή που έκανε στο Let's Dance. Αλλιώς κάπως το είχε γράψει ο Bowie και επηρεάστηκε, λέει, αρνητικά. Επηρέασε αρνητικά την πορεία του, αν και έχει μέσα φοβερές επιτυχίες και πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Τον έκανε εμπορικό βασιλιά των 80's. Αποδιοργανώθηκε, λέει ο Bowie, γιατί μετά οι δισκογραφικές εταιρείες ήθελαν να συνεχίσουν ακριβώς αυτό το εμπορικό μονοπάτι και παγιδεύτηκε. Δεν ήταν δηλαδή ο ίδιος, λέει, ότι δεν μου άρεσε όλη αυτή η επιτυχία και να γίνω overnight ξανά, άλλαξε η ζωή του. Σίγουρα σοκάρει ένα καλλιτέχνη. Αλλά αν κοιτάξουμε το παρελθόν του Bowie, προσπαθούσε αρκετά να ξεχωρίσει και να βγει. Δηλαδή δεν έκανε όλα αυτά που έκανε, κλούζει περσόνες για να κάθεται μέσα στο σπίτι του. Για να γίνει διάσημος τα έκανε προφανώς. Απλά δεν είχε σκεφτεί ότι όλα έχουν ένα τίμημα. Και κάπως ζορίστηκε, γιατί μετά αυτό ίσως να περιόρισε λίγο τη δημιουργικότητά του. Αυτό που θέλει να κάνει ο ίδιος, που θέλει να είναι έξω από όλο αυτό το χρώμα του εμπορικού δρόμου της μουσικής βιομηχανίας. Αλλά όπως και να έχει, το Let's Dance και αυτή η παραγωγή είναι και του παραγωγού δημιούργημα μόνο, που σκέφτηκε ότι αυτό που έγραψε ο Bowie θα ταιριάζει σε αυτόν τον ήχο.

Αυτή η κιθάρα είναι του Steve Ray Vaughan. Βέβαια, γιατί ο Bowie είχε το μάτι και ταυτί κατευθείαν με το πάξο του Steve Ray Vaughan. Έπαθε σοκ και ήθελε αμέσως να συνεργάσετε μαζί του. Και ξεχωρίζει πάρα πολύ η κιθάρα του και την έχουν και ψηλά στη μίξη. Μπράβο και στο China Girl. Μυαλά τώρα σαν τον Bowie, κατευθείαν το μάτι του και ταυτί του έπεσε πάνω στο Steve Ray Vaughan. Υπάρχει βέβαια μια νεύρωση εδώ στη στάση του, σε αυτά που λέει ο Bowie, ότι κάπου έχασε το ενδιαφέρον του μετά από την επιτυχία στο Let's Dance. Έπαθε μια νεύρωση, έχασε το ενδιαφέρον του για τη μουσική, έχασε το δρόμο του, γιατί και ο ίδιος είχε μπλεχτεί στις περσόνες που έκανε μάλλον. Έτσι, δηλαδή έκανε τα πάντα για να βγει μπροστά, γιατί δεν ήταν κλεισμένο σε ένα υπόγειο μόνο στο σπίτι του. Έκανε διάφορες δράσεις για να βγει προς τα έξω. Αλλά μετά κάπως ζουρίστηκε όταν βγήκε σε στάδια να παίζει τόσο κόσμο, ότι νιώθε περίεργα που τον έλεγε κάτι προσβλητικά μυστήρια, ότι δεν του αρέσει να τον ακούει το απλό κοινό, ας πούμε, διάφοροι, θέλει δικό το κοινό του να είναι. Έχει πει διάφορα περίεργα σε αυτά. Γενικότερα τέτοιες δηλώσεις είναι μυστήριες. Δεν γίνεται κάποιος να κυνηγάει, ας πούμε, τη φήμη, να την πετυχαίνει, μετά να μην θέλει, να τη θέλει μερικός όπως τη θέλει εκείνος, να του καταπιέζει τη δημιουργικότητα, να χάνει την ταυτότητά του, να εγκλωβιστεί. Προφανώς, μάλλον σκεφτόταν ότι κάποιος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει όπως θέλει να τα κάνει εκείνο, χωρίς περιορισμούς. Να θέλει να ικανοποιεί το κοινό που θέλει εκείνος, αλλά δεν γίνονται πάντα όλα όπως τα θέλουμε εμείς. Δεν τα έλεγε καλά ο Bowie. Μια χαρά τον πήγε η φήμη και το έχει πει και στη συνέντευξή του, ότι ωραιότατα περνούσε που ήταν διάσημος και πλούσιος, δεν είχε θέμα.

0: λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όλος του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Electric Spanish, Tiwayo. Λίγο μετά τις 7 στον κόσμο 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Road Trip μουσικό με την Κλάουντια Μάτολα σε μικρόφωνος μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκη στη φροντίδα του ήχου. Και αυτή τη μέρα, 21 Μαΐου του 1971, θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που θα γράψει πολύ μεγάλη ιστορία. Και ξεκίνησε και λίγο μυστήρια, γιατί ο Μπέρι Γκόρντι δεν το ήθελε αυτό το άλμπουμ για τη Motown. Ο πόλεμος του Βιετνάμ έδωσε την έμπνευση στο Marvin Gaye να γράψει ένα από τα σπουδαιότερα concept άλμπουμ όλων των εποχών, ένας φόρος τιμής στον αδερφό του Φράγκη που πολέμησε στο Βιετνάμ. Οι ιστορίες που διηγήθηκε στο Marvin το συγκλώνησαν και έτσι ένιωσε την ανάγκη ο Marvin Gaye να στείλει το δικό του μήνυμα στην κοινωνία μέσα από τη μουσική. Ένα μήνυμα ενάντια στη φτώχεια, τη βία και τον ρατσισμό. Ο Μπέρι Γκόρντι όμως αρνήθηκε να τον κυκλοφορήσει στη Motown και του είπε εντάξει ότι είναι αντιεμπορικό, είναι πολιτικό, και θύμωσε πολύ, πιάστηκαν εκεί στα λόγια με τον Marvin Gaye. Ο Marvin είπε στην Kim Weston ότι πίστευε ότι έχω γράψει πραγματικά ένα αριστούργημα και δεν άρεσε κανέναν. Γιατί δεν άρεσε και σε άλλους μουσικούς, δηλαδή. Ο Μπέρι Γκόρντι το είχε συζητήσει και με διάφορους άλλους στην εταιρεία και λέγαν τι είναι αυτό όλοι. Δεν αρέσει, λέει, και στη γυναίκα μου, είπε στην Kim Weston ο Marvin Gaye. Όλοι συχαίνονται, λέει, το μοναδικό άλμπουμ που εγώ λάτρεψα τόσο. Και η Kim Weston του απάντησε, εσένα σου αρέσει. Και εκείνος είπε, είναι το καλύτερο άλμπουμ που έχω γράψει ποτέ. Την επόμενη μέρα πήγε στη Motown, ορκίστηκε στον Μπέρι Γκόρντι πως αν δεν το κυκλοφορήσει δεν θα ξαναηχογραφήσει ποτέ ούτε ένα τραγούδι για τη Motown. Η Motown λοιπόν αναγκάστηκε ο Μπέρι Γκόρντι που είδε το Marvin να πατάει πόδι. Η Motown το κυκλοφορεί το 1971, πουλάει μία μέρα μετά μισό εκατομμύριο αντίτυπα. Φτάνει στην έκτη θέση του Τζαρτ, ψηφίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά αριστουργήματα του 20ου αιώνα από την Guardian. Το Enemy το έβαλε στην πρώτη θέση με τα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών και το ημερολόγιο έδειχνε 21 Μαΐου. What's going on?

μετά από αυτή την κυκλοφορία, η Washington DC ανακηρύσσει την 1η Μαΐου μέρα του Marvin Gaye. Και μάλιστα είναι και μοναδική στιγμή όπου ο Marvin Gaye πήρε τον σεβασμό και τον θαυμασμό του πατέρα του, γιατί αυτό προσπαθούσε όλη του τη ζωή. Και βέβαια κατέληξε η ιστορία να τον πυροβολήσει ο πατέρας του και να τον σκοτώσει. Παρόλα αυτά ήταν η σημαντικότερη μέρα της ζωής του αυτή η μέρα, και έγραψε ιστορία ο Marvin Gaye με αυτό το άλμπουμ. Αφιέρωμα στο Marvin Gaye θα γίνει από τον Jose James για το I Want You μαζί με την Τζάινα Μόζης, θα είναι 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λιγαβητού. Μια βραδιά ιδιαίτερη, φοβερή, αφιερωμένη στον Marvin Gaye από τον Jose James, και μπορεί να πήρε όλα αυτά τα όχι του Berry Gordy ο Marvin Gaye, να τον συμβούλεψε πολύ σωστά η Kim Weston να πατήσει πόδι. Και πόσοι καλλιτέχνες έχουν πάρει πόσα όχι, απόρριψη. Μάλιστα πολλοί CEOs λένε ότι το μυστικό της επιτυχίας σε μερικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, είναι ότι έχουν αντέξει, το resilience δηλαδή. Αν πάρεις πολλά όχι, αν έχεις το στομάχι να μπορείς να προσπεράσεις την απόρριψη, πολλοί άνθρωποι πάνε πολύ μπροστά. Το έλεγε και σε μια συνέντευξη του πρόσφατα ο Richard Marx, ότι είχε πάρει όχι απλά απόρριψη. Του είχαν πει όχι 600 φορές, δεν κάνεις το look σου, μην τραγουδάς καλύτερα. Ή και μερικοί που λένε κάτι συμβουλές, λες και τα ξέρουν όλα. Το έλεγε ένας, να γίνεις παραγωγός, μωρί, σαν και εμένα, να γράφεις τραγούδια. Έλα τώρα, δεν σου ταιριάζει να τραγουδάς. Πολλές τέτοιες συμβουλές τριγύρω. Αλλά αν επιμείνει κανείς και προσπαθήσει, πιστεύει ότι το έχει. Εντάξει, γιατί κανείς μπορεί να πιστεύει ότι το έχει και να μην το έχει. Αλλά εκεί δεν σε βγάζει πουθενά ο δρόμος. Αλλά αν κανείς το έχει και εμπιστευτεί τον εαυτό του, κάτι μπορεί να γίνει. Και οι Beatles έχουν ακούσει όχι. Το Dirty Dancing. Πόσο όχι, στα σκουπίδια βρέθηκε και το βρήκε ένας τύπος. Και τα περισσότερα όχι σε ταινία του πήρε το Back to the Future. 40 φορές. Πήρε απόρριψη η ταινία. Trouble, Jose James.

Trouble ακούσαμε από τον Jose James και θα τον απολαύσουμε ζωντανά 6 Ιουλίου στα θέατρο Λυκαβητού. Ο Robert Pattinson θα παίζει και στον Batman που έρχεται. Είπε σε μια συνέντευξή του ότι είχε μια στόκερ, λέει, που τον ακολουθούσε, μια γυναίκα. Κλασική στόκερ εκεί πέρα, τον παρακολουθούσε, δεν τον άφηνε σε ησυχία και σε μια φάση της ζωής του κακή που βαριόταν φρικτά και ένιωθε φοβερή μοναξιά, αποφάσισε να την βγάλει έξω, να πάει ένα ραντεβού για δείπνο με τη στόκερ του που τον παρακολουθούσε. Έπειτα μια κοπέλα δεν ήταν και πολύ, δεν τη λες ότι είναι και πολύ στα καλά της, δεν ήταν, και λέει ότι όλο το βράδυ ήταν τόσο χαλιά που ήταν μόνο στο παράπονο, μιλούσε μόνο για τον εαυτό του, ήταν φοβερά αυτοαναφορικό. Και μάλιστα με γκρίνια για το πόσο άσχημα έχει περάσει. Και τελείωσε αυτό. Ήταν, δεν ξέρετε ποτέ την κοπέλα. Δεν ξαναστόκαρε ποτέ. Να, μια καλή συμβουλή του Robert Pattinson. Άμα σου τύχει κάτι τέτοιο, γίνεσαι αυτοαναφορικός. Μέσα στο παράπονο, τι σου φταίνε, όλα πώς σου φταίνε, πώς σε βρήκε η ζωή, μόνο εσένα. Ξεπαστρεύεις και στόκερς. Καλή λύση, λέει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης.

Maeve Staples, και όχι μόνο με ένα project, ήταν και υποψήφια στα βραβεία Grammy που πέρασαν τη χρονιά αυτή. Worthy, δημιουργική, φοβερά η Maeve Staples αυτή τη χρονιά με διάφορα projects, όπως και οι Stones, έτσι, φοβερό, Keith Richards, ο Mick Jagger, αυτή φοβερή παρέα που δεν κουράζονται ποτέ. Και στο 2026, ναι, με νέο άλμπουμ και το ωραίο τους, και ας κράζουν κάποιοι, είναι ότι διατηρούν αυτό το rock στυλ, το κλασικό rock που έχουν οι Stones, με ένα τσικ που λέμε, με το ένα κάτι φρεσκάρισμα, αλλά είναι το κλασικό rock. In the Stars, Rolling Stones.

In the stars, Rolling Stones, που έχουν ζήσει τα πάντα σε μία μόνο ζωή, τις καλύτερες εποχές, τα έχουν δει όλα, τα έχουν κάνει όλα. Ο Mick Jagger, μέχρι που αγόρασε και ένα σπίτι, είχε πάρει ναρκωτικά, δεν ήξερε τι του γινόταν, και αγόρασε ένα αρχοντικό ρημαγμένο, ένα χάλι, δεν το ξέρει, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, και την επόμενη μέρα ξύπνησε και ήταν ιδιοκτήτης σε μία τέτοια κατάσταση. Γιατί μπορούσε να το κάνει? Εμείς μπορούμε όμως να πάμε με ελεύθερη είσοδο στο πάρτι του κόσμου 30 Μαΐου κάθε χρόνο. Η συνάντησή μας είναι εκεί. Η Ροζάνα Μαϊλάν θα βρίσκεται στη σκηνή, 11 μέλη της μπάντας της. Τρεις μέρες Athens Jazz Festival και ένα πάρτι που κλείνει όλη αυτή τη γιορτή. Λάτινο χορός, ελεύθερη είσοδος, γκαζάρτε το σποτ, κόσμος.

Έλιο Άβαλον, Κέιτλιν Μπάτς από την Αμερική, Hypothetically Speaking. Μέσα από το άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε, Pink Pocket Pistol. Οκτώπερα 25 είναι Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Χρήστος Βουλιουκλάκης απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστεί. Κατερτέκο.gr διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί ακούς όλες τις εκπομπές όπου το θέλεις εσύ. Facebook, Instagram, όλα τα social media, Viber, κόσμος με ό,τι υπάρχει είναι δίπλα σου. Αλκιόνι. Small Philosophies αποκλειστικά στο κόσμο και η Αλκιόνη θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο την Τετάρτη. Να μιλήσουμε για το νέο της άλμπουμ.

Surf Rider, The Lively Ones. Και η μέρα του τσαγιού σήμερα, έτσι. Μία ευκαιρία να πιει κανείς τσάι. Την ώρα που έβραζε το νερό, το ρεύμα παρέσυρε φύλλα από κάποιο γειτονικό θάμνο και κατέληξαν σε ένα ξεσκέπαστο τσουκάλι. Αυτό το 2737 π.Χ.

Kim Circle ήταν στο I Put a Spell on You. Θα απολαύσουμε τώρα το αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Your Heart is as Black as Night, που το ερμηνεύει η Beth Hart ζωντανά. Πιστεύω, δεν ξέρω, θα ήταν μια φοβερή έκπληξη να το παίξει στο Θέατρο Λυκαβητού 1η Ιουλίου, σε αυτή την απίστευτη, ιδιαίτερη, unique βραδιά που θα έρθει η Beth Hart, σημειώστε το. Είναι και Μποναμάς εδώ μαζί της. Οπότε μόλις τελειώσει το πάρτι της Beth Hart, θα παίζει μόνος του 3 λεπτά. Ίσως τα 3 λεπτά είναι μόνο Μποναμάς.

Your heart is as black as night. Μικρό το part του solo του Μποναμάσα, αλλά να λέμε αλήθειες, έτσι να μπαίνουν όλα στο τραπέζι, όλα και όλα. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου αυτό το solo του Μποναμάσα. Ήταν σαν να μην είχα ακούσει ποτέ το Your heart is as black as night. Ήταν η κατάσταση τύπου ό,τι και να τραγουδάει η τραγουδίστρια, εγώ θα παίξω το solo που έχω στο μυαλό μου, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να ταιριάζει τώρα και η αισθητική. Δηλαδή, λεπτομέρειες τώρα για τον Μποναμάσα είναι αυτά. Αλλά εντάξει, ας προχωρήσω. Τουλάχιστον δεν ήταν τρία λεπτά, γιατί σε ένα άλλο τραγούδι τελειώνει. Νομίζω ήταν στο. Τη Etta James. Σε ένα τραγούδι της Etta James ήταν, που παίζει δύο λεπτά solo αφού τελειώσει η Beth Hart. Δηλαδή έχει το part της Beth Hart, τελειώνει και μετά είναι όλο το υπόλοιπο τραγούδι solo. Δεν ξαναγίνει στην ιστορία αυτό, μόνο σε κιθαριστικά τραγούδια, ας πούμε, που ξέρουμε ότι είναι solo κιθαρίστας που το κάνει αυτό. Anyway, αυτό έτσι, ένα σχόλιο μένει εκεί, το αφήνουμε στο τραπέζι και συνεχίζουμε, γιατί θα ακούσουμε ένα τραγούδι υπέροχο του Bobby Bland. Και μας έκανε την έκπληξη η Beth Hart στο προηγούμενο live που την είδαμε. Ποιος να το περίμενε ότι ξαφνικά θα ερμηνεύσει Bobby Bland. Ήταν φοβερή στιγμή και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να το τραγουδήσει αυτό το live, γιατί είναι στημένο ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Για να παίξει το I'll Take Care of You που θα τα ακούσουμε και το ερμηνεύει υπέροχα η Beth Hart. Αλλά θα ακούσουμε τώρα το Bobby Bland, γιατί ακούσαμε ήδη την Beth Hart. Και άσε μην παίζει και κανένας Μποναμάσα, ας πούμε. Και καλά εκεί, αλλά στο I'll Take Care of You δεν είναι.

Βαλούδο, ο Bobby Bland υπέροχος και η Beth Hart το ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία αυτό το τραγούδι. Θα το ακούσουμε 1η Ιουλίου κλείστε την ημερομηνία, τέτοιο live δεν έχουμε μεταξανάδει ποτέ. Κλάουδια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο για τις μουσικές, road trip μουσικό, ο Χρήστος Βουλιουκλάκης φρόντζει τον ήχο μας και θα κλείσουμε με μάλλον ένα βελούδινο γάργαρο νερό, Ιμπράιμ Αλούφ. Ζετεμέ, με γαλλική προφορά που δεν την έχω, αλλά την προσπαθώ. Πέτερ Αδάμ έρχεται. Μείνετε εδώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ε! Κωνσταντίνου και Ελένης. Wow, τεράστια γιορτή. Πολλά γλυκά θα φάμε. Πάνε δίαιτες. Και χρόνια πολλά στο δικό μας Κωνσταντίνο, τον Μπαντζόγλου. Καλά να περάσετε, φιλιά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο, στους 90, τα ρίσκο μέξι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η σήμερα, 21η Μαΐου. Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι. Η μισή Ελλάδα γιορτάζουν οι Κωνσταντίνοι, οι άλλες μισές είναι οι Λένες και Ελένες. Έχουμε και εδώ δικούς μας ανθρώπους, θα πούμε χρόνια πολλά και από αέρος και στον Κωνσταντίνο Πατζόγλου και στον Κώστα Μιλωνά και σε όσους εορτάζουν. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο δεν γιορτάζει σήμερα, αλλά τον καλησπερίζουμε γιατί θα πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, έλεγε ότι θα βρέξει έξω, έλεγε ότι ο καιρός θα κάνει.

Τα δικά του δεν έβρεξε έξω, ωραία είναι, έχει βέβαια μια ψιλοσυννεφιά, αλλά το δειλινό δείχνει ότι θα είναι μαγευτικό. Καλή ακρόαση και καλώς όρισατε στην παρέα μας.

0: Αυτή είναι η Σύναψον. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Λοιπόν, έχω δίπλα μου, έχω πίσω μου, βασικά δίπλα μου έχω την Κλαούδια Μάτωλα, ακόμα δεν έχει φύγει από το στούντιο. Και ξέρετε, όποτε έχω την Κλαούδια, είναι ευκαιρία να μας πει μια καλησπέρα. Περίμενε, πάρε και τα ακουστικά. Βρέα στον Μποναμάσα. Πάρε τα ακουστικά εδώ πέρα τώρα. Πάρε στον Μποναμάσα. Μποναμάσα είναι ο κιθαρίστας που παίζει μουσικές. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, Κλαούδια. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η Σύναψον. Εδώ βλέπουμε ότι τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Έρχονται live αυτή τη στιγμή. Έρχονται καλλιτέχνες. Λένε ότι θα βρέξει το Σάββατο για τους Maiden. Δεν ξέρω, θυμάσαι κάποτε τη συζήτηση, τη βροχή είχε ρίξει.
1: Και στους Μετάλλικα.
0: Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας βρέξει, ας κάνει ό,τι να είναι. Όποιο είναι να πάει.
1: Το φοβερό είναι ότι απαγορεύονται οι ομπρέλες. Δηλαδή, αν πάει κάποιο στους Iron Maiden και βρέχει, καταρακτοδό.
0: Να πα στους Iron Maiden και να μην κρατά ομπρέλα. Εγώ το θυμάμαι όταν είχα πάει στην Nike. Πε μου κάτι, ποιο είναι το σίγουρα το live που θα πας φέτος το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από τους Μετάλλικα και από τους Iron Maiden, από εκεί και πέρα τι πιστεύεις?
1: Σάββατα, Σάξον, Σεπουλτούρα.
0: Α, τόσο, εντάξει, μια χαρά. Α, μας ξέρω εγώ, Ζαν Μισελ Ζαρ, ξέρω εγώ, Τζον Λέτζεντ, Μπεθ Χαρτ, κάτι.
1: Μπεθ Χαρτ σίγουρα.
0: Πώς θα πω, Χωσέ Τζέιμς.
1: Μπεθ Χαρτ, Χωσέ Τζέιμς σίγουρα στο Chris Isaac, θα πω στους Cure.
0: Chris Isaac, σωστά, πολύ. Πολύ. Και
1: στη Florence δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας. Εντάξει. Είναι και sold out η Florence, από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εντάξει.
1: Συναυλίες πολλές. Εσύ σε ποιο λέω θα πας?
0: Δεν έχω ιδέα. Θέλω να πάω σε όλα. Δεν ξέρω πραγματικά που θα πάω. Το σίγουρο είναι ότι θα πάω τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη στις 8 η ώρα, γιατί έχουμε το Jazz Festival. Τέλεια, και τη Δευτέρα και την Παρασκευή. Και κανόνισα να περάσει και εσύ μια βόλτα όταν τελειώνει την εκπομπή. Σίγουρα.

0: Γιατί εκεί θα μαζευτούμε όλοι, είναι και η πρώτη μέρα και ανοίγει το συναυλιακό μας καλοκαίρι εμείς στην Τεχνόπολη. Δεύτερη ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε που δεν θέλουμε να σε αποδεσμεύσουμε ποτέ από τον αέρα. Λοιπόν, για πες μου κάτι σε παρακαλώ πολύ. Ποιο είναι το τραγούδι που αγαπάς ιδιαίτερα για το μήνα Μάιο? Ποιο είναι αυτό που έτσι κάτι σου λέει ιδιαίτερα?
1: Από τα καινούργια.
0: Από τα καινούργια, από τα παλιά.
1: Από τα καινούργια και που έχουμε εδώ εμείς, εδώ στον κόσμο.
0: Ναι,
1: θα σου πω. Μου αρέσει πάρα πολύ το Electric Spanish, το Tiwayo.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Πάρα πολύ. Όλο το άλμπουμ μου αρέσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και το I've Got to Travel Alone. Δεν ξέρω, έχω ξετρελαθεί με αυτό το άλμπουμ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Εσύ? Όπως,
0: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το άλμπουμ της Ray. Όλο.
1: Καλά.
0: Όλο.
1: Να σου πω κάτι για τη Ray.
0: Ναι.
1: Ray.
0: Ray, έτσι. Το λέγαμε προχθές, λοιπόν. Στην Αγγλία τη λένε Ray, γιατί στην Αμερική τη λένε Ray. Το άκουσες ένα live. Αλλά για προχωρή, για λέγε.
1: Να σου πω κάτι. Ενώ μπήκε στο βιβλίο Guinness, έτσι, έχει κάνει τα ρεκόρτ τώρα αυτή τη στιγμή, είναι on top of the world. Είναι ασύλληπτη φωνή. Φοβερή ερμηνεύτρια. Ξέρεις τι είναι όμως κάτι που λίγο με προβληματίζει?
0: Τι απ' όλα.
1: Ενώ είναι τόσο ωραία φωνή, δεν νιώθω ότι έχω ακούσει κάτι που να με συγκινεί από τη Ray. Δηλαδή, δεν μ' αρέσουν τα τραγούδια που έχει γράψει. Είναι όμορφα, ραδιοφωνικά, αυτό να περνάμε καλά, να ακούσουμε κάτι ωραίο, αλλά δεν με συγκινεί όπως, ας πούμε, η Amy Winehouse. Ακόμη και η Adele δεν έχει τραγούδια τόσο ωραία.
0: Ποτέ δεν είχε η Adele τραγούδια με τη δυναμική της. Γι' αυτό το λόγο και έκανε και μεγάλη κοιλιά η Adele.
1: Το Rolling in the Deep όμως ήταν. Το debut ότι ήταν πολύ δυνατό. Η Ray δεν έχει ένα τόσο δυνατό.
0: Φαντάσου ότι το Rolling, μια που λες για το Rolling in the Deep, είναι ίσως το μόνο κομμάτι της Adele που το είχε κάνει, αν θυμάσαι, η διασκευή Αρίθα Φράγκλιν. Έτσι.
1: Ναι. Δεν το είπε και καλά, τρελό.
0: Δεν έχει σημασία. Τρελό. Τώρα σιγά τώρα και ποιος
1: ασχολήθηκε. Εντάξει, γιατί είναι μεγάλη. Το είπε τώρα στα τελευταία τη σε μεγάλη ηλικία.
0: Το πούμε διαφορετικά, ποιος ασχολήθηκε. Ωραίο άλμπουμ δείχνει να έχει αλκιώνει. Το καινούριο που το ακούμε και αποκλειστικά εδώ από το κόσμο.
1: Θα έρθει Αλκιώνη, να ξέρετε, την Τετάρτη 27 Μαΐου στο στούντιο, εδώ σε 7 η ώρα θα είναι.
0: Ωραία, να τι. Αλκιώνη λοιπόν εδώ για να μας πει διάφορα ωραία πράγματα. Φυσικά για το καινούριο της άλμπουμ, έτσι. Την έχει 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στον αέρα.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καινούρια που λες, καινούρια τραγούδια του Baby Kim, το άλμπουμ σ' άρεσε στο σύνολο?
1: Εσύ δεν μου είπες ποιο άλμπουμ σου αρέσει τώρα, εσένα αυτό.
0: Το άλμπουμ, εγώ περιμένω δύο άλμπουμ καταρχήν. Περιμένω το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. Εντάξει, πες ότι είμαι παραδοσιακός. Την άλλη εβδομάδα περιμένω το άλμπουμ του Willie.
1: Δεν θα είναι tribute, θα είναι
0: original. Όχι, είναι κανονικό άλμπουμ.
1: Original.
0: Oh. Περιμένω το άλμπουμ του Paul McCartney. Που έχει μέσα το ντουέτο, που έχει το ντουέτο με το Ringo Starr και θα έχει κάνει, γενικά έχει να βγάλει 5 χρόνια άλμπουμ.
1: Ναι, δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Με το Willie, εμένα μ' αρέσει γιατί θα έχει ένα κομμάτι με τον Bob Dylan. Και θέλω. Ναι, εδώ είναι όλα τα λεφτά. Και περιμένουμε τον Dylan να τραγουδήσει με τον Willie. Είναι πολύ φίλοι. Είναι φίλοι από τότε. Είναι φίλοι από τότε. Λοιπόν, τι άλλο μ' αρέσει. Πολύ του Τζαλέν Εγκόντα μ' αρέσει.
1: Τον θεωρώ
0: τύπο που θα πάει τρένο τα επόμενα χρόνια. Τι να σου πω, υπάρχουν κομμάτια.
1: Ξέρεις ποιο άλλο μου αρέσει? Kelly Bush. Φανταστικό.
0: Και Kelly Bush. Και το παίζουμε πολύ. Και η Nike το παίζουμε. Και είναι ωραία κομμάτια. Και να πούμε ότι μπορούμε να μπαίνουμε και στη λίστα μας στο Spotify, που έχουν σηκωθεί ήδη τα κομμάτια για τα 20 καλύτερα τραγούδια για το μήνα Μάιο, Cosmos Radio, έτσι. Στο προφίλ είναι πάντα οι λίστες που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τα τραγούδια που έχουμε εμείς η παραγωγή που τα περνάμε και τα προσφέρουμε. Όπως ακριβώς και τη Μόλα Φέρτη, είναι πολύ καλό το άλμπουμ τώρα που κοιτάω εδώ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλλά το Tiwayo είναι Electric Spanish, επειδή You Said We Played, έτσι όπως έλεγαν κάποτε στην Αμερική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
1: Πριν το ακούσουμε, ναι, να σα ρωτήσω κάτι. Θέλω να πει γρήγορα πριν φύγω.
0: Παρακαλώ.
1: Κατευθείαν από ό,τι έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, στο 2026, σου ζητάω ένα τραγούδι τώρα.
0: Ένα τραγούδι που έχει βγάλει μέσα στο 2026. Τι μ' αρέσει πολύ? Μ' αρέσει πάρα πολύ το Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, David Guetta. Το οποίο το έχουνε. Το οποίο το παίζει, το οποίο το παίζει σε όλα τα live. Περίμενε. Το οποίο το παίζει σε όλα τα live και είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είδες. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά, έτσι. Να βρισκόμαστε εδώ και μεταξύ του ενός. Θα έρχομαι κι εγώ έρχομαι, αλλά εσύ φεύγεις πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό, λοιπόν. Φίλες και φίλοι, περιμένετε να το βρούμε. Είδατε γιατί αυτά μου κάνει η Κλαούντια τώρα στον αέρα εδώ πέρα. Και αντί να το βρούμε, κοίταξε να δεις που έχει φορτώσει, έχει μουλαρώσει και το
1: φορτώνει.
0: Spotify. Φορτώνει, αλλά.
1: Φορτώνει.
0: Λοιπόν, όχι. Θα ακούσουμε Low Rider γιατί περνάει η ώρα. Και ναι, έτσι. Και σε λίγο. Από εδώ είμαστε. Και
1: βάλε τον

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να μπείτε και να γράψετε ό,τι θέλετε. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και διάφορα ωραία πράγματα. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, ενώ έχουμε, μιας και λέμε για τα social media, έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει μόνο στο Instagram και τρέχει στο Instagram για την avant-première της ταινίας «Πικρές γιορτές» του Almodóvar, μια ταινία που μπορείτε να την δείτε στο Ciné Paris στην Πλάκα την Δευτέρα 25 του μήνα. Ο διαγωνισμός λοιπόν τρέχει μέχρι αύριο, οπότε προλαβαίνετε νομίζω άνετα να στείλετε τα μηνύματά σας, και εάν κερδίσετε αυτόματα έρχεται μήνυμα κατευθείαν στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας, και βέβαια από το Messenger, έτσι. Μην ξεχάσετε λοιπόν να πείτε σήμερα χρόνια πολλά, να πείτε καλησπέρες. Μας ακούτε και από το Cosmos Radio και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Τα πάντα όλα, όπου θέλετε μας βρίσκετε, μας ακούτε. Λοιπόν, υποσχέθηκα στην Κλαούντια να ακούσουμε τραγούδι, υποσχέθηκα στην Κλαούντια δύο τραγούδια, έτσι, και σε όλους εσάς. Ζήτησε και το Gong Gong Gong, εκείνη μου το είπε, θα το ακούσουμε. Ζήτησε και καινούριο, πολύ όμορφο καινούριο τραγούδι, όλα εδώ στον κόσμο. David Guetta παρέα με τον Teddy Swims. Όλα τα live το τελευταίο καιρό θα τα παίζει ο ίδιος και το παρουσιάζει πάντα. Όλα αυτά μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Electric Spanish. Αυτός λοιπόν είναι ο Τιουάιο ή Τιουάιο, δεν ξέρω πώς προφέρεται για να μην το πω και λάθος. Είναι 39 ετών και το άλμπουμ του λέγεται Outsider. Εάν σας θυμίζει κάτι ο ήχος, φαντάζομαι ότι σας θυμίζει κάποια στιγμή λίγο ένα πέρασμα από το Σαντάνα, κάτι άλλο από τους Black Pumas. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθότι αυτό το άλμπουμ παραγωγή το έχει κάνει ο Άντριαν Κεσάδα των Black Pumas. Γι' αυτό ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στις 10 Απριλίου. Τώρα πριν από 1,5 μήνα, με πολλά και ωραία στοιχεία και πολλά τραγούδια και πολλές μουσικές που μας πάνε φυσικά και στις όλες δεκαετίες του 70 και στην rock και στο Spanish Latin Sound, αυτό που ονομάστηκε Chicano Music, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 60, και ξεκινήσει με τους Santana, με τους Malo και με πολλές άλλες μπάντες εκεί στο νοτιοανατολικό Los Angeles και μετά απλώθηκε και σε όλη την Αμερική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8. Είναι 5η 21η Μαΐου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Who's hurting who? Αυτός είναι ο Jack Savoretti.

στην Τεχνόπολη και συμπέφτει, γιορτάζει μετά 25 χρόνια από το Κόσμος. Απευθείας λοιπόν το πρόγραμμα τη Δευτέρα 25 Μαΐου, εκεί παραδοσιακά θα μας δείτε στο Βάν του Κόσμος, θα μεταδώσουμε το live, θα δώσουμε τον παλμό, θα βγάλουμε στον αέρα τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους που ούτως ή άλλως είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές της βραδιάς, οι ελληνικές παρουσίες. Όλα αυτά θα γίνουν την Δευτέρα, την Παρασκευή, γιατί φέτος θα βρεθούμε δύο φορές στην Τεχνόπολη. Θα έχουμε μια πολύ δυνατή από τις ξένες ημέρες του φεστιβάλ και το Σάββατο ακριβώς απέναντι στις 30 Μαΐου στην ταράτσα του Καζάρτε θα βρεθεί ο κόσμος με το πάρτι. Είναι jazz party, είναι latin party, το σίγουρο είναι ότι είναι party. Αυτό κρατάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Η Ροζάνα Μαϊλάν θα βρεθεί πάνω στη σκηνή. Η Ροζάνα ξέρει απόλυτα πώς να ξεσηκώσει τον κόσμο και να κάνει ένα πάρτι με την σκηνική της παρουσία, με τον Μπρίο και με την μουσική από την Κούβα. 11 άτομα ορχήστρα, το Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Και από εκεί και πέρα έχει χορό, έχει ρυθμό. Εσείς βάζετε το κέφι, εμείς θα βάλουμε τη μουσική, παραγωγή του Κόσμος. Η Ροζάνα θα βάλει όλα τα υπόλοιπα και το πέμπτο Κόσμος Jazz Party, το πέμπτο Κόσμος Party θα είναι ούτως ή άλλως για όλους εσάς με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καζάρτε στην Ταράτσα. Για να πούμε καλό καλοκαίρι, καλές συναυλίες, να ανοίξουμε το συναυλιακό μας καλοκαίρι. Εμείς πάντα το ανοίγουμε με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ανεξάρτητα αν φέτος έχει ξεκινήσει νωρίτερα.

Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Ρεϊνιά. Να διασκευάζει Take 5, βάζοντας και τη Latin, βάζοντας και τη Jazz. Φοβερός μουσικός. Ο λεγόμενος El Gran Bailarín. Πορτορικάνος. Ένας από τους μεγαλύτερους Πορτορικάνους που έπαιξε Latin Jazz και βέβαια ήταν στα νιάτα του και μέλος της Super Bandas και ήταν long time member, δεν ήταν session μουσικός, για τους Funny All Stars μιλάω φυσικά. Ο ίδιος βέβαια είχε τη Ρομπέρτο Ρεϊνιά Ισού Απόλο Sound και αργότερα ήταν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στο Πορτορίκο. Έφυγε από τη ζωή τώρα, μεγάλος, 80-81, νομίζω κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο Πορτορίκο, αλλά αν ψάξετε να βρείτε την δισκογραφία του είναι πραγματικά εντυπωσιακή, έχει βγάλει πάρα πολλά πράγματα και αν δείτε και τους Funny All Stars εκεί θα βρείτε φυσικά την μελωδία και τον ήχο που έγινε grande στην Νέα Υόρκη μέσα στη δεκαετία του 60. Δεν είχε παίξει μόνο, μιας και μιλάμε για το Ρεϊνιά, για το Take 5, δεν είχε παίξει, είχε ανοίξει πολύ την μουσική, καθότι το Πορτορίκο είναι πάντα στην επικαιρότητα τώρα και με τον Bad Bunny και με άλλους τραγουδιστές και καλλιτέχνες. Φανταστείτε ότι είχε ανοίξει τα live για μια περιοδία του Sting, παρακαλώ. Και πολύ περισσότερο είχε κάνει τότε σάλσα το Every Breath You Take, το οποίο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα αυτό μιλάμε στις αρχές δεκαετίας του 90 και όχι στη Λατινική Αμερική, αλλά στην Ευρώπη. Όλα αυτά για τον Ρομπέρτο Ρεϊνιά. Dark days, dark times. Μια χαρά είμαστε, ούτε σκοτεινές συνημέρες ούτε τίποτα. Να μην σκεφτόμαστε αρνητικά. Πάντα θετικά να σκεφτόμαστε, φίλες και φίλοι. 9 παρά 10 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Είτε μας ακούτε από την Αθήνα, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, από το ίντερνετ, από το ραδιόφωνο σας, από το αυτοκίνητό σας, είτε από το σπίτι σας, από οπουδήποτε.

Τι ωραία μπάντα η μπάντα, οι Dumb Pistols. Ο Μάρι Άσβουοθ και η παρέα του. Το Λονδίνο. Μια μπάντα που ακούς τα πάντα μέσα. Ακούς Big Beat, ακούς Hip Hop, ακούς το Dumb φυσικά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
6: Have a good time.
3: Αυτό το

0: Σάββατο στα Dex, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Talk Music με τον Πέτρο Αδάμ.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Πέτρος Αδάμ και στο podcast που θα ακούσετε σήμερα θα παρουσιάσουμε και θα ακούσουμε τον Desmond Child. Ο Child είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους δημιουργούς επιτυχιών της μουσικής βιομηχανίας. Οι επιτυχίες του εμφανίζονται σε περισσότερα από 80 top 40

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο Kurt Elling.

Ράπερα από αυτός είναι ο Κερτέλινγκ. Ο βραβευμένος με ήδη 2 γκράμι μέχρι σήμερα στον ενεργητικό του. Ήταν το χρυσό παιδί της Blue Note στα τέλη της δεκαετίας του 90 όταν είχε υπογράψει συμβόλαιο. Και με μεγάλη δισκογραφία και στην Blue Note και στην Concord. Και με πολύ ωραία φωνή για τις ανδρικές φωνές της jazz.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 21η Μαΐου, είναι γιορτή μεγάλη Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα, αν θέλετε, για το ραδιόφωνο, καθότι 21η Μαΐου του 1938 γίνεται η επίσημη έναρξη της ελληνικής ραδιοφωνίας. 88 χρόνια λοιπόν ραδιοφωνία, η επίσημη ιστορία της κρατικής ραδιοφωνίας ξεκίνησε σας σήμερα το 1938 με την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών και συμπληρώνονται σήμερα 88 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το 38 να βγαίνει ο πρώτος πομπός από τα Ηλίσια, με το 45 να ιδρύεται η ΕΥΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το 52 να ξεκινάει το δεύτερο πρόγραμμα, το 54 να ξεκινάει το τρίτο πρόγραμμα και ο κόσμος 25 χρόνια φέτος. Και βέβαια πάνω στα 25 χρόνια του κόσμου θα έχουμε δρόμενα, θα έχουμε γιορτές, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, μεγάλο πάρτι στον Καζάρτε. Θα βρεθούμε δύο μέρες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα και Παρασκευή. Θα μεταδώσουμε ζωντανά. Όσον αφορά για την επίσημη ιστορία της κρατικής ραδιοφωνίας, μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπαίνετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα και να ανακαλύψετε και ιστορικά αρχεία, ντοκουμέντα, εκπομπές και γενικά από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Αν μπείτε και στο αρχείο ραδιοφώνου ΕΡΤ στην ιστοσελίδα, πραγματικά μπορείτε να βρείτε διαμάντια και πάρα πολλά πράγματα. 88 χρόνια λοιπόν ραδιοφωνία, και δεν θα πω να τα εκατοστήσουμε, να πω να τα χιλιάσουμε. Burning down the spark.

Αυτός είναι ο Καϊτάνο Βελόζο, παρέα με την Lila Downs στο Burn It Blue. Ο Καϊτάνο Βελόζο, φίλες και φίλοι, που διαβάζω, αυτός ο τραγουδιστής, ποιητής, συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα μουσικά, δισκογραφικά κενά, και από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι τις μέρες μας. Έβγαλε και πέρυσι ένα live album παρέα με την αδερφή του, τη Μαρία Μπετάνια. Διαβάζω ότι βγαίνει και σε last tour. Προφανώς σταματάει να βγαίνει τουλάχιστον σε περιοδίες ο Καϊτάνο Βελόζο. Έχει κλείσει και τα 83. Βρίσκεται στην Ευρώπη. Βλέπω ότι θα δώσει 2 μεγάλα live στην Ισπανία.

Τετάρτη και Πέμπτη, 4 και 5 Ιουνίου, 3 και 4 Ιουνίου στην Μαδρίτη, στο Movistar Arena. Μακάρι κάποιος να μπορεί να το, αν δεν τον έχετε δει πραγματικά και βρίσκεστε ή έχετε ταξιδέψει ή είστε κάπου στην Ισπανία, μακάρι να τον δείτε. Θα κάνει και κάποιες περιοδίες και λίγα live στην Ευρώπη, όπως βλέπω την τουρνέ του, για τον μεγάλο αυτό τραγουδοποιό, τραγουδιστή και τον άνθρωπο που, αν θέλετε, δημιούργησε μαζί με τον Ζίλμπερτο Ζήλ και φυσικά με την αδερφή του το κίνημα της Τροπικάλια και φυσικά το MBB, αυτό που ονομάστηκε Μουσικά Popular Brasileira. Είπαμε στο τέλος της εβδομάδας, της άλλης περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, εδώ από τα παλιά, παρέα με την Diana Krall, διασκευάζει και ερμηνεύει Blue Moon.

Αυτή είναι η Ροζαλία. Ροζαλία και Λαπέρλα. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Λούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Με αυτό το Lux, το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε η Ροζαλία, θα το έλεγα πολυπολιτισμικό, multicultural, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Μπορεί κανείς να ψάξει και να αναλύσει, να βρει ένα κάρο, ένα εκατομμύριο στοιχεία μέσα σε αυτό το άλμπουμ, και πολύ περισσότερο η ίδια η Ροζαλία το ξέρει καλύτερα από όλους. Γι' αυτό και βγαίνει σε μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική και στη Λατινική Αμερική, η μεγαλύτερη της καριέρας της μέχρι τώρα. Έχει ήδη ξεκινήσει από τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο παρακαλώ, και πολύ περισσότερο αν εξαιρέσουμε τη Λατινική Αμερική που θα πάει τον Ιούλιο και θα μείνει μέχρι τον τέλη Σεπτεμβρίου. Μου κάνει αίσθηση όταν κοίταγα λίγο χθες στο πρόγραμμά της, με δύο sold out, φίλες και φίλοι, στο Madison Square Garden. Ήταν μία μέρα στις 16 Ιουνίου, πήρε και άλλη μία δεύτερη. Ξέρετε, το Madison Square Garden δεν το γεμίζεις έτσι πρώτα. Δεύτερον, το Garden είναι ένας χώρος, έλεγε κάποτε ο Μόμπι, ότι εάν δεν έχει παίξει καλλιτέχνης στο Garden, αυτό βέβαια δεν το έχει πει μόνο ο Μόμπι, το έχει πει παλιότερα και ο Sting, το έχει πει και ο Bowie και οι πάντες, αν δεν έχει παίξει, λέει, στο Garden, δεν έχει παίξει πουθενά. Και φυσικά είναι το κλειδί του παραδείσου, αν πας στην Αμερική να παίξεις τουλάχιστον ένα βράδυ και πολύ περισσότερο να γεμίσεις το Madison Square Garden. Η Ροζαλία λοιπόν με δύο sold out στο Madison Square Garden. Και αυτή είναι η Wax Taylor. Καλώς όρισα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

Rhinestone Cowboy. Τι ωραία που το διασκευάζει ο Springsteen την παλιά επιτυχία του Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy και Wichita Lyman, μεταξύ άλλων τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τα μεγαλύτερα τραγούδια που έγραψε και επηρέασε

Και από τους μουσικούς, φυσικά ο Γκλεν Κάμπελ. Και αυτός είναι ο Μόμπι. Το περιμένουμε 1η Ιουλίου στο release.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Περιμένουμε και το Μόμπι 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Μπάμπης Δούκαδος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Κωστή, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Έλενα. Όποιοι γιορτάζουν, να τους ευχηθείτε και να τους χαίρεστε πάνω απ' όλα. Αποδεχόμαστε κάπως έτσι τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Και για να κλείσουμε αύριο όμορφα και μελωδικά αυτή την εβδομάδα, και θέλω να πιστεύω και χωρίς βροχές, έτσι. Παρασκευή 22 Μαΐου. Να φύγει για αυτή η εβδομάδα, φεύγει σιγά σιγά και ο Μάιος. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, και δεν είναι λίγοι και δεν είναι λίγες. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, τον δικό μας Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Και σε μια αγαπημένη συνάδελφο που έχει φύγει με σύνταξη, την Έλληνα Μαράκα. Χρόνια της πολλά να ακούει. Και από τον Πέτρο Αδάμ εδώ, αυτά λέγαμε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει το λίγο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ξεκινήσαμε με Νοτόριους Μπίγκ, σήμερα γενέθλια.

μόλις τα 24. Και αυτές οι γκάγκ στα μάχες, αλλά εμείς θα μείνουμε στη μουσική του.

Η τελευταία δουλειά της Αλκιόνης κατά κόσμο Μαρία Ζαλατάνη. Small Philosophies, αυτό είναι το Small Philosophies 2. Μας έδωσε τη μουσική της να την παίξουμε εδώ στο κόσμο αποκλειστικά μέχρι και το τέλος του μήνα. Μετά θα κυκλοφορήσει και στα ραδιόφωνα και σε όλες τις πλατφόρμες. Ένα άλμπουμ το οποίο γράφτηκε με κάποιες σκόρπιες λέξεις, δημιουργώντας ένα ημερολόγιο, όπως έχει επιδηλώσει η ίδια. Ένα ημερολόγιο που την έκανα να θυμηθεί την ειλικρίνεια και την αθότητα των παιδικών χρόνων.

τον κινηματογράφο ξέρουν αυτή τη στιγμή φεστιβάλ καλών ταινίες παρουσιάζονται συνεχώς. Μία από αυτές η ταινία του Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές. Αποθεώθηκες σκάνες. Επίσημα βγαίνει σε αίθουσες 4 Ιουνίου. Όμως γίνεται και μία πολύ ωραία avant-premier στο Σινέ Παρί, στην Πλάκα. Ποιος δεν θέλει να πάει σινεμά στην Πλάκα στο Σινέ Παρί? Δευτέρα 25 Μαΐου λοιπόν. Έχουμε εξασφαλίσει 5 διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram, τρέχει ο διαγωνισμός. Λίγη αύριο το απόγευμα. Γι' αυτό μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Πικρές Γιορτές, Αλμοδόβαρ, Σινέ Παρί. Στην Πλάκα, η προβολή τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Μπέκερ, Αντρέ Γουόλι Ντα Μπέκερ. Αλλά στα γαλλικά το Γουόλι είναι Γκοτιέ. Έχει η μαμά του, αφού μετακόμισε στην Αυστραλία, είπαν τον Μπι Γκοτιέ. Πολλοί τον φωνάζουν Γκοτιέ. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, κλείνει 46. Η τεράστια επιτυχία με την Kim Ra, Somebody That I Used To Know. Που πέρασε και στο Anxiety της Dotsie. Το σαπλάκι.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.

Λοιπόν, ένα αγόρι το οποίο γεννήθηκε στο Παρίσι έχει αυτό που λέμε la gueule française. Αυτό το τούτο του είναι γαλλικό. Η φωνή του καθόλου όμως. Για ακούστε λίγο τι ακούσαμε τόση ώρα εδώ. Ένα raw soul που ανακάλυψε ο Αντριάν Κεσάντα και έκανε την παραγωγή στο τελευταίο του άλμπουμ. Με τίτλο Outsider. Electric Spanish, αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Αντριάν Κεσάντα πήρε στην παραγωγή. Και ακούγεται βέβαια αυτό πάρα πολύ. Τι Τιουάγιο, νέο ταλέντο λοιπόν της Όγλου. Brooklyn Funk Essentials. Και έρχεται το Athens Jazz Festival την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαστε εκεί και Δευτέρα και Παρασκευή. Θα μεταφέρουμε τον Μπαλμό Live από την Τεχνόπολη. Ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας παρουσιάζει κάθε βράδυ το φεστιβάλ. Και ανέβασε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. 5 λόγους για να πας στο Athens Jazz Festival στο Instagram. Μπείτε να το δείτε, να ακούσετε και τους λόγους. Γιατί έχει κάνει πολύ ωραίες επιλογές, κατά τη γνώμη μου. Τη Δευτέρα 25 του μήνα, 25 Μαΐου, 9 η ώρα, Σταύρος Λάντσες Quartet. Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε και 10.30 η Greek Cooking Band. Η Dream Team του Festival, μπορούμε να πούμε ουσιαστικά.

κάθε βράδυ στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο. Τρία act. Πριν τη Δευτέρα, σε όλες τις υπόλοιπες μέρες είναι τρία. Ένα με μία ώρα, 9, 10, 11.

Και βέβαια μην ξεχνάτε και το πάρτι μας. Έχουμε το πάρτι το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Ένα πάρτι με Latin χρώμα, Ροζάνα Μαϊλάλ και Ντεκαμελή ορχήστρα της, με δύναμη από την Κούβα, για να χορέψουμε και να βρει

από το Athens Jazz Festival. Δευτέρα και Παρασκευή θα είμαστε εκεί, θα μας δείτε. Αλλιώς το Σάββατο 30 Μαΐου στον Καζάρτε. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους.

0: ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. When I wake up in the morning, love, yeah. And the sunlight hurts my eyes. It's just me against the world. And something without wanting love. Nothing to lose, just me against the world.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλο

Notorious Big συνεχίσαμε τη μεγάλη επιτυχία Me Against the World. Τόσο απλά και βεβαίω είναι Bill Withers και καλώ ήρθατε στον κόσμο. Συνήθετε τώρα τα ραδιοφωνά σα. Βράδυ 5η 21 Μαου. Χρόνια πολλά σε όσου και όσου γιορτάζουν. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέσχεια περίπου μία ώρα

τραγούδι που αγαπήσαμε, ένα τραγούδι που ενώθηκαν δυνάμεις και φωνές. Chris Martin από Coldplay, ο Burna Boy, η Little Sims και η Eliana. We pray. Και ακολουθεί ο Χωσέ James. Έρχεται. Έρχεται 5 Ιουλίου στο Λεγαβητό. Μια εξαιρετική συνέντευξη ο Προκόπης Δουκατούς του πήρε την Παρασκευή μου, 15 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε στο ερτέχο να την ακούσετε. Δεν είναι μεγάλη. Ένα μικρή, είναι to the point. Και ο Χωσέ James σίγουρα μας έχει δώσει ραντεβού στο Λεγαβητό.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1904 γεννιέται ένας Αμερικανός jazz πιανίστας, οργανίστας, συνθέτης και τραγουδιστής. Πολύ πρωτοπόρος για την εποχή του, γιατί ο τρόπος που έβλεπε την jazz ήταν τελείως διαφορετικός, με πολλές καινοτομίες στη μουσική και στο Harlem. Έγραψε πολλές συνθέσεις, μία από αυτές το I'm Misbehaving που θα ακούσουμε. Έγραψε τουλάχιστον 400 τραγούδια. Τώρα το I'm Misbehaving, 1929, πρώτη φορά σε ένα καταπληκτικό musical, το Connie's Hot Chocolates. Όταν μεταφέρθηκε στο Broadway αυτό το πολύ ωραίο musical, ο Louis Armstrong έπαιξε live μαζί με την ορχήστρα του, και η ιστορία λέει ότι κάθισε μαζί με τον Fats Waller για να του μάθει νότα προς νότα, για να μπορέσει μετά να κάνει αυτό στο δικό του swing με την τρομπέτα του. Εδώ στα πλήκτρα ο Fats Waller.

Αυτή ήταν η Αλκιόλη, τελευταίο της άλμπουμ Small Philosophies. Το παρουσιάζουμε έτσι σε avant premiere μέχρι τις 29 Μαΐου. Μπορείτε να ακούσετε κάθε μέρα τραγούδια της Μαρίας Λατλάνινα. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, πολύ ωραία ηχογράφηση και πολύ ωραία, πολύ ωραία στίχη. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Γιάννης Αντιγιώ μαζί με τον Τόνι Άλεν. Rain can't catch us, η βροχή δεν μας πιάνει, αλλά θα βρέχει, μάλλον αύριο και μεθαύριο.

0: Lee Fields and the Expressions, It Rains Love. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 10, Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.
1: Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Satelo. Bia Ferreira, Igreja Lesbiteriana, tocando você.
5: Tchau.
4: Por dentro. Madame Blanche.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa della Costanza.
6: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

έναν καυτό Αύγουστο πίσω στο 1974 και γεννήθηκε αυτό εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάστηκε Γιαΐτε Ράμος Ροντρίγκες. Στην Αβάνα γεννιέται, φλαουτίστρια γίνεται, αλλά παίζει και τα τύμπανα. Μεγαλώνει, σπουδάζει στο National Art School της Αβάνα και τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους με τον τρόπο τους. Και αυτή τη στιγμή την πιάνουμε στη Βραζιλία, όπου ηχογράφησε στο Σάο Πάολο, δίπλα στην βραζιλιάνα αρτίστα Μπία Φερέιρα. Εκεί, στο Casa Liquida Studio, ηχογράφησαν αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο και είπαν το Cando Voce por Dentro, είναι το άσμα με το οποίο και ανοίγουμε τον οίκο μας, τον μεταμεσονύχτιο οίκο μας, εδώ στον κόσμο μας, στους 93.6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει καπετάνιος του ήχου και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τοποθεσίες, βόλτες μαγικές, εν τέλει τα τραγούδια παίζουν το ρόλο τους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Παραμένω στη Βραζιλία με την Λέις, η οποία έρχεται με τους New Love Experience, έτσι λέει την μπάντα της. Οι Mo Horizons είναι που φιλοξενούνται εκεί για να φτιάξουν αυτό εδώ.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ έχω φύγει, στα καλύτερα θα σας πάω. Στον Καρλ Έκτορ, αλλά και τους Μαλκούνς, που στο Μόναχο, στη Γερμανία, φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ. Οπωσδήποτε, να ακούσουμε το Γιόλεκ, το οποίο και καταφτάνει στον Νίκο.

μας διαμάντια, ο Blend Meskin μαζί με το κανονάκι του Πάνου Δημητρακόπουλου κάνει σχεδόν θαύματα. Ένα Mirror City Rhythm από την καινούργια τους δουλειά.

Freedom Now δεν ακούστηκε αρκετά. Ο Νικ Μάλβι ήταν μαζί με την Κόλση Φτέφαρα Χανή που έκανε θράψη στη Γαλλία. Αρούχα αυτά και αυτή εκεί και το Freedom ακόμη.

0: freedom.
1: Freedom, come freedom now.
0: Zan, zendegi, azadi.
2: Ήσυχη κουλτούρα. Στην πραγματικότητα ένας φόβος κυριαρχεί παντού και ο Post de la Soul κάνει το άνοιγμα, περνάει τον Ατλαντικό να συναντήσει τον Ιμπραήμ Μαλούφ. Κάτι χρονάκια πίσω που όλα μοιάζαν πως θα ήταν καλύτερα.
3: Clouds meander through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands upon the wheel to steer. Burning rubber to discover any new frontier. Loudness in the fun. Good times splashed over everyone.

τρομπέτα μας πάει πάντα ακριβώς εκεί από όπου και έρχεται. Η τρομπέτα και αυτό το Ιντερλούδιο. Ο Τζουλίτο Παντρών δηλαδή, που συναντάει επιτέλους τον Μίστα Σαβόνα. Alternative take, θα πει.

βραβευμένο πρακτορικό θέμα, το οποίο έρχεται απευθείας από την Κούβα, τσαμ τσαμ εδώ, και τα διαπιστευτήρια σε αυτό το 13 World Social Club Agent. Το ψάχνεις και ως ξασαντόρα.

το Mind Coffee και η μεγάλη του παρέα θα μας πάρει και θα μας πάει σε ένα Mercato Μπουρουτσάγκα. Η Wonder Wheel Recordings γιορτάζει και ηχογραφεί ταυτόχρονα.

ζήουζη περίπτωση ανθρώπου. Έγραψε πολλές ωραίες μουσικές, αλλά κυρίως φιλοξένησε άλλους και ρημίξαραν μαζί. Αυτός ο τύπος που έρχεται από τη Γαλλική Πολυνησία και εδώ φτιάχνει ακόμα ένα μοχίτο και καπνίζει ένα κουβανέζικο.

Chinese Man, τα παιδιά, εδώ με τους Crunch Bandits, Crew και τους Bahia Frequencia να καταφάνουν από τη Βραζιλία. Όλα αυτά εντός του Παρισιού και το πάρτι

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στο παρτάκι που στείνετε πρωτόλιο και αυθόρμητο εδώ στον κόσμο σας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημήτρη Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και εμείς φύγαμε για την επόμενη ωρίτσα μας. Ο Βίτο Λαλίγκα, πρώτος και καλύτερος στα πάρτι, έρχεται με το δικό

Κάπως έτσι ήρθε και το επόμενο μήνυμα. Και έσκασε μέσα στη νύχτα μια χάρη να ζητήσει από τον Νίκο αντοχής, που περίπου ένα χρόνο τώρα παρακολουθεί και ακολουθεί. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, κάπου τέτοια ώρα, στις 22 του Μάη όπως ξημέρωνε, εγώ έπαιξα λαφάμ, καθόλου απίθανο. Έπαιξα λαφάμ και αν θυμάται καλά ο ακροατής, έπαιξα λαφάμ και Τατιάνα. Και έτσι σε αυτή τη συναυλία, όπου είχαν κλείσει τα εισιτήρια, παίχτηκε το ειδήλιο. Κλείσαν ένα χρόνο τα παιδιά και εμείς ευχόμαστε τα επόμενα χρόνια να είναι υπέροχα όπως και αυτός ο χρόνος που πέρασε. Εννοείται ο οίκος αντοχής αντέχει και η Τατιάνα είναι εδώ.

πώς πήγα τώρα εγώ από την Τατιάνα σε αυτό εδώ το υπόγειο κομμάτι των Egress Verd, έλα μου ντε και πού να σου τα λέω. Clive Martin και Andy Wright κάνουν το remix για να μεταμορφώσουν λίγο την κατάσταση και έχεις τα μάτια του πατέρα σου.

τα Rasky and the Rain Dogs. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται στα Βαλκάνια, όποια είναι αυτά. Και εκεί φτιάξαν και αυτό εδώ, Doctor, ένα το κομμάτι.

αξής του Μαουλή που ήταν πιτσιρικάς και θα είχε γίνει και αυτός ποιος ξέρει πόσο χρονών. Ο Μαουλή που ζει και εργάζεται στο Βαρολίνο και ονειρεύεται καραβάνια και μπαξίσκια.

μουσικές μας είναι υπέροχες γιατί ανοίγουν ορίζοντες, όπως ακριβώς το λέει και ο Jeff Coffin που έρχεται εδώ με το Only the Horizon. Γελί κιτσί είναι το κομμάτι με το οποίο ανοίγουμε εδώ. Ο Keb Mo είναι στην παρέα, ο Victor Kraus επίσης, Jeff Coffin από το άλμπουμ Only the Horizon που ηχογραφεί πίσω στο 2024 στην Ear Up.

Αμέρικο Μπρίτο, εκτός από τη διαστημική δισκογραφική εργασία, έχει και αυτό το συντάντο να πρασίνια, το κομμάτι που φέρνει ατοπράσινο.

Cosmic Space μουσικές και Spaceship is my home, που έλεγε και ο Άντωνι Τζόζεφ, εδώ με τον Ανδρέα Μπενίνη ή αλλιώς Mop Mop. We've always known.

Με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος και αυτής της διαδρομής. Να ευχαριστήσω για την παρέα και την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευή εδώ στον κόσμο μας. Καληνύχτα, καλοξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.